εσύ. Άλλο ένα βράδυ το παλεύω μόνος. Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταματήσει ο χρόνος.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει ρε παιδί μου. Τρία λεπτά αργήσαμε. Τι πράγμα είσαι εσύ ρε. Ρε θα γεράσεις γρήγορα ρε, χαλάρωσε λίγο. Είπαμε 5 ώρα, πήγε 5 και 5. Εντάξει, δι, καλοκαίρι είναι τώρα. Μην είναι... Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Σε εργοστάσιο να δουλεύαμε και να χτυπούσαμε κάρτα, θα πηγαίναμε και 5 λεπτά πιο αργά. Στο δημόσιο να δουλεύαμε, αλλιώς ήταν τα πράγματα. 5 η ώρα είπες τάρτης λέει, πού είσαι. Είναι 6 λεπτά μετά τις 5, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ωραίος ο Ρέμος. Ρέμος Χατζηγιάννης, Ρέμος Χατζηγιάννης, Ρέμος. Ρέμος Χατζηγιάννης και μετά λίγο Ρέμος και μετά λίγο Χατζηγιάννη. Εντάξει με το Ρέμο ρε Βαγγελάκη, ωραίος ο Αντωνάκης. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Αυτό είναι πρωινό. Ατόφιο. Ε, αψεγάδιαστο. Αυτό είναι πρωινό. Έτσι ξυπνάει ο κόσμος. Αν δεν ξυπνήσετε θα σας ξυπνήσω, μην ανησυχείτε. Καλή σας μέρα από τον Στάτους 107 και 7. Να ανοίξω λίγο τα κοιτάπια μου 2-3 λεπτά, γιατί έχω πραγματάκια που πρέπει να ανοίξω. Όταν λέω να ανοίξω ή κανένα ντουλάπι, ανοίγουμε παράθυρα εδώ πέρα τώρα, καταλαβαίνεις. Να δούμε λίγο τι γίνεται. Πολύ ωραία ησυχία έξω. Τι ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη ρε φίλε, χωρίς εμάς. Πώς το λέει το νεράκι Διός? Η απουσία του ανθρώπου. Το λέει ξεκάθαρα η διαφήμιση. Η απουσία του ανθρώπου στον όλο. Μα η απουσία του ανθρώπου μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Η απουσία μας κάνει καλύτερους.

Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 3 του Αυγούστου 2026 μετά Χριστόν. Καλή σας μέρα. Τα μηνύματάκια τα οποία έχετε αρχίσει να στέλνετε στις δύο αιτήματα φιλίας. Αιτήματα φιλίας. Κάθε πρωί έχω αιτήματα φιλίας. Στο Χρήστο, καλημέρα, στον Παναγιώτη, στην Αγνή, good morning, νέα, όχι πελάτησα, νέα φίλη εδώ πέρα, νέα ακροάτρια. Δηλώνει νέα ακροάτρια. Ελενίτσα μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Μόλις τελειώσω θα μιλήσουμε τηλεφωνικά. Γεια σου κύριε Φώτη. Από τη Ρωσία με αγάπη, λέει. Α, το μεγάλο το ρώσικο το αεροπλάνο για τις φωτιές, λες. Θα τα ακούσουμε και αυτά, θα τα ακούσουμε, τα δούμε σε λίγο. Δευτέρα σήμερα είναι οι ώρες που τα συζητάμε όλα. Όνομα για την εκπομπή να βγάλουμε. Είπαμε κάθε μέρα θα βγάζουμε ένα καινούριο όνομα για την εκπομπή, έτσι. Σήμερα η εκπομπή θα λέγεται μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Κάτσε να δεις πώς αλλιώς την ονόμασα χθες το πρωί. Κάτσε να δεις πώς, χθες το βράδυ μου ήρθε μια ωραία ιδέα. Πρωινορισμός. Καλό, έτσι, κουλτουριάρικο. Παναγιώτη, καλή σου μέρα. Στη Λίτσα, στο Δημήτρη, στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα. Καλημέρα και στο Χρήστο. Πού είναι ο Χρήστος? Ο... Τι κάνεις, αδερφέ, τώρα με το τραχτέρ τέτοια ώρα? Για να σε δω. Τριφύλι, βέβαια, να είναι μαλακό, γιατί πότε ανεβεί ο ήλιος. Αλλά τώρα νωρίς, εμείς το βραδάκι τα κάναμε αυτά. Μόλις έπεφτε λίγο η δροσιά που λένε. Καλημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Αντώνιο. Καλημέρα στον... Τι μου γράφει ο Αθανάσιος? Ξέρεις πότε θα τελειώσει? Ποιο αγόρι μου να τελειώσει η εκπομπή? Ξύπνησες και σύπα να θεμάσαι 5 η ώρα νυχτοπούλη. Κοκκινολέμι. Στη Μαρία, στη Δήμητρα. Καλημέρα, καλή άλλη εβδομάδα, καλό μήνα. Αθανάση, τι να τελειώσει εγώ, δεν κατάλαβα. Πες λίγο, γιατί δεν κατάλαβα το προκεχωρημένο δηλαδή τη ετεροχρονισμένη νομική αντιπαλότητά μα. Αλεξία, καλημέρα. Χριστάρα, πού είναι ρε τώρα αυτό τριφύλι? Είναι για τίποτα άλλο, ρε. Για ακμολόγα. Τριφύλι πρέπει να είναι αυτό τώρα που μαζεύει, έτσι. Και τι μπάλε τι κάνει 45 άρες περίπου. Έχω ένα φίλο ο οποίος ασχολείται τώρα με τα τριφύλια. Το τριφύλι, τι είναι το τριφύλι, ρωτάει ο άλλος, τι είναι το τριφύλι. Πού μεγάλωσε, αγόρι, στη Γαβέτα, μεγάλωσε και εσύ. Τι είναι το τριφύλι, λέει. Το τριφύλι, τι να σου εξηγήσει, είναι ο Παναθηναϊκός, συνάντη να σου το πω λίγο πιο, για να το καταλάβεις κι εσύ. Τραγουδάκι, πάμε, πού το. Πότε θα τελειώσει η εκπομπή? Στις 9 τελειώνει, στις 9, στις 9 είναι μεγάλο μακροβούτι. Αυτή η εβδομάδα θα πηγαίνουμε μέχρι τις 9 το πρωί, έτσι λέει το πρόγραμμα. Εμείς βέβαια δεν έχει παραπολιτικά και είναι όλοι αδιούχοι και τα λοιπά. Λέω να το κάνω λίγο πιο ζωντανό το ραδιοφωνάκι και θυμηθούμε λίγο τα ωραία τα χρόνια, τα καλά. Τα καλά που τότε, ας πούμε, κάναμε αυτοψίες στα πάντα εμείς. Δεν περιμέναμε τους αυτοψιολόγους. Κάναμε εμείς αυτοψίες και μαθαίναμε τα πάντα.

Κάτσε ρε Χριστέρα, 28 κιλά η μπάλα. Τώρα δηλαδή, όταν λέμε μπάλα για να καταλαβαίνει και λίγο ο κόσμος που μεγάλωσε στις πολυκατοικίες, το τριφύλι εννοώ, το πακέτο, όχι αυτές οι στρόγγυλες οι μεγάλες που βλέπετε καθώς πηγαίνετε ταξίδια προς τη Χαλκιδική, που είναι άχυρο. Μιλάμε για το τριφύλι. Αυτές είναι για εκμετάλλευση, για να τις πουλήσετε προφανώς, μειώσετε την ποσότητα, γιατί εμείς κάναμε 45 στις μπάλες. Όταν τις, για να μην πληρώνουμε, το κομμάτι πληρώναμε προφανώς. Εμείς δεν είχαμε μηχανή. Ερχόταν ο Θοδωρής και τις έφτιαχνε. Βέβαια.

0: Αλλά δεν είχα τα μέσα να κάνω το μεσάζοντα να βγάλω καμιά προμήθεια. Εκείνη κονόμα η καλή στο εμπόριο. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Το εορτολόγιο σήμερα λέει ότι είναι του Αγίου Ολυμπίου, του Μάρτυρος, του Έπαρχου λέει, και της Αγίας Σαλόμης της Μυροφόρου. Τι έγινε, χτυπάει, κάτσε λίγο. Το ξυπνητήρι μου χτυπάει, παιδιά. Πού είναι αυτό? Ακούτε, αυτό είναι ξυπνητήρι. Αυτό ακούω το πρωί. Πάω να το κλείσω.
1: Στο δάσος που καίγεται απόψε τη νύχτα, εκεί είναι το σπίτι. Σε εκείνη την πόλη που καίγονται σπίτια, εκεί είναι το σπίτι μου. Σε κάτι παιδιά που κοιτούν θυμωμένα, και σε ένα σταθμό που δεν φτάνουν τα τρένα.
0: 22 λεπτά το κιλό. Αλλάξαν τα πράγματα. Κάτσε τα υπολογίσω, τα απολογίσω λίγο. Γρηγοράκι μου, καλημέρα γόρι μου.
1: Κάτι που δεν έχει σβήσει, εκεί είναι το σπίτι μου. Στο λίγο που ψάχνει το χώρο να ανθίσει, εκεί είναι το σπίτι μου. Σε αυτή την ελπίδα που ακόμα επιμένει.
0: 6 και 26 θα ξημερώσουμε και στις 8 και 32 θα δύσει ο ήλιος. Τη Σαλόμη είναι σήμερα. Ξέρεις ποια ήταν η Σαλόμη, ε? Βαγγελάκη, γνωρίζεις την ιστορία της Σαλόμης με το... δεν μπορεί να με την ξέρεις την ιστορία της Σαλόμης τώρα που η μάνα της ήδη είναι πεθερές, ρε. Η μάνα της, ρε, πεθερά τώρα, δεν πεθερά αυτή, αλλά η μάνα πώς επηρεάζει την κόρη η μάνα, ε? Από τότε γινόταν αυτά τα πράγματα. Και σήμερα έχουν εξελιχθεί σε κακουργήματα μεγάλα, αλλά μην το συζητήσουμε τώρα πρωί-πρωί.

Δάσος που καίγεται απόψε τη νύχτα. Εκεί είναι το σπίτι μου. Σε εκείνη την πόλη που καίγονται σπίτια. Εκεί είναι το σπίτι μου.

Έτσι γίνεται συνήθως, Βαγγελάκι μου. Καίγεται το δάσος όλη νύχτα και καίγονται σπίτια. Το βλέπουμε, το ακούμε, μας στεναχωρεί, μας εξοργίζει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Ολονύχτια μάχη με φλόγες στη Δυτική Αττική. Το 112 λέει για Λούμπα, Άνω, Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες, Μόρφα. Απομακρυνθείτε προς Μέγαρα, λέει. Ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Βλέπω τα βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν από χθες αποκαρδιωτικά για όλη τη διαδικασία της φωτιάς και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε όσο μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα. Είμαστε μακριά από το πρόβλημα και το αντιμετωπίζουμε με μια, πώς να το πω, από μια απόσταση. Από μια απόσταση. Όπως έλεγε ο φίλος μου ο Γιαννάκης ο Καλέμης, τον οποίο τον έχω χάσει το τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τι γίνει, μάλλον μόνασε στο χωριό προφανώς αυτές τις μέρες. Η φωτιά τι κάνει, Βαγγελάκι μου? Η φωτιά καίει εκεί που πέφτει. Και η φωτιά καίει εκεί που ανάβει. Δύσκολα πράγματα. Για τα ελικόπτερα, Βαγγελάκι μου, το είδα το βιντεάκι.

Θα το δούμε, να έρθει και η Κατερίνα, να δούμε λίγο τι έγινε, πώς έγινε. Δεν έχω διαβάσει όλο το ρεπορτάζ, είτε μόνο το βιντεάκι. Είναι πραγματικά σοκαριστικό το βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί. Τώρα πώς έγινε, γιατί έγινε από λάθος γυρισμό, λόγω του ανέμου, λόγω του δεν μπόρεσα να καταλάβω τι ακριβώς έγινε. Δυστυχώς, θα τα μάθουμε σε λιγάκι, όταν θα έρθει η Κατερίνα τέλος πάντων και αρχίσουμε τα δημοσιογραφικά. Τώρα δεν είμαστε δημοσιογράφοι αυτή τη στιγμή το πρωί, τώρα είμαστε ερευνητές απλά. Ερευνητές του σύμπαντος και αναλυτές της αβύσου.

Καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Για το τριφύλι που λέγαμε λίγο πριν, μου λέει ο Χρήστος, 0,24 λεπτά το κιλό χθες, πέρσι. Με το πετρέλαιο βέβαια λίγο πιο χαμηλό από ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το πετρέλαιο έχει πάει στο μπούτινγκ, έτσι, στο τραμ, συγγνώμη. 22 φέτος, 24. Τώρα γιατί τα συζητάμε αυτά? Γιατί ρε παιδί μου, πάμε μπροστά, ας πούμε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τώρα άμα δεν το έχεις το πρόβλημα, ας πούμε, στο πόδι σου ή στο χέρι σου, δεν σε νοιάζει ο κάλος του αλουνού, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Πάμε να φύγουμε, Παναγιώτη. Άντε να ξυπνάμε σιγά σιγά. Δεν το πήρα χαμπάρι όλοι τώρα κανονικά ότι ξεκινήσαμε ζωντανή. Το προσπαθήσουμε, Βαγγελάκη, δεν το εγγυώμαι, γιατί είναι και η κούραση των ετών, έτσι.

Πήραμε φωτιά, Μανώλη, πήραμε φωτιά, αγόρι μου, και εγώ είμαστε. Για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά, για άλλες τόσες στιγμές μοιραζόμαστε τον ίδιο πόνο, την ίδια αγωνία. Χάσαμε και το Λάκι. Χάσαμε και το Λάκι. Σε πόνος που μεγάλος ήταν, πρέπει να ήταν χαλκιάς. Μεγάλη φωνή, μεγάλη μορφή. Θα παίξουμε ένα-δυο τραγούδια από αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία ξέρουμε και μας τον έχουν χαρακτηρίσει, ας πούμε, τον έχουν καθιερώσει ουσιαστικά στον χώρο, τον καλλιτεχνικό. 82 ετών ο Λάκης, ο Χαλκιάς. Αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής λαϊκής μουσικής.

Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες 27 λεπτά μετά τις 5. Γιωργάκη μου, καλημέρα γόρι μου. Ναι, εδώ είμαστε εκτάκτως έτσι για ένα, τώρα που έχουμε λίγο πιο χαλαρή κατάσταση λόγω αδειών και τα λοιπά. Είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο ζωντανό από νωρίς. Θα θυμηθούμε για λίγο τον παλιό καλό καιρό. Νομίζω αυτή η εβδομάδα κάπως έτσι θα πάει. Το προσπαθήσω, είπαμε, δεν το υπόσχομαι, αλλά θα το κάνουμε όσο μπορούμε τουλάχιστον, έτσι. Γιατί θα πάμε και μέχρι τις 9, έτσι. Θα μην βλέπεις ο φίλος μας ο Θοδωρής απόρρισε το πρωί. Λέει, τι γίνεται, πώς έτσι και τα βρήκαμε, λέει, πρωί-πρωί. Μετά μην ξεχνάς ότι και ο Αθανάσιος αναστατώθηκε λιγάκι. Γιατί σου λέει, θα έχει πλάκα να τον έχουμε τον Μπαρμπαγιάννη μέχρι τις 9, από τις 5. Αρμένη κυβίζητα που λένε. Ήταν κακό αυτό, κακό ήταν, ναι. Το παίρνω πίσω, το πήρα. 82 χρονών ο Λάκης. Μεγάλος εκφραστής του λαϊκού ρεπερτορίου. Καθαρόαιμος και αυθεντικός πάντα.

0: Εντάξει αγόρι μου, πάει και ο Λάκης ο Χαλκιάς. Από τα πιο έτσι γνωστά τραγούδια τα οποία έχει ερμηνεύσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και το καθιέρωσε ουσιαστικά στο ελληνικό ρεπερτόριο. Γνήσιος. Γνήσιος και πολύ, πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός καλλιτέχνης. Γιωργάκη μου, καλημέρα, αγόρι μου, καλό πρωινό. Ξύπνησες, αγόρι μου, ξύπνησες κι εσύ, νωρίς. Εντάξει, σου βάλω ένα Χατζηγιάννη, γιατί έχεις συνηθίσει να ακούς Χατζηγιάννη. Σε βάλω ένα Χατζηγιάννη να ακούς, ωραίος ο Χατζηγιάννης. Πολύ καλός. Και σαν χορηγός, αλλά και σαν άνθρωπος. Βαγγέλη μου, good morning. Η δημοσιογράφος του Open λέει γελούσε κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης. Κόψτε ρε αυτές τις χαζομάρες, να πούμε τώρα. Κόψτε ρε αυτά τα στιγμιότυπα της ζωής, να πούμε, που βγάζετε ξαφνικά. Έπιασες μια κοπελίτσα που κάνει τη δουλειά της εκεί πέρα, να πούμε, και επειδή γέλασε. Δεν γελάτε, η ζωή συνεχίζεται. Φυσικά θα γελάσεις. Τι νομίζεις θα κάνεις. Εσύ, άμα έχεις κανονίσει δηλαδή να κάνεις το γάμο της κόρης σου με τις φωτιές και με όλα αυτά που συμβαίνουν, τι θα έλεγες, ότι θα το αναβάλω γιατί υπάρχει μια γενικότερη θλίψη. Άρα να σοβαρευτούμε λιγάκι. Άι να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Η μου είναι η γη και όχι η πληγή που φτιάξαν τόσα χρόνια όλου του κόσμου οι ταγείς.
0: Γιαννάκη μου, καλή σου μέρα. Στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, καλημέρα. Αν ακούει και η Λίνα, καλημέρα και στη Λίνα. Γιατί λέει ότι όταν μιλάμε για τον αδερφό μου τον Γιάννη, να λέω και καλημέρα στη Λίνα.

0: ελευθερία τη ζωή να δεις πως ανασταίνει.
1: Γιωργάκη μου, καλημέρα γόρι μου. Είπα θα ανοίξω γραμμή. Αϊπνίες, όχι, αϊπνίες δεν είναι θέμα αϊπνία. Όχι, νύσταζα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ζόρι το πρωινό, ας πούμε. Δεν το συζητώ. Σε συνήθισα λιγάκι που λένε, αλλά το κατάφερα. Θα ανοίξω γραμμές, είπα, δεν μου δώσα τηλέφωνα, λέει. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-50-7-800. Θερμοκρασίες δεν είπαμε. Πώς δεν είπαμε, 33-34 βαθμούς νότιος ο άνεμος, 4 μποφοράκια έχουμε ανέμους όμως, έτσι. Θα χτυπήσουν 4 μποφοράκια το απογευματάκι, 25 βαθμούς έχουμε σήμερα πρωί-πρωί. Καύσωνες, οι καύσωνες όπως τους λέμε και όπως τους έχουμε συνηθίσει, αυτά τα 40 διάρια, 44, δεν έχουμε κάτι τέτοιο να σου πω την αλήθεια. Από αύριο ουσιαστικά ανεβαίνουμε στους 35 και την Τετάρτη έχει 38, με κόκκινο το δείχνει, 38 Τετάρτη, μέχρι εκεί, αλλά είναι για 40 μου δείχνει 40, ξέρεις πότε, το Σάββατο 8 του μηνού μου δείχνει 40. Είναι αυτός ο καύσωνας ο οποίος λένε ότι έρχεται ουσιαστικά, έτσι, ο μίνι καύσωνας ο οποίος έρχεται.

γελούσε, λέει, δημοσιογράφος σε ζωντανή σύνδεση, λέει, από τη φωτιά και υπήρχαν έντονες αντιδράσεις. Άι, βρε, τώρα κι εσύ. Άιντε, βρε, Παναγιώτη μου, τώρα κι εσύ.

0: του πρωινού. Πρωτοσέλιδο έγινε η διαγραφή του Ευγερινού. Πρωτοσέλιδο είναι στα πέντε πρώτα. Έχουμε φτάσει τα top. Κατάλαβα. Αν μου πείτε και εμένα, θα ξαναρωτήσω εγώ σήμερα πώς και τι, γιατί υπάρχουν μερικά σχολιάκια για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Αν και δεν πρόκειται να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Ο καθένας είναι, αυτά είναι πολύ προσωπικά θέματα. Οι διαγραφές εννοώ και το φεύγω, πάω αλλού ή δεν μ' αρέσει κτλ. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα μαθαίνεις ακριβώς τι γίνεται. Πρέπει να είσαι πολύ κοντά στο περιβάλλον για να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται. Αλλά αν κάποιος μάθει, ας μου πει και εμένα, έτσι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ξέρεις, εγώ ξυπνάω πιο νωρίς.
0: Α.
1: Και ναι. Και επειδή τώρα και δεν ξέρω με τα παραπολιτικά σταματήσατε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λόγω του τη σεζόν τώρα. Άδεια έχουν τα παιδιά. Ναι, θα το ξεκινήσουμε. Από το Σεπτέμβριο πάλι θα ξεκινήσουμε όλα.
1: Ούτε τσιλιμίδι, ούτε τέτοιο. Βάζω τα τραγουδάκια μου εδώ, ακούω.
0: Ναι.
1: Στον δρόμο, ρε παιδί μου, τι να κάνω.
0: Ναι, τι να κάνω. Τι.
1: 5 και 10 και 4 του λέω, λες το Αλάνι, λέω να έκανε τίποτα.
0: Ναι, σας είπα ότι είναι αυτές τις μέρες.
1: Γυρίζω, ακούω φριτζίλα. Αμά δω.
0: Εκεί που άκουγες ρέμο ξαφνικά φριτζίλα, λες πω πω ρε φιλτί.
1: Λέω και εδώ είναι, λέω. Ήρθα.
0: Έτσι.
1: Αυτά που σε γουστάρω σε σένα, ρε φίλε, ότι είσαι απρόβλεπτος. Δηλαδή, αυτούς τους τύπους τους πάω, δηλαδή, με χίλια. Είσαι ναι. Απρόβλεπτος. Δεν ξέρω. Πώς να σου πω, ανεξέλεκτος, απρόβλεπτος.
0: Εκεί που περιμένεις να σου παίξω καραμάλα, να σου πετάξω ένα Βασίλη Καρά, ας πούμε, για παράδειγμα, γουστάρεις.
1: Ναι. Μπράβο, ρε αδερφέ. Παλιός καλός Μπαρμπαγιάννης, θα θυμηθούμε τα παλιά.
0: Έτσι.
1: Νομίζω
0: έτσι.
1: Αυτή η ώρα σου ταιριάζει, Κωστά. Δεν
0: μου ταιριάζει, ναι.
1: Και γενικά σε όλους μας είσαι πιο απελευθερωμένος αυτή την ώρα. Δεν ξέρω, εγώ για μένα μιλάω τώρα.
0: Άμα ξαναβγάλουμε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό και μου πει, ας πούμε, για παράδειγμα, να έρθω στις 5 η ώρα, να βάλει όμως λίγο το χιακανά υποδηματάκι να το πάρω και ο κανένα βάουτσε να το έχω, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Έρχομαι κι εγώ στις 5.
1: Άντε,
0: καλή σου. Εσύ δουλεύεις κανονικά, δεν έχεις άδεια τώρα, έτσι άλλο. Αυτό για τελείωση, για θα πάρεις άδεια μετά.
1: Παίρνω, αδερφέ, 17 Αυγούστου.
0: Α, 17 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Που είναι
1: πάση. Τι να κάνουμε, εντάξει. Τότε μπορεί η γυναίκα μου για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι, εντάξει. Άλλωστε, τι είμαστε εμείς. Ακόλουθοι των γυναικών είμαστε. Ό,τι θέλουν οι γυναίκες κάνουμε. Τι, μια ζωή. Λογικό είναι αυτό.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λογικό. Άντε, καλή σου μέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα. Καλώς στον Νικολή, καλή εβδομάδα. Με υγεία, δύναμη σε όλους, λέει, καλές διαδρομές. Γεια σου Νικολάκη. Ο Γιάννης τι μου γράφει, καλημέρα λέει. Έτσι βάλε μας μουσικάρες, λέει, σπάνιες. Ναι ρε φίλε τώρα, έχετε πήξει συνέχεια να πούμε στους χορηγούς και στο... Σε μια χλωρίνη κλινέξη, αυτή ξέρετε, αυτή εμπιστεύεστε, λέω δηλαδή. Λίγο να διευρύνουμε την κουλτούρα μας.

0: Μια και λέγαμε προηγουμένως για τα άσχημα περιστατικά, τα θανατικά με τον Λάκη Χαλκιά, να πούμε ότι πέθανε και ο Γιάννης ο Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα. Μάλιστα λέει χθες που έγινε το περιστατικό, ήταν και η μέρα το γενεθλίο του. 93 χρονών ο κύριος ο Βαρβιτσιώτης. Ναι, είναι γνωστό το όνομα, δεν το συζητώ, γνωστή οικογένεια.
1: Και στην αλήθεια ως τη σταλιά θα είμαι άγγελος με τους
0: του λείπα μου. Καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Ο Στάθης, καλημέρα, λέει, Κώστα από λιμάνι Μυτιλίνης. Προς ώρα ξεκινάμε, λέει, 4 χθες το μεσημέρι, λέει, από Θεσσαλονίκη, για Σάμο οικογενειακός. Προβλέπεται να φτάσουμε στις 12. Τα μαλαματένια λόγια, όχι, δεν το έπαιξα ακόμη, από το Χαλκιάλες, πιο μετάλλικο, μετά την ιστορία, στο ξεκίνημα της επόμενης ώρας. Στάθη μου, καλά, αν περάσετε, πάρε ένα like, καρδούλα.
1: Έσπασα στην ορμή τους. Ένας καινούριος κόσμος τώρα γεννιόταν γύρω μου.
0: Έχω κάνει στο παρελθόν, του λείπα μου, έχω κάνει εκπομπές, νομίζω 4 με 6. Όταν πρωτοξεκινήσαμε το 14, αν δεν κάνω λάθος, έτσι όλη η παρέα η μεγάλη, δεν υπήρχε χώρος εκπομπής και νομίζω πως κάποιες στιγμές βρήκα 2 με 4, 4 με 6, με το σχολημένο τον Έζερ μαζί.
1: Έλεγα ακόμα αυτή η τρέλα, λίγο ακόμα. Και έλεγα ακόμα αυτή η τρέλα, λίγο ακόμα.
0: Λοιπόν, τι άλλα έχουμε, φωτιές έχουμε, το ελικόπτερο είπαμε θα τα δούμε, θα τα πούμε με τα ελικόπτερα με την Κατερίνα όταν θα επιστρέψει, θα έρθει, λέει, το πρωί. Στη Σίμη είχαμε ένα ιστοπλοϊκό, λέει, το οποίο εντοπίστηκε ένα πλοίο ακυβέρνητο, αγρούνται 5 Γερμανοί που είχαν πάει για μπάνιο. Αυτό μου θυμίζει και μια ταινία. Θυμάστε ταινία, οι οποίοι βουτήξαν όλοι για μπάνιο και δεν ήξερα πώς να ανεβούν στο καράβι. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, θα τα μάθουμε και αυτά. Ρεπορτάζ γίνονται. Αυτοψία έκανε το Ζούγκλα. Δεν το διάβασα όμως τι ακριβώς έγινε. Το πήρε το site το Ζούγκλα του. Πες του, μωρέ, του γνωστού. Του Μάκη. Αυτοψία, λέει, έκανε για τις ανεμογεννήτριες. Γιατί ακούστηκε, και θα το δούμε και αυτό, ότι από την ανεμογεννήτρια και τις πινθύρες και τα λοιπά προκλήθηκαν φωτιές. Θα το διαβάσω λιγάκι να δω τι λέει. Θα πάρω και την έγκριση που λένε των δημοσιογράφων, γιατί αυτοί γνωρίζουν και ξέρουν τι γίνεται. Μάθουμε καμιά είδηση που λένε. Φωτάκο μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό.

Γιαννάκη μου, αγόρι μου, θα ήθελα να παίξω ένα ηχητικό. Το άκουσα λίγο προηγουμένως, έτσι κάνα λεπτό, γι' αυτό και απήχα. Ήθελα να βοηθήσω λίγο ένα κοριτσάκι, το οποίο influencer πρέπει να είναι, αλλά δεν θα το κάνω ακόμα, το κάνω αργότερα. Κάνει αυτές τις αναλύσεις, τις ωραίες, γιατί ξέρετε, σήμερα αρχίζουν να μιλάνε και τα τούβλα που λένε κανονικά. Όχι τα μπλόκια, το μικρό, η γλώσσα που λένε. Το τούβλο το ξέρεις. Όσοι έχετε κάνει κατασκευές, ας πούμε, ξέρεις ότι υπάρχει το μπλόκι, το μεγάλο, ας πούμε, για εξωτερικούς τοίχους, αλλά είναι και τα μικρά για τους εσωτερικούς τοίχους, ας πούμε, τα οποία λέγονται γλώσσες. Τώρα, γιατί το τούβλο το λένε γλώσσα, δεν το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά όταν αρχίζει να μιλάει και το τούβλο, καταλαβαίνεις ότι πρέπει κάποια στιγμή να σηκωθείς όρθιος, να πεις εντάξει παιδιά, φτάνει. Ο καθής και ο αρχής. Θωμά μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, και καλό πρωινό και σε σένα. Good morning, καλημέρα. Η τηλεφωνικές μας γραμμές, τα μηνύματάκια σας έρχονται ήδη στο Viber 6908 357 800.

0: Καλημέρα στην Εριέτα, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε στο Facebook. Καλημέρα στην Έφη, καλημέρα στη Ράνια. Τώρα άνοιξε το Facebook, το εννοώ, τώρα το παρακολούθησα. Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλό μήνα, στέλνω μηνυματάκια και καλημέρες. Το Ποτάκο, καλημέρα. Ποτάκο, τι, για πες αγόρι μου, είσαι ένα νέο καινούριο. Μη βρίζεις όμως, μη βρίζεις πρωί-πρωί. Μη βρίζεις πρωί-πρωί. Δεν είναι σωστό, ρε φίλε, να βρίζουμε πρωί. Τουλάχιστον το πρωί-πρωί. Να μεσημεριάσει πρώτα και μετά. Μεσημεριάσει μετά, έτσι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρε και εσύ μια καρδούλα όμως. Μην μένεις και παραπονεμένος, ας πούμε. Πάμε σε μια γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Πώς έλεγε η Καρέζη στον Αλεξανδράκη, γυρίσατε.
0: Γυρίσατε. Όχι, έλεγε ο άλλος. Δεν την καταλάβω. Όχι, έλεγε εκείνος.
1: Αλλά εσένα σε καταλάβαμε.
0: Ε, καλά, πώς να με καταλάβω. Μόνο από τις μουσικές καταλαβαίνει ο άλλος τι γίνεται. Εκεί που έπαιζε Χατζηγιάννη Ρέμο, μετά Χατζηγιάννη και μια Πεκεζίνα, ξαφνικά παπ, πετάχτηκε να πούμε μια φριτζίλα. Λες, τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Πρωί με ποιον τα έβαλες πάλι.
0: Τίποτα, προσπαθώ να καταλάβω. Εσύ τώρα ξέρει γιατί είσαι έξυπνος άνθρωπος. Αυτό τώρα τη αποχώρηση που έγινε.
1: Θα σε κεράσω.
0: Ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις. Ό,τι πίνω, ένα καφεδάκι. Λοιπόν, άκου λίγο. Αυτό τώρα που έφυγε, να πούμε, ο Ρώσο τέτοιος, να πούμε, μέχρι χθες, ξαφνικά ρωτάω την Κατερίνα, μου λέει, σπουδαίος δημοσιογράφος τώρα που έφυγε από την Κατερίνα. Κάτσε, ρε Κατερίνα, της λέω, σπουδαίος δημοσιογράφος. Μέχρι χθες ήταν ένας ρωσόφιλος, να πούμε, και τα λοιπά. Πώς έγινε, τέλος πάντων. Αυτό κατάλαβες γιατί χωρίσανε τώρα με την Καριστιανού, ας πούμε. Ούτε Καριστιανού μου έδωσε εμένα να καταλάβω, ούτε αυτός. Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί.
1: Ασυμφωνία χαρακτήρα.
0: Ασυμφωνία. Ναι, ακούσα από εδώ, ακούσα από εκεί και άκρη δεν βγάζεις. Κατά κακό είναι να μας πείτε μας.
1: Πότε έβγαλες?
0: Κάτι στους δρόμους και στους διαδρόμους. Πείτε ρε, μιλήστε ρε ξεκάθαρα ελληνικά, ρε, απλά ρε, να καταλάβουμε τι πες. Δεν μου κάνει να πούμε κοπέλα ή γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
1: Έχεις δει κάποιον που να ασχολείται με την πολιτική να μιλάει απλά και καθαρά?
0: Μα ρε, πώς, όχι, γιατί τώρα εδώ είναι μετρημένα κουκιά. Πες παιδιά, αποχωρώ, φεύγω. Γιατί θεωρώ ότι δεν αξίζει. Είδα κάτι που δεν μου αρέσει.
1: Το φυσιολογικό, το φυσιολογικό θα ήταν να βγει και να πει, ας πούμε, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ τώρα, πως το θέλεις εσύ να το ακούσεις, ναι. Είναι παιδιά, φάγαμε παπά, άντε γεια.
0: Δεν είναι πιο τίμιο? Δεν είναι πιο τίμιο, εγώ αυτό πιο θα έλεγα.
1: Πιο τίμιο είναι, πιο πολιτικό δεν είναι.
0: Ναι, αλλά άμα φας παπά, πες παιδιά, συγγνώμη, λάθος έκανα, γιατί νόμιζε ότι η κοπέλα μπορεί, ας πούμε, δεν μπορεί.
1: Αν θέλεις να προστατεύσεις τους πολίτες,
0: ναι,
1: θα πας με το τίμιο. Αν δεν σε ενδιαφέρει αυτό, θα πας με κάτι άλλο.
0: Τέλος πάντων, εγώ σαν ένας απλός μέσος νου στο καφενείο, κάθομαι και συζητάω, όχι με τα παιδιά, παίζουμε πρέφα και συζητάμε και με ρωτάει όλα, γιατί ρε φύγε ο Αυγερινός, δεν ξέρω. Τι είπε ο Αυγερινός, είπε αυτά που είπε. Τι είπε η Καριστιανού, είπε αυτά που είπε. Ναι. Και μιλάει και ο ένας. Και η Καριστιανού που άκουσα να μιλάει η κυρία Μαρία. Την άκουσα να μιλάει, περιηθικής, πες σε κάθαρα, έφυγε ο άνθρωπος γιατί ήθελε πράγματα, εγώ δεν του τα έδωσα, αυτός ήθελε εκείνο, εγώ δεν του είπα δεν γίνεται και δεν τα βρήκαμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, τώρα εγώ τι συμπέρασμα να βγάλω, ή που λες ότι δεν κατάλαβες, ή αυτή δεν τα λέει καλά, ή εσένα το
0: κλιματικό σου
1: επίπεδο δεν φτάνει μέχρι και δηλαδή,
0: δεν
1: πιο εύκολα καταλαβαίνεις τον πρόεδρο του Ενεσαϊκού.
0: Ναι, δεν το πιάνω.
1: Παρά την, εγώ θυμάμαι πάντως όταν ήμασταν νέοι που λέγαμε μάγκεψαν τα τούβλα και σφύριζαν από
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό το έλεγα για κάτι, γιατί βγαίνουν κάτι influencer τώρα, κάτι παιδάκια. Να μην έχουμε χρόνο να κάνουμε και εμείς βιντεάκια. Πρέπει να αρχίσουν να φτιάχνουν βιντεάκια. Δεν γίνεται τώρα όλη τη μέρα.
1: Κάνε, κάνε.
0: Καθόμαστε και ασχολούμαστε να πούμε χειρονακτικές εργασίες. Κάτσε, κάνε και βιντεάκια να πούμε να πλουτίζει.
1: Τι να κάνουμε, κάποιος πρέπει να τις κάνει και αυτές όμως.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Όλη τη μέρα θα κάθομαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Το έχω κιόλας εγώ, μπλα μπλα μπλα, ξέρω κάτι. Θα κάθομαι κάνω βιντεάκια.
1: Α, μπράβο, εσύ έχεις και την εκπαίδευση.
0: Έχω και την εκπαίδευση. Και την αυτοδίδακτο.
1: Τουλάχιστον δεν. Ναι, εμείς τουλάχιστον δεν. Δηλαδή, εμείς είμαστε, βάλε μας να σκάψουμε, να φτάσουμε στην Κίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ όμως έχεις και λίγο ταλαβέρι με.
0: Αδειούλα έχεις τίποτα. Αδειούλα έχεις για.
1: Μέχρι. Είναι η τελευταία εβδομάδα.
0: Άντε, καλό με το καλό. Να περάσεις καλά, ναι. Ξεκουραστείς. Ναι. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Πάμε στα καμένα, ελάτε. Πάμε.
2: Έλα να πάμε στα καμένα. Στον Ημιτό και στην Αυλώνα. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6. Βαγγελάκι, πήγε 6. Άντε να ξυπνάμε τώρα. Τώρα αρχίζει το show το καλό, το μεγάλο. Έβαλα και ένα τραγουδάκι από εκείνη την εποχή, την καλή. Ερωτικό όμως, έτσι. Γιατί είναι και ο έρωτας, παιδιά, οι φωτιές, φωτιές. Τα θανατικά, θανατικά. Η θλίψη, η θλίψη. Η ανεργία, ανεργία. Αν και δεν έχουμε ανεργία. Οι τιμές των ενοικίων μεγάλες, ψηλές κτλ. Οι βενζίνες, τα καύσιμα, ο πόλεμος. Παρεμπιπτόντως, ο πόλεμος, τι γίνεται. Στην Ουκρανία έχουμε πόλεμο. Έχουμε. Α, γιατί λέω, μήπως δεν έχουμε δηλαδή. Εντάξει, μεταναστευτικό έχουμε. Όχι σε εμάς, στην Ισπανία. Αλλά πόλεμο έχουμε, πόλεμο. Έχουμε και πόλεμο έχουμε, εντάξει. Αλλά και ο έρωτας, έρωτας. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Κακά τα ψέματα, έτσι, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Με αυτό θα μεταβούμε στην επόμενη ώρα που λένε, κάπως έτσι, έτσι.

Έλα το ρολόι δείχνει 5 λεπτά μετά τις 6. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό και εσάς που δεν πήρατε χαμπάρι ότι ξεκινάμε στις 5. Καλή εβδομάδα, 3 του Αυγούστου, ακούτε Στάτους 107 και 7. Ολοζώντανα. Αυτό είναι πρωινό, έτσι βλέπεις τώρα με τη σκοτεινιά έξω ακόμα. Το βράδινο πρωινό που λένε. Όχι να είναι ο ήλιος σε ένα μπόι που λένε. Και σου λέει πρωί είναι. Τι πρωί είναι, μεσημέριασε. Ακόμα μια φορά. Λοιπόν, τα βάλαμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους, έτσι σιγά σιγά, τα σπρώχνουμε, δεν θέλουμε να τα προεκτείνουμε πάρα πολύ, γιατί αχαθούμε, όχι θα αχαθούμε, αχαθούμε, καταλαβαίνεις, έτσι. Λίγο από το ένα, λίγο από τα τσιμπολογήματα, τσιμπολογήματα γιατί είναι και η διατροφή μεγάλο ατού στην υγεία, και στη σωματική και στην πνευματική. Ό,τι αρπάζεις είναι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Απλά για να μην μπερδεύουμε λίγο τα λόγια μας, για να ξέρουμε λίγο τι γίνεται, να βάζουμε λίγο τα πιόνια στη θέση τους, ας πούμε. Μην μας ξεφεύγουν από εδώ και από εκεί. Να τις βάλουμε τις κότες στο κοτέτσι που λένε. Να λίγο πουλι. Καλημέρα στη Βίκη, καλημέρα στον Ανέστη.

0: δεν με πειράζει.
1: Δεν νομίζω, ρε. Κάτσε ρε Μανώλη. Κάτσε ρε Μανώλη. Και αυτή τη βδομάδα με τα γυαλιά του Άδων θα μιλήσαμε την προηγούμενη βδομάδα. Αυτό μια βδομάδα κρατάει. Δεν είναι. Τα top 10. Δεν είναι. Πάλι για τα γυαλιά του Γεωργιάδη. Θα μιλήσω για όνομα του Θεού, ρε φίλε.
0: Το κορμί.
1: Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Ο άλλος για τα γυαλιά του Γεωργιάδη θέλει να μιλήσουμε πάλι. Ελάτε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη.
1: Καλώ το να καλή σου μέρα.
2: Τι ευχαριστή έκπληξη να φύγει.
1: Τι έκπληξη. Α, τώρα.
2: Ξεκινάμε από τις 5 πλέον.
1: Όχι, όχι. Τώρα λόγω των. Το τμήμα διακοπών της Βουλής που είναι τώρα που είναι το. Αυτό ναι.
2: Αυτό ναι. Κατεξαίρεση.
1: Κατεξαίρεση, ναι. Έλεγε να μην είναι.
2: Α, ωραία, ωραία. Εντάξει.
1: Όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε. Όσο. Έχω κάτι συμπληρωματικά, κάτι αργά. Που είχα έρθει μια μέρα αργά. Θυμάσαι που μου λέγει ο Βενιέρης Περβαγιάννη, ήρθε αργά και το έλεγε στον αέρα. Κατάλαβα. Λέω να συμπληρώσω λιγάκι τις ώρες να πούμε. Να κάνω να.
2: Και αυτό το έλεγε και εσείς το κάνατε πα.
1: Ναι. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
2: Ωραία, ωραία. Καλό να έχουμε στον
1: Αδιούλα, πήραμε, θα πάρουμε, τι θα κάνουμε.
2: Όχι, δεν προβλέπετε, δεν προβλέπετε.
1: Εσείς ξέρετε, καταλάβατε εσείς τι έγινε με τον Αυγερινό, γιατί χωρίσανε με την Καριστιανού, μάθατε το λόγο.
2: Δεν προλάβαινε να τα παρακολουθήσω.
1: Α, δεν τα παρακολούθησε. Λέω, μήπως και να τα παρακολουθήσεις πάλι την ίδια απάντηση θα μου έδινε. Δεν θα καταλάβει.
2: Έχω μια προτεραιότητα στον ύπνο αυτόν τον καιρό.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Πάνω απ' όλα ήρθε.
2: Ήθελα πάντως να σχολιάσω ένα. Δύο πράγματα.
1: Ό,τι θέλεις. Ναι, ναι, έχουμε χρόνο. Χαλαρά είμαστε.
2: Το ένα είναι ότι έχουν γίνει τρεις φάσεις από. Τέλος πάντων από κυβερνητικούς και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που είναι πολύ ενοχλητικές.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι κάτι που έχει συμβεί σε μένα και το έχω σαν παρατήρηση.
1: Τι έχουν γίνει τρεις, κάτι είπες για τους.
2: Τρεις φάσεις. Ναι. Τρεις μία φάση είναι με την υπουργό της οικογένειας.
1: Μιχαηλίδου.
2: Ναι. Της Μιχαηλίδου που μιλούσε για κάτι πυρηνικές οικογένειες, κάτι παράξενα πράγματα.
1: Εντάξει, τα μάζεψε μετά όμως.
2: Δεν ξέρω αν τα μάζεψε. Το ότι τα μάζεψε δεν σημαίνει ότι άλλαξε και τα μυαλά της, απλώς άλλαξε η φρασιολογία της.
1: Ναι, άμα δεν αρέσει κάτι στον κόσμο, το ξαναπάμε, το κάνουμε καινούριο σπότ, ρε παιδί μου, ναι.
2: Το ξανασερβίρουμε αλλιώς.
1: Ναι.
2: Το ίδιο φαγητό.
1: Έτσι γίνεται πάντα. Αυτό είναι καινούριο τώρα.
2: Αυτό να το έχουμε υπόψη. Ναι. Ένα αυτό. Το δεύτερο ήταν με τον Τασούλα στα Γιάννενα που είπε καλύτερα η υποδούλωση και η ασφάλεια. Παρά η αντίσταση και η ανασφάλεια.
1: Α.
2: Λοιπόν,
1: αυτό το είχε σκεφτεί για να το πει, δεν το είπε έτσι αυθόρμητα.
2: Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να του δώσουν και το να διαβάσει. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Πώς παλιά λέγανε καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή. Παρά ναι, άλλαξαν τα πράγματα όμως. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Αυτή. Και το τρίτο είναι με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
2: Με την που έδωσε τα μπράβο στο σκηνοθέτη αυτή με την walk Οδύσσια, ας πούμε.
1: Δεν κατάλαβα αυτό, το κατάλαβα τον μπράβο.
2: Στο σκηνοθέτη τον Νόλαν νομίζω λέγεται.
1: Α, με την Οδύσσια, ναι, γιατί.
2: Με την walk Οδύσσια, τέλος πάντων, με μια μαύρη, τέλος πάντων.
1: Την είδα την ταινία και δεν.
2: Όχι, δεν. Εγώ ξέρω τι ακούω από τα μέσα,
1: ας πούμε.
2: Δεν προλάβω να παρακολουθώ.
1: Δεν σας άρεσε δηλαδή που είπε μπράβο, δεν είναι καλύτερη. Εγώ δεν την είδα, δεν μπορώ να πω ακόμα μπράβο, αλλά.
2: Δεν είναι καλή η παραποίηση της πραγματικότητας.
1: Α, ξέρετε εσείς ότι η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη, είναι σίγουρο, το λέει ο Όμηρος μέσα. Γιατί ο Λαντίνης, ο καθηγητής, το έχει εκφράσει πάρα πολύ τότε και την εποχή του.
2: Λέει ο Όμηρος ότι ήταν μαύρη.
1: Γιατί λέει ότι ήταν άσπρη.
2: Ήταν ένα ελληνικό έπος και απευθυνόταν στους Έλληνες.
1: Ναι.
2: Οι Έλληνες πιστεύετε ότι ήταν μαύροι.
1: Όχι, μαύροι ήταν. Δεν ήταν. Δεν είπα ότι άρα, δεν ήταν λοιπόν, μαύροι, αλλά.
2: Άρα λοιπόν, αυτό που πιστεύουμε οι Έλληνες.
1: Ναι.
2: Σαν σύνολο είναι ότι ωραία λένε δεν ήταν μαύροι.
1: Πάντως όλοι οι Έλληνες παίρνανε δούλες και τις κάνανε γυναίκες τους εκείνη την εποχή. Ο Αλέξανδρος, ας πούμε, για παράδειγμα, Πακιστανή παντρεύτηκε. Αν το θυμάσαι.
2: Βεβαίως.
1: Α, μπράβο, να το θυμόμαστε λίγο αυτά τα μπερδέματα.
2: Όχι Πακιστανή, Περσίδα.
1: Περσίδα, ναι, αλλά είχε.
2: Ιρανοί,
1: ναι, αλλά αυτό το μελαμψό το έχουν και οι Ιρανοί. Το έχουν.
2: Και έτσι. Καλά κάνουν και το έχουν και είναι και πολύ ωραίοι άνθρωποι.
1: Και πολύ όμορφοι, ναι, μπράβο.
2: Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Με την παραποίηση της πραγματικότητας.
1: Εγώ δεν θέλω να κάνω τον έξω ή τον αναλυτή. Λέω απλά, η ιστορία είναι ιστορία. Ο Όμηρος ως Όμηρος δεν αναφέρει μέσα τέτοιου είδους πράγματα. Ποτέ δεν έκανε μια περιγραφή.
2: Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας οφείλει να μην πάρει θέση σε αυτά τα θέματα.
1: Α, για εσάς, μάλιστα. Εντάξει. Εγώ. Δικαίωμά σας είναι σε αυτό το θέμα.
2: Ήξερε ότι είναι μαύρη ή ότι δεν είναι.
1: Δικαίωμά σας είναι αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το κατακρίνω. Γιατί δεν τη θέλετε και... μαύρη, τη θέλετε με κοντά μαλλιά, με όπως τη θέλει ο καθένας.
2: Δεν τη θέλω ούτε μαύρη ούτε άσπρη.
1: Πώς τη φαντάζεσαι, εσείς πώς τη φαντάζεσαι την ωραία Ελένη, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Η ωραία Ελένη, όπως έχει πει νομίζω και ένας.
1: Ναι.
2: Φιλόλογος. Είναι όπως τη φαντάζεται ο καθένας.
1: Α, μπράβο. Εγώ μπορώ να τη φαντάζω. Α, τώρα τα μιλάμε σωστά. Τώρα μιλάμε σωστά, ναι.
2: Ναι. Και εγώ ξαναλέω ότι το σύνολο των Ελλήνων που αγάπησε την Οδύσσια,
1: ναι,
2: την Ιλιάδα, δεν την φαντάζονταν.
1: Δεν την φαντάζονταν.
2: Να το πω έτσι.
1: Εντάξει. Αυτό είναι καθένα, προσωπική φαντασία του καθένα.
2: Αυτή είναι εκτίμηση. Λοιπόν,
1: εγώ δεν μπορώ να καταλογίσω σε αυτό, έτσι για να λέω, για να μην νομίζω ότι δεν παίρνω θέση. Εγώ δεν μπορώ να καταλογίσω μομφή στο Μητσοτάκη αν είπε το αν του άρεσε ή δεν του άρεσε. Αυτό είναι δικαίωμά του. Μπορεί να μην αρέσει εμένα, αλλά αυτό είναι δικαίωμα του καθενός, γιατί αυτό είναι ανοιχτό το θέμα, ας πούμε. Το θέμα αυτό, το συγκεκριμένο, γιατί είναι, αν είναι σκουρόχρωμο ή όχι, όπως και ο Αδάμ και η Εύα, δεν ξέρουμε αν ήταν μαύροι. Μπορεί να ήταν οι πρώτοι άνθρωποι μαύροι, ας πούμε. Εκεί σε εκείνη την περιοχή είχε πολύ καλές κλιματολογικές συνθήκες. Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα, εγώ δεν το ξέρω, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση.
2: Και εγώ δεν είμαι σίγουρος αν το φίδι στο δέντρο ήταν οχιά ή κάτι άλλο.
1: Λαφιάτης ήταν, λαφιάτης.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ένα άλλο τώρα, ένα θέμα προσωπικό. Θέλω να το αναφέρω σαν χαρακτηριστικό μιας παράνοιας. Όλοι πάμε και γράφουμε φάρμακα στους γιατρούς για να πάρουμε τα φάρμακά μας.
1: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, ο γιατρός που μου τα γράφει έπρεπε να λείψει για ένα διάστημα με άδεια εγκυμοσύνης και τέλος πάντων, και έπρεπε να πάω σε έναν άλλο γιατρό. Πήγα σε έναν άλλο γιατρό και μου έδωσε την ίδια δραστική με άλλο εμπορικό. Ωραία, κάνα ένα πρόβλημα και μου έδωσε και γνώσιμο. Αν κάνει ένα πρόβλημα ακόμα καλύτερα, να είναι και πιο φθηνό.
1: Βέβαια.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι?
1: Ποιο?
2: Όταν πήγα να το εκτελέσω στο φαρμακείο, μου λένε ότι δεν μπορεί να μου το χορηγήσει το σκεύασμα, γιατί έχει διαφορετικό αριθμό χαπιών. Αυτό που έπαιρνα πριν είχε 28 και αυτό που έδωσε ο γιατρός τώρα έχει 30. Ρε παιδί μου, λέω, παίρνουν την ίδια δραστική. Παίρνουν την ίδια δοσολογία, ένα την ημέρα, και δεν μπορώ να πάρω το φάρμακο. Γι' αυτό το λόγο μου λέει ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ένας παραλογισμός.
1: Δεν το ξέρω αυτό που λέτε, το περιγράφετε εγώ.
2: Αυτός είναι ένας παραλογισμός, δηλαδή από τη στιγμή που σου δίνει ο γιατρός την ίδια δραστική. Σου δίνει για να είναι και σύμφωνος με τον κράτος, να κάνει και οικονομία το κράτος και όλα αυτά, ας πούμε. Και εσύ εξυπηρετείσαι λοιπόν και εσύ, εξυπηρετείται και το κράτος. Γιατί να είναι εμπόδιο το 28 με το 30.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό το πράγμα.
2: Αυτό είναι ένας παραλογισμός, ακριβώς.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
2: Είναι ένας γραφειοκρατικός παραλογισμός. Τώρα να το εξηγήσω. Αν μπορείς κάποιος να μου το εξηγήσει,
1: ναι,
2: χαρώ πολύ να
1: το. Σας τα δώσαν τελικά τα χάπια ή όχι? Δεν μπορέσατε να τα πάρετε.
2: Μου είπαμε, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας να σας αλλάξει τα φάρμακα.
1: Και αυτός ο γιατρός που σας έγραψε τα φάρμακα, γιατί σας έγραψε άλλα φάρμακα, γιατί θεώρησε ότι είναι πιο οικονομικό?

Καλά, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Δεν γνωρίζω τώρα αυτό το θέμα τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει πάντως μια λύση, μια τέτοια, έτσι. Δεν αφήνεται αυτό το πράγμα έτσι μετέωρο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αναστατώθηκε ο άλλος γιατί ωραία λένε ήταν μαύρη τώρα, μωρέ. Εντάξει ρε παιδιά τώρα. Τέχνη κάνουν οι άνθρωποι, δεν σου κάνουν ιστορική αναδρομή. Είναι η άποψη του καθενός, να πούμε. Εδώ ο Ιησούς Χριστός έχει βγει από 15 εκδόσεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Από 15 ταινίες, ας πούμε, έτσι. Αλλιώς το έβγαλε ο Τζέφι Ρέλι, αλλιώς το έβγαλε ο Μελ Γκίψον, αλλιώς το βγάλαν οι άλλοι Αμερικάνοι. Έχουν και λίγο αυτή την τάση να μπερδεύουν λίγο την ιστορία. Δηλαδή, μέσα στην αρχαία Ελλάδα του Ηρακλή βάζουν και χριστιανικά στοιχεία μερικές φορές, ας πούμε, για παράδειγμα. Τα έχουν μπερδεμένα λίγο, δεν διαβάζουν καλά τις ιστορίες, ας πούμε. Δηλαδή, μόνο ο Θανάσης Βέγκος δεν περνάει μέσα από τις ταινίες τους. Οι Αμερικάνοι την έχουν αυτή τη μούρλα της παραποίησης γενικότερα. Το Μέγα Αλέξανδρο, ας πούμε, τον έχουν μπερδέψει, να πούμε, με τους Τρώες. Έχουν κάνει πολλά τέτοια χαζά, ας πούμε, οι Αμερικάνοι. Αλλά αν ήμασταν έξυπνοι εμείς, τα δηλώναμε εμείς, ας πούμε, και τα φτιάχναμε εμείς. Δεν θα δίναμε τέτοιες λάμψεις και τέτοιες, ας πούμε, πώς το λένε, τόσο χρήμα σε ταινίες και σε σειρές, να πούμε, οι οποίες είναι σαπουνόπερες. Θα περιγράφαμε την κουλτούρα μας, την ιστορία μας. Εμείς θα φτιάχναμε ταινίες. Αλλά εμείς δεν έχουμε φτιάξει μια ταινία για τον Αλέξανδρο, ούτε για τους αρχαίους, ας πούμε, αγωνιστές μας. Τους αρχαίους φιλόσοφους μας και τα λοιπά. Έχει κάτι ταινίες, κάτι παλιές, ας πούμε, τώρα βλέπω καμιά φορά εγώ κάτι γυρίσματα, ας πούμε, για παράδειγμα, τραγικά.

εκεί που σβήνει ο ήλιος, που φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: Εκεί που κλαίνε η αιτή ελευθέρεια. Τι λέει, ωραία, λένε τα Κινέζα. Ο Οδυσσέας ήταν, λέει, Ινδός. Και οι μνηστήρες Ιάπωνες. Την Καλυψό θέλω να περιγράψεις. Εκείνα με ενδιαφέρουν εμένα. Μια 7 αιτία που την έβγαλε, να πούμε, στο Ραχάτι. Και τελικά γύρισε, καλά, η Πινελόπη το συγχώρεσε. Και οι στολές των αρχαίων Ελλήνων ήταν όχι μαύρες αλλά Ινδιάνικες. Εντάξει, το έχουμε... Το καταλαβαίνεις, παιδιά. Η τέχνη είναι τέχνη και η αμερικάνικη τέχνη αυτή είναι. Τι περίμενες να ακούσεις? Σαν σου βγάζει, ξέρω εγώ, σαν να βάζεις το Βολάνη να τραγουδίσει στο Ηρώδιο. Τι θέλεις να σου τραγουδίσει ο Βολάνης, δηλαδή, στο Ηρώδιο? Αμερικάνικη ταινία είναι. Δεν είναι. Τι περίμενες, ας πούμε, να ήταν καμιά ταινία, ας πούμε, ταινία για τα φράγκα. Και λίγο σκανδαλάκι και λίγο το ένα και λίγο το άλλο. Ξέρουν οι άνθρωποι πώς θα το κάνουν, να πούμε. Μην το γυρίζουμε στην κωμωδία τώρα το θέμα. Αυτό δεν μπορεί να λιώσει. Τον Όμηρο δεν μπορεί να λιώσει, την Οδύσσεια και την Ιλιάδα, που είναι ο κορμός ουσιαστικά, ο κορμός όλων όσων δημιουργήθηκαν μετά από εκεί και όσα υπάρχουν μέχρι τώρα. Όλα στηρίζονται πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτός είναι ο σκελετός του πολιτισμού των ανθρώπων γενικότερα, έτσι όπως μπορούμε να το καταλάβουμε. Όλα τα άλλα είναι εμπνευσμένα από εκεί. Κάποιος είχε αυτή τη δύναμη. Τώρα από εκεί και πέρα περιμέναμε τους Αμερικάνους να μας περιγράψουν, ξέρω εγώ, τον Τροϊκό πόλεμο. Άστο τώρα, μην το συζητάς. Είχε και μεγάλες απαιτήσεις, δηλαδή, στην ουσία, καταλαβαίνεις, έτσι. Με τους 300 του Λεωνίδα όμως άρεσε τότε, ε. DC Σπάρτα. Μόνο σφακιανάκι σε λίγο από εκεί πέρα μέσα. Εκεί το γούσταρες, να πούμε, το καταλαβαίνεις. Λογικό είναι, ρε παιδιά, όμως. Λογικό είναι, άμα κάποιος, ας πούμε, πει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε μέσα στο δικό μας μυαλό. Μέσα στη δική μας κουλτούρα, φυσικά και μας ανασατώνει και δεν τον θέλουμε. Είναι εξωγενής παράγων. Είναι ξένο σώμα που λένε. Δεν το θες, ρε παιδί μου. Τόσο πολύ. Τέχνη κάνουν οι άνθρωποι, καημένοι και αυτοί. Τι να κάνουν.
1: Θες να μείνω ή να φύγω? Για πες μου πριν μας...
0: Λοιπόν, τι άλλα έχουμε? Τι είπε ο κύριος? Α, κάτσε λίγο, γιατί εδώ πέρα ο Φωτάκο και αυτά, κάτσε λίγο. Αρθεί η Κατερίνα τώρα, τις έχω σημειωμένα 2-3 πραγματάκια. Μας το ρωτήσουμε, Φωτάκο, μην εξαφανιστείς όμως μετά. Μην κάνεις το λαγό, ας πούμε, έτσι. Περίμενε λιγάκι για να δούμε λίγο τι γίνεται. Γιατί εδώ πέρα ο κύριος Φώτης μου περιγράφει και μου λέει κάτι, θα το διαβάσω λιγάκι να δούμε τι μου γράφει ο Φωτάκος εδώ. Ο Ατέρμον. Η Οδύσσεια, λέει, του Νόλαν θα λάβει 6,5 εκατομμύρια ευρώ, λέει, κρατική επιχορήγηση. Ισχύει αυτό? Είναι αλήθεια ότι θα δώσουμε? Εμείς γιατί να δώσουμε επιχορήγηση? Η Ελλάδα θα πληρώσει την επιχορήγηση? Δεν κατάλαβα τι μου λες, ειλικρινά σου μιλάω. Για τη χρηματοδότηση, ποια χρηματοδότηση? Θα ρωτήσω την Κατερίνα να μάθω. Μην φύγεις όμως, μην εξαφανιστείς μετά, να δούμε λίγο τι γίνεται. 6,5 εκατομμύρια της χρηματοδότησης, λέει, θα τα πληρώσει η Ελλάδα. Πληρώνουμε εμείς, ας πούμε, για την ταινία του Νόλαν. Πληρώσαμε σαν κράτος, δηλαδή, δώσαμε 6,5 εκατομμύρια. Είναι ισχύει αυτό? Το ξέρω εγώ, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα, να πούμε. Αυτά τα ξέρουν οι δημοσιογράφοι. Τους ρωτήσω, θα μου απαντήσουν. Απλά θα σε πάρω τηλέφωνο μετά να σου το πω, για να ενημερωθείς κι εσύ, έτσι. Παναγιώτη μου, καλημέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό. Καλημέρα και σε σένα.

Ο Ελευθέριος λέει: ο Όμηρος χαρακτήριζε την Ελένη λευκόλενος, λέει. Λευκόλενος. Δηλαδή με λευκό δέρμα και λευκά χέρια. Και οι στολές των Ελλήνων χάλκινες. Μην παραποιούμε, λέει, τον Όμηρο. Βρε, μαζί σου είμαι εγώ. Εγώ δεν είπα ότι τον Όμηρο, γιατί να τον παραποιήσω εγώ. Άμα το λέει ο Όμηρος, το λέει ο Όμηρος. Τι σχέση έχει τώρα ο Όμηρος με μια αμερικάνικη ταινία όμως? Αυτή είναι. Σου λέω, αυτοί έχουν μπερδέψει, να πούμε, το Γολιάθ και το Δαβίδ, ας πούμε, για παράδειγμα, να δει την ταινία. Μέχρι και ο Ιησούς Χριστός μπαίνει μέσα. Έχουν μπερδέψει λίγο τις εποχές. Οι Αμερικάνοι το έχουν αυτό το μπέρδεμα γενικότερα, ας πούμε.

Το τηλεφωνάκι που τελειώνει σε 5-15. Καλημέρα Κώστα, λέει σήμερα και άλλες τρεις. Λέει και άντε, για άντε με το καλό. Με το καλό, με το καλό. Να πάτε να ξεκουραστείτε, να κάνετε λίγες διακοπούλες. Όλοι το έχουμε ανάγκη αυτό.

Κοίτα Μανολάκη, από ό,τι διάβασα λίγα πράγματα, ο ανθρώπινος παράγοντας και από τις πρώτες εκτιμήσεις, το διάβασα στο πρώτο θέμα, λέει ερευνητής των αεροπορικών ατυχημάτων για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Ανθρώπινος παράγοντας. Το είδα το βιντεάκι, ναι, είναι συγκλονιστικό και... Δεν κατάλαβα πώς και τι, πώς βρέθηκαν σε τόσο κοντινό σημείο και το ένα πήγε και δεν είναι. Όσο και να διάβασε, λέει ο Φέδων Καραϊσοσυφίδης, κατέθεσε λέει, την πρώτη τεχνική εκτίμηση για τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Σύμφωνα με την ανάλυση λέει, του βίντεο, το δεύτερο ελικόπτερο φαίνεται ότι προσέκρουσε λέει, στο πρώτο, προκαλώντας την καταστροφή του στροφείου, λέει, στην πτώση. Το δεύτερο ελικόπτερο, παρά τις σοβαρές ζημιές, λέει, διατήρησε την ικανότητα πτήσης, επιτρέποντας τον κυβερνήτη να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Η έρευνα λέει εξετάζει παράγοντες όπως καιρικές συνθήκες, ο ανθρώπινος παράγοντες, πιθανές μηχανικές βλάβες. Τώρα τι μηχανικές βλάβες, αφού έπεσε τώρα πάνω στα έρευνα, τώρα συμπαρευτούμε λίγο. Ακόμα δεν έχουμε οριστικά συμπεράσματα πάντως, έτσι. Αυτό διαβάζω, μέχρι εδώ μπορώ να σας πω κι εγώ. Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση. Είδα απλά, το είδατε το βιντάκι όλο, είναι φως φανάρι που λένε, έπεσε το ένα πάνω στα αλτούρα. Γιατί έπεσε, κάτι μπορεί να χάλασε στο πιντάλι. Αυτά είναι εικασίες, κάνουμε. Αυτά θα τα δούνε και θα τα βρουν προφανώς οι πραγματογνώμονες. Καλημέρα στον Τάσο και καλό πρωινό, good morning. Τι μου στέλνει στα σούλη. Ρήνος λέει, καπούτ, καλημέρες λέει από το Wiesbaden. Wiesbaden έπεσε η στάθμη του Ρήνου και του Δούναβη, τα λέγαμε προχθές αυτά. Εγώ έχω ζήσει, Τάσο μου, τις εποχές που πλημμύριζε ο Ρήνος στην περιοχή της Μόνης, εκεί πέρα Βέσελινγκ, Τρόιστοφ και τα λοιπά, Ζίκπουρ και τα λοιπά. Γινόταν μια θάλασσα. Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Καλημέρα, λέει, του είπανε 3, θα πάρει 6,5, λέει, θα υπογράψεις. Τι, δεν κατάλαβα, Βαγγέλη, για ποιο λες, για την επιχορήγηση. Μπερδεύουμε τα θέματα μαζί τώρα. Ένα-ένα, παιδιά. Ένα-ένα, τα βάζουμε λίγο στη θέση τους. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, θα επιστρέψουμε. Να τα δούμε ένα-ένα, σιγά-σιγά, γιατί μην μπερδευτούμε τώρα και τα βάλουμε όλα μέσα στο ντόρβα. Θα μας χαλάσει το αυγολέμονο. Σιγά-σιγά, έτσι, πρωί-πρωί είναι. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
7: Όσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: κανείς. Κλείσε από εδώ, κλείσε από εδώ πέρα με τα ηχεία τα... σαν την Άντζελα Δημητρίου ακουστικά. Καλημέρα Κατερίνιο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Ήρθαμε νωρίς σήμερα και το... το πήγαμε το θέμα έτσι κούτα κούτα που λένε σιγά σιγά στο ξεκίνημα.
1: Παιδιά, ο Μπαρμπαγιάννης επειδή έλειψε σε άδεια δύο εβδομάδες, γύρισε ορεξάτος και τώρα θα έρχεται από τις 3 η ώρα τη νύχτα να κάνει εκπομπή.
0: Χρωστάω κάτι αναδρομικά γι' αυτό, για τα συντάξιμα το κάνω, για να συμπληρώσω, γιατί με ευσυνείδητα να πάρουμε τη σύνταξή μας.
1: Και θα έρχομαι εγώ, παιδιά, τέτοια ώρα και γι' αυτό θα είναι μεσημέρι. Θα έχει τσιτώσει, θα έχει μπουλοπιάσει.
0: Έχω μαζεμένες τις ερωτήσεις, να πούμε πιο συμμαζεμένες.
1: Ερωτήσεις γιατί... στην Πυθία, παιδιά, στην Πυθία.
0: Εκεί στην Πυθία. Εσένα περιμένουμε να μας απαντήσεις τώρα.
1: Α, εγώ είμαι εγώ.
0: Πώς?
1: Κανόνισε, θα το κάνουμε σαν την ταινία. Ο Δασκαλάκος ήταν λεβεδιά.
0: Βέβαια.
1: Θα απαντάω εγώ ερωτήσεις, αλλά θα έχει dollars. Dollars, φέρτα.
0: Και επειδή είναι εύκολη ερώτηση, η απάντηση είναι εύκολη, θα μου λες κάτι δύο-τρία παραπάνω έτσι, για να μάθουμε κάτι περισσότερο.
1: Σιγά-σιγά,
0: κάτσε να πιεις μια γουλιά καφέ που λένε. Να πάρεις μια ανάσα και μετά θα ρωτήσουμε. Το κόσμος έχει απορίες. Εγώ δεν μπορώ να τα λύσω όλα τα απορριτικά του κόσμου, ας πούμε, έτσι. Και μικρά και μεγάλα. Καλημέρα Περικλή μου, καλημέρα στην Τέρι. Καλό πρωινό σε εσάς που αντιληφθήκατε ότι επιστρέψαμε. Από το Σάββατο κάνουμε εκπομπές. Την εβδομάδα θα πηγαίνουμε μέχρι τις 9 το πρωί, λείπει ο Βενιέρης. Θα προσπαθούμε, ερχόμαστε και πιο νωρίς βέβαια, έτσι, για να είμαστε ζωντανοί. Αυτό είναι πρωινό, όχι 7 η ώρα. Με βάλανε την Κυριακή 7 η ώρα.

0: Τώρα σοβαρά, ζεστά χέρια το καλοκαίρι. Θέλετε να σας αγκαλιάζουν ζεστά χέρια το καλοκαίρι?
1: Βέβαια.
0: Όχι ρε φίλε, λίγο δροσερά να είναι, λίγο κλιματισμό, κάτι.
1: Κορίτσι μου, μεταφορικά μιλάει το τραγούδι. Αυτό είναι για το συνέστημα, το ζεστό με την έννοια της, όχι με την έννοια της θερμοκρασίας, αλλά με την έννοια της έλξης, ας πούμε, της... Ζεστό είναι με την έννοια χαϊδεύεις άγαρπα. Μη είσαι άγαρπος, ας πούμε. Αυτή την έννοια το λέει.
0: Εντάξει, τότε πάω πάσου.
1: Ναι, γεια. Το χειμώνα όμως δεν λέτε τίποτα άμα σας τα θέλετε τα πόδια συνέχεια κάπου να τα βάζετε, ας πούμε,
0: εννοείται.
1: Το καλοκαίρι ζεσταίνεστε.
0: Το καλοκαίρι ζεσταινόμαστε, βάζουμε το κλιματιστικό, δροσιζόμαστε και τότε θα αγκαλιαστούμε όλοι. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Έτσι, καλό είναι αυτό. Κατάλαβες, Βαγγελάκη, άμα θες να προκόψεις, κάνεις το κλιματιστικό από εδώ και πέρα. Καλά, στο σχήμα δεν θέλουμε και πολύ, το καταφέρνουμε. Στην απόδοση είναι το θέμα.
0: Πόσα BTU.

0: Σαραντάρια, Βαγγελάκη μου, το Σάββατο είπαμε θα έχουμε μια αύξηση της θερμοκρασίας αυτή τη βδομάδα. Σήμερα πάμε καλά εκεί στους 34, άντε 35, βαριά. Ούτε 35 μου δίνει σήμερα, 33, αύριο έχει 35, αλλά σαραντάρι, κόκκινο σαραντάρι μου έγραψε ο μετεωρολόγος για το Σάββατο.
1: Λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, θα την βρω την ευ...
0: Λοιπόν, Κατερινιό, είσαι έτοιμη να ξεκινήσω? Για θες να μας πεις δύο-τρία πραγματάκια για τις φωτιές? Τα είπα εγώ, βέβαια.
2: Τι να πούμε, στις
0: 5 ξεκίνησα εγώ, είπα τι γίνεται.
2: Κώστα, ναι. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου αυτές τις φωτιές? Είναι σαν το ρετυρέ.
0: Ναι.
2: Παίζει επανάληψη κάθε καλοκαίρι.
0: Επανάληψη παίζει, έτσι. Είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Τι να κάνουμε, τα έχουμε συνηθίσει. Δεν συνηθίζονται αυτά τα πράγματα, αλλά. Τώρα, δύο-τρία πραγματάκια. Ήθελα να διαβάσω λίγο μια έρευνα που έκανε το Ζούγκλα. Με τις ανεμογεννήτριες τι γίνεται? Είναι αιτία, ας πούμε, πυρκαγιών? Παίζει αυτό το πράγμα, για είναι
2: Υπάρχει τώρα το πόρισμα που λέει ότι αποσμηθήρα σε εγκατάσταση με ανεμογεννήτριες προκλήθηκε
0: ναι,
2: πυρκαγιά.
0: Ναι, λένε. Εγώ δεν ήξερα το, το ψάξα. Υπάρχει ένα.
2: Υπάρχει τέτοιο πόρισμα.
0: Υπάρχει
2: ναι.
0: τέτοιο πόρισμα, έτσι μάλιστα.
2: Επίσημο, ναι. Απλά με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι.
2: Για πολλές πυρκαγιές είναι από, ας πούμε, τις προάλλες μια πυρκαγιά από καλώδια που είχαν ταλάντωση.
0: Ναι.
2: Από κουτιά, από μετασχηματιστές που κάηκαν. Οπότε, επειδή το ήξερα ότι
0: ναι.
2: θα το ακούσω αυτό,
0: ναι, ναι,
2: να καταργήσουμε το ρεύμα, παιδιά.
0: Να καταργήσουμε το ρεύμα, σωστό.

0: Αυτός ο Αμερικάνος ο Νόλαν με την Οδύσσια που την έκανε την, πώς το, την ωραία λένε οι μαύροι και δεν θέλουν εδώ πέρα δική μας, δεν τη θέλουν μαύρο, κάτι μαύρες όμως, πολύ όμορφες γυναίκες, αλλά anyway, θα πάρει λεφτά από το ελληνικό κράτος, ναι, επιχορήγηση, γιατί, ναι, ναι, γιατί ναι, θα το δώσουμε, πώς θα το
1: γιατί
0: δώσουμε.
1: Γιατί έχουμε ένα σύστημα με το οποίο επιχορηγούμε ταινίες οι οποίες γυρίζονται στην Ελλάδα.
0: Σύστημα είναι αυτό. Κατάλαβες, Φώτη. Πώς θα δώσουμε 6,5 εκατομμύρια.
1: Νομίζω πως ναι.
0: 6,5 εκατομμύρια. Άρα σωστά λέει ο Φώτης. Γιατί όταν λέω το Φώτη δεν ξέρω, Φώτη. Μπορώ να ρωτήσω την Κατερίνα να πούμε.
1: Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ρώταμε, ναι.
1: Οι ταινίες που τη δείχνουν ξανθιά γαλανομάτα, ναι, και με χαρακτηριστικά βορειοευρωπαία στην Ελένη θεωρείς ότι είναι πιο ακριβής.
0: Πιο ακριβής η περιγραφή. Α, εννοείς ιστορικά. Όχι, έχουν ένα ακριβή.
1: Μα δεν υπάρχει ιστορικά η Ελένη. Ιστορικά η Ελένη δεν υπάρχει, δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, μυθολογικό πρόσωπο είναι η Ελένη.
0: Ναι.
1: Είναι πρόσωπο ενός λογοτεχνικού έργου.
0: Λογοτεχνικού έργου.
1: Δεν είναι λογοτεχνικό έργο η Οδύσσια.
0: Εμένα η μαμά μου είπε ότι ο πόλεμος της Τρίας έγινε.
1: Έγινε για την, ναι, Ελένη, έγινε, σου είπε.
0: Για τα διόδια έγινε, το ξέρω, αλλά
1: εντάξει. Για Ελένη.
0: Για τα διόδια
1: έγινε. Για ένα πουκάμισο αδιανό.
0: Ναι. Άρα την παίρνει την επιχορήγηση. Είναι σύστημα, λέει αυτό. Ένα τέτοιο σύστημα είναι. Λέει όταν γυρίζουν την ταινία εδώ στην Ελλάδα, δίνουμε και εμείς κάποια λεφτά, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Για να διαφημίζουν τη χώρα μας στο εξωτερικό.
0: Αυτό είναι. Για να διαφημίζουν τη χώρα μας στο εξωτερικό. Στο Μαρόκο γυρίστηκε η ωραία Ελένη, λέει.
1: Όχι, και στην Ελλάδα.
0: Και στην Ελλάδα
1: δεν ξέρω αν έχει και στο Μαρόκο, πάντως σίγουρα έχει στην Ελλάδα γυρίσματα. Σίγουρα. 100% που λένε και στο χωριό μου.
0: Αχα, και άλλες ταινίες, κάποιες ταινίες που γινόντουσαν εδώ πέρα, γιατί αστυνομικές που γυρίζουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πληρώνουμε.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δίνουμε και εμείς φράγκα, φραγκουλάκια. Που είχαν φτιάξει εδώ πέρα την παραλία με φίνικες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: με τον Παντιέρα, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό, και αυτό ήθελα να ρωτήσω η Κατερίνα, να βλέπει η Κατερίνα ξέρει.

0: Αλλά έχει πλάκα, γιατί όταν βλέπουμε τον Χριστό, που είναι ιστορικό πρόσωπο, ξανθό και γαλανομάτι, ενώ ναι, ήταν ο άνθρωπος Σημίτης, Άραβος, ξέρεις, άρα ναι, θα ήταν σε φάση με λαχανός κτλ. Εκεί δεν μας πειράζει. Αλλά όταν ξυπνάνε τα ρατσιστικά, θα μας πούνε εμάς μαυρούς. Άρε.
1: Άντε, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αν τον βλέπαμε τον Ιησού Χριστό, ας πούμε, έτσι κάτι σαν Πακιστανό, ας πούμε, δεν θα μας άρεσε πάρα πολύ, αυτό είναι αλήθεια.

0: Αν μπορούμε όμως να πούμε κάτι με σιγουριά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: μπορεί να έγινε τζέρτζελο, για να το πω λαϊκά, με την Ελένη που ήταν μαύρη. Στο εξωτερικό όμως δεν είναι αυτό που έχει μείνει στον κόσμο, αλλά το γεγονός ότι πηγαίνουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή και αγοράζουν πάρα πολύ την Οδύσσια και την Ιλιάδα, το Μυρικά Έπι, γιατί από την ταινία τους έγινε έτσι η θέληση να διαβάσουν και το κείμενο του Ομήρου, έστω και σε μετάφραση, και να ενημερωθούν και να απολαύσουν αυτό το έπος που θεωρείται το μεγαλύτερο έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
1: Αυτό μου θυμίζει τότε που τραγούδησε ο Σφακιανάκης το «Κι αυγό πιο φύγει τη φυλακή».
0: Δημοσθένους Λέξεις.
1: Δημοσθένους Λέξεις. Το μάθανε όλοι από τον
0: Σφακιανάκη. Κανείς δεν ήξερε ότι είναι του Σαββόπουλου. Αλήθεια. Αλήθεια.
1: Ειδικές δυνάμεις ήταν στην αρχή.
0: Παιδάκι μου, εγώ τότε, για να καταλάβεις, ήμουν κάπου 10 χρονών.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ανάθεμά με κι αν είχα ακούσει Σαββόπουλο. Ήταν και δεξί στο σπίτι, είχαν πέσει
1: Σαββόπουλο. Καλεμερικοί νομίζαν ότι.
0: Μην κοιτάς που μετά οι αριστεροί τον αποκήρυξαν τον Σαββόπουλο.
1: Καλά, ούτε συζήτηση. Αλλά κάποιοι νομίζουν ότι το πριγκιπέσα το έχει βγάλει ο Βασίλης ο Καράς.
0: Αχ, ναι. Και το κοιτάζω τη βροχή μου.

0: Καλημέρα στη Ζηροβία, καλημέρα στο φίλο μου τον Λαέρτη, καλημέρα στην Ελένη, στη Χρύσα, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Καλή εβδομάδα! Καλή εβδομάδα! Αύγουστος, τι ωραίος Αύγουστος για τους Θεσσαλονικείς, για εμάς που μένουμε εδώ πέρα τώρα. Πολύ όμορφος μήνας, παιδιά. Πολύ όμορφος μήνας, παιδιά. Μέρα, μεσημέρι, βράδυ, πρωί, κινείσαι όμορφα, υπέροχα. Μετά μου λέει ο άλλος γιατί είμαι κατά της υπέρ της μείωσης του πληθυσμού. Να γιατί, αυτό λέει, το βλέπεις μόνος σου. Έπρεπε να ήμασταν οι μισοί.
1: Το πρόβλημά σου δεν είναι ο πληθυσμός.
0: Αλλά
1: η συγκέντρωση στα αστικά κέντρα είναι
0: καλά,
1: η αστιφιλία.
0: Αστιφιλία. Εντάξει.
1: Πάνε, άμα θες εκεί πάνω στα Γρεβενά, σε κάτι ωραία χωριά που πήγαμε με το project Περιφέρεια, 6 κάτοικοι. Μόνο στάσε.
0: Ναι.
1: Και είναι και ένας παππούς εκεί, θέλει καφενείο, δεν τους έχει κλείσει το καφενείο.
0: Ναι.
1: Πάνε, άνοιξε εκεί ένα καφενείο, θα τα λες εκεί με τον κόσμο. Μια χαρά, την ίδια δουλειά που κάνεις εδώ, θα κάνεις και εκεί.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάω. Άλλωστε, πλέον σε λίγο το ραδιόφωνο θα το κάνουμε από το σπίτι μας. Δεν χρειάζεται.
1: Έτσι.
0: Έτοιμος να φύγω είμαι. Καλημέρα στην Έλλη, καλό πρωινό. Λοιπόν, τι άλλα θεματάκια έχουμε σήμερα, Κατερινιού μου, έχεις τίποτα στην ατζέντα, έτσι, κάτι που πρέπει να, πέρα από τις φωτιές βέβαια, τα οποία είναι δυσβερέ, με το ελικόπτερο μάθαμε, διάβασα εγώ λίγο το πόρισμα, τώρα ψάχνουν να δούνε, ας πούμε, τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε, το είδα το βιντεάκι, ας πούμε, και ήταν συγκλονιστικό πράγμα, το ξαναβλέπω τώρα. Πώς πήγε τώρα το ένα πάνω στο άλλο, δεν μπορούσα να καταλάβω πώς, τι ήταν αυτό που... ψάχνουν να βρουν για το ανθρώπινο λάθος, παράγοντας ανθρώπινος, λάθος μηχανικό, βλάβη, κάτι ας πούμε. Δεν μπορείς να κυβέρνητο το ένα, μπει και έπεσε πάνω στο άλλο. Δηλαδή να... που λένε καμιά φορά στο χωριό μου να θες να συμβεί αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να συμβεί, ρε παιδί μου, εύκολα.
1: Ο διασωθής πιλότος πάντως,
0: ναι,
1: φέρεται να λέει ότι δεν το είδε το ελικόπτερο.
0: Δεν έχουν όργανα τα ελικόπτερα, δεν έχουν. Παιδιά, τώρα,
1: δεν έχει δώσει ακόμα επίσημη κατάθεση γιατί νοσηλεύεται.
0: Ναι.
1: Αλλά φέρεται να έχει πει σε κάποιος ότι δεν τον είδα.
0: Δεν είδε τον
1: το συντονιστικό ελικόπτερο κατευθύνεται τα πτυτικά μέσα στα σημεία ερήψεων.
0: Ναι.
1: Αλλά οι πιλότοι που πετούν μαζί συνεννοούνται μεταξύ τους. Τώρα αναλαμβάνει ο ΕΟΔΑΣΑΜ για να δει τι θα γίνει τέλος πάντων.
0: Καλά, τώρα κύριος... μην λες ΕΟΔΑΣΑΜ, πες μια επιτροπή, μην λες ΕΟΔΑΣΑΜ τώρα. Αμέσως. Πού να το, τι να ακούσει τώρα, τι να πει στον
1: λοιπόν,
0: κόσμο.
1: Ο καριοσφίδης της πτήσης, ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε τέτοια πράγματα, λέει ότι στις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης προηγείται αυτό το συντονιστικό, λειτουργεί ως υπτάμενος πύργος ελέγχου και οργανώνει το πώς κινούνται τα ελικόπτερα. Αυτά επιχειρούν σε σχηματισμούς κανονικά, μαζί δηλαδή με τα Καναντέρ και με τα μεγάλα ελικόπτερα, μαζί τα μικρότερα, κάθε σχηματισμός έχει έναν επικεφαλής που τα συντονίζει. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι εκτιμήσεις που έχουμε είναι από βίντεο μόνο, αυτό που λέμε είναι ότι το ελικόπτερο, το δεύτερο ελικόπτερο, προσέκρουσε στο πρώτο,
0: το από πάνω, έπεσε πάνω
1: που ήταν ο επικεφαλής του σχηματισμού.
0: Στο πρώτο ήταν ο επικεφαλής του σχηματισμού, αυτός που έδινε τις εντολές.
1: Ναι, ναι. Ήταν ο επικεφαλής του σχηματισμού.
0: Πάνω, ναι, ναι.
1: Αυτό το δεύτερο ήρθε από κάτω, άμα είδες το βίντεο.
0: Το είδα, το κάτω χωρίς. Το είδα, μάλιστα.
1: Το ερώτημα είναι γιατί αυτοί βρέθηκαν τόσο κοντά, γιατί έσπασε ο σχηματισμός.
0: Έτσι. Εγώ ρώτησα απλά, λέω, τα ελικόπτερα εδώ στο αυτοκίνητο, τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν λαμπάκια δεξιά-αριστερά σε περίπτωση που κάποιος σε πλησιάζει.
1: Κάνει τουτουτουτ.
0: Όχι, ναι, και χτυπάει και ανάβει ένα φωτάκι, ας πούμε. Όταν πλησιάζει ένα αντικείμενο το ελικόπτερο, δεν χτυπάει ένα συνδυασμό σε ένα κάτι τι, σε ένα τέτοιο, ξέρω ότι κάτι πλησιάζει εδώ, παρκάρεις να πούμε το αυτοκίνητο. Και οι άντρες, το χρησιμοποιούμε. Και έχεις κάμερες, πράγματα, ράματα, χίλια δυο, το ελικόπτερο δεν, ας πούμε. Δεν, μάλλον, ξέρω εγώ.

θα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική, όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω

0: Είδες τι έκανα το Σάββατο?
1: Τι έκανε το Σάββατο?
0: Δεν λέγαμε όλη μέρα εδώ θα είναι κλειστή το βράδυ η περιφερειακή?
1: Ναι, ναι.
0: Σε κάθε δελτίο, σε σένα δεν το έλεγα?
1: Πώς το λέγαμε, ναι.
0: Το βράδυ γυρίζουμε με τον άντρα μου και την κόρη μου που είχαμε πάει μέχρι την Επανομή. Και τι κάνω?
1: Μπαίνεις στο περιφερειακό.
0: Μπαίνουμε στο περιφερειακό. Ναι, ναι. Και ενώ έχουμε μπει στο περιφερειακό, με ρωτάει ο άντρας μου και, έχουμε και κολλάμε στην κίνηση, μου λέει, μήπως έχει τίποτα στο περιφερειακό? Ναι, ο κόμμος της Πηλαίας θα κλείσει από τις 11 η τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόμμος της Πηλαίας θα κλείσει από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα λόγω εργασιών για τον flyover. Και εκείνη την ώρα γυρίζω, κοιτάω το ρολόι, 11 και 10.
1: Έτσι, μια χαρά.
0: Με χωρίζεις ή δεν με χωρίζεις?
1: Τώρα έχεις δίκιο τώρα.
0: Πάω να σου πω κάτι. Με δημόρισε ο Θεός, γιατί είμαι πολύ εξυπνάκιας και όταν κάποιος κάνει μια στραβή, ξέρεις τώρα, ποιος το ξεπλένει. Αλλά ο καημένος κουβέντα δεν μου είπε. Δεν με σκότωσε.
1: Άντρες, είμαστε ευαίσθητα άτομα.
0: Αλλά το έλεγα σε όλα τα δελτία, παιδιά, το έλεγα. Το έλεγα τρεις μέρες. Θα κλείσει Σάββατο βράδυ περιφερειακή. Και πήγα και μπήκα στην περιφερειακή. Δεν οδηγούσα εγώ, αλλά τουλάχιστον δεν τον είπα όταν ξέρεις μην μπαίνεις στην περιφερειακή.
1: Ήξερες όμως να το απαντήσεις. Μόλις ρώτησα μέσα σε αυτήν την απάντηση.
0: Μα λειτουργήσε μέσα μου η τεχνητή νοημοσύνη. Μα ξέρεις, παίρνω και ύφος όταν τα λέω.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα από τον Status 107.7. Λίγο πριν τις 7, Ελενίτσα καλημέρα και σε σένα, Αντώνιε. Τώρα είναι δύο ερωτήσεις έκανα, έτσι απάντησε έτσι για την επιχορήγηση. Είπαμε παίρνουν λεφτά για τον Α και αυτό το που θα γυρίζεται σε εμάς για να εμπτώ. Για το ελικόπτερο είπαμε θα μάθουμε. Τώρα για την Καριστιανού, το δούμε τώρα την άλλη ώρα λίγα για να μας πει τώρα τι μπορείς, έχουμε κάνει καινούριο νέο. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα και τις δύο, και τις δύο τους άκουσα. Και οι δύο σταυροκοπήθηκα, λέω δεν, Χριστό δεν κατάλαβα τι έγινε.

0: Θα πάρουμε μια γραμμούλα απ' έξω στα γρήγορα, γρήγορα, μόνο μόνο αν έχουμε κάτι, σας παρακαλώ, όπως λέει ο κύριος Βενιέρης, αν είναι κάτι επίγον.
1: Α, όχι, τίποτα, επίγον, καλημέρα.
0: Α, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Όλα καλά.
1: Ναι, καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά,
1: καλά, έτσι.
0: Μπράβο, καλημέρα. Καλά έκανες, πολύ καλά, καλή σου μέρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έφρυσε καιρό σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 34, στις Σέρες τους 35, στη Βέρεια τους 36 και στα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία στα Γρεβενά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 και στην Καστοριά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Νεφέλες. Διογένης Δασκάλου.
13: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
12: Αριστοφάνης.
13: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
12: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
13: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
12: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Ζω, τι τραγουδάρα σου παίζω πρωί-πρωί έτσι, χαλαρή-χαλαρή, καλοκαιρινή, όμορφη, αυγουστιάτικη. Βαγγελάκι μου, Δημήτρη μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Μεγάλη καλημέρα λέει και στον Κώστα και στην Κατερίνα. Καλημέρα από την παρέα του Στάτους 107.7. Είπαμε αυτή η εβδομάδα θα είναι τροποποιημένη, ρε παιδί μου. Εγώ θα το προσπαθήσω, θα έρχομαι στις 5 να πούμε κανόνα. Καλά, δεν ήταν σήμερα, ωραίο ξύπνημα. Το ξέρετε όμως το πρωί από αύριο. Να ξυπνάτε κι εσείς νωρίς να πούμε κανονικά. Ξεκινάμε πάλι έτσι όπως τον παλιό καλό καιρό. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αυτό ακριβώς που μου γράφει στο Facebook, Κωνσταντίνε μου, αυτό ακριβώς έλεγα στην Κατερίνα λίγο πριν έρθω μέσα. Αμερικάνοι, ρε φίλοι. Τώρα είναι σαν να κάνουμε εμείς μια ταινία τώρα, ας πούμε, με τους Έλληνες ηθοποιούς, ας πούμε, για παράδειγμα. Βάλε τους καλύτερους ηθοποιούς στην Ελλάδα, ας πούμε. Βάλε όποιον που γουστάρεις και όποιον θαυμάζεις, να γυρίσουμε μια ταινία για την Άγρια Δύση. Ένα western, να πούμε τώρα. Είναι δυνατόν? Φαντάζεστε, δεν γίνεται να πούμε τώρα. Δεν το πάει το θέμα, να πούμε. Αλλά την έβαλες που την έβαλες μαύρη την ωραία Ελένη. Κάτι να και ωραία τουλάχιστον. Βάλε μια γαζέλα εκεί πέρα, βάλε μια κάμπε, πώς λένε, Ναόμι, και γέρασε αυτή τώρα. Βάλε μια ωραία γυναίκα να πούμε έτσι. Δεν μιλούσε κανείς. Μου βάλες μια Τρέσι Τσάκμαν, ας πούμε. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, Αμερικάνε. Το τερματίζεις, καταλαβαίνεις, ας πούμε.

0: Καλημέρα στην Ανετή, καλημέρα στον Ελευθέριο. Κύριε Γιώργο, good morning στην Νικολέτα, στα μηνυματάκια που στέλνετε εδώ στην αγαπημένη σας παρέα, τη συντροφιά την πρωινή. Πάμε να πάρουμε κάνα δύο γραμμούλες απ' έξω. Από κίνηση, τι κίνηση έχουμε, κίνηση, όχι δεν έχουμε κίνηση. Για να δω λίγο, κάτσε και μην μας ξεφύγει τίποτα. Γιατί πήγε 7. Παρακαλώ, απ' έξω έχουμε κάτι, ελάτε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Απ' έξω όλα καλά, ησυχία έχουμε. Απλά επειδή βλέπω σχολιάζει στην Οδύσσια του Νόλαν.
0: Του Νόλαν, ναι, ναι.
1: Και μας φαίνεται παράξενο για μαύρους και transgender, όπως λέγονται.
0: Πώς λέγονται?
1: Άτομα, transgender, δηλαδή άτομα, όπως είχε πει η κυρία Νικολάου σε προηγούμενη εκπομπή, μετάβαση φύλου έχουν κάνει.
0: Μετάβαση.
1: Πάμε από, ναι. Παίρνουμε το λεωφορείο, παίρνουμε μία στάση, πάμε, μεταβαίνουμε στη μία άλλη στάση.
0: Αχα.
1: Να πω ότι η λογική αυτή των ηθοποιών, οι οποίοι είτε είναι διεμφυλικοί, άλλη λέξη τώρα περίεργη, έτσι, είτε είναι μαύροι σε ελληνικές ιστορίες, δεν έγινε τυχαία. Έγινε με σκοπό ότι η ταινία αυτή απευθύνεται στην αμερικανική αγορά, στον Αμερικάνο πολίτη, που είναι 380 εκατομμύρια. Τα περισσότερα έσοδα της ταινίας είναι από εκεί και ο λόγος είναι για να... Ένας μαύρος, ένας Αφρικανός να αισθανθεί ότι είναι μέρος αυτής της ιστορίας.
0: Τον καημένο
1: ένα
0: τον
1: άτομο
0: Αφρικανό.
1: Το οποίο είναι,
0: τον καημένο τον Αφρικανό, λέω.
1: Ναι, ναι. Ένα άτομο το οποίο είναι transgender,
0: ναι,
1: ή τραβεστή, όπως το λέμε πιο κοινά, να αισθανθεί ότι είναι μέρος αυτής της ιστορίας. Θα γινόταν στην Ελλάδα φυσικά και δεν θα υπήρχαν τέτοιου είδους ηθοποιοί αυτές τις διαφοροποιήσεις από ό,τι ξέρουμε εμείς από την αρχαία Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά, φίλε μου, για το τραγικό δυστύχιο με τα ελικόπτερα, ευθύνη φέρνει το ελικόπτερο συντονισμού. Κάθε μεγάλο συμβάν που υπάρχουν τόσα πολλά μέσα και αποτύχει ίσως μέχρι τώρα δεν είχε ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, οφείλεται στο ελικόπτερο του συντονιστή εναέρεσης κυκλοφορίας, διότι τα μέσα είναι πάρα πολλά. Δεν μπορούν να λειτουργούν παράλληλα όλα μαζί, αλλά με ουρά. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, κάνει ρήψη ο ένας, κάνει ρήψη ο άλλος, κάνει στη σειρά.
0: Το έχω ζήσει αυτό στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Κάθε ένα λεπτό και 36 δευτερόλεπτα τότε, δεν ξέρω μπορεί και ποιο, κατέβαινε αεροπλάνο, έφευγε το επόμενο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή έβλεπες 4 αεροπλάνα στη σειρά. Ένα πιο πίσω, ένα πιο πίσω, ένα πιο πίσω.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οι ελεκτές εναέρεσης κυκλοφορίας βάζουν καθυστέρηση αεροπλάνα να κάνουν κύκλους
0: μέχρι
1: να απελευθερωθεί η γραμμή προσγείωσης.
0: Σωστό.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα και καλό πρωινό. Σωστό είναι αυτό που λέει ο φίλος.
2: Κι από παράπονο πιο λίγο είναι το παράπονο αυτό.
0: Μιτσάρα, τι έγινε αγόρι μέχρι την Παρασκευή, δουλίτσα και μετά διούλα. Άντε ρε τυχερέ, άντε ρε τυχερέ. Καλά να περάσετε όλοι όσοι προγραμματίσατε μέσα στον Αύγουστο διακοπές. Από καρδιάς το λέμε. Εμείς εδώ θα είμαστε τώρα, μα κλέψουμε κανένα δύο μέρες, ας πούμε, και δυσκολήσουμε σε κανένα Σαββατοκύριακο και μια Κυριακή για κάνουμε κανένα διήμερο, κανένα τρίμερο. Έχει ο Θεός που λένε. Έχει ο Θεός. Λάζαρε, καλημέρα και σε σένα. Καλώς σας βρήκα.

Σάκης λέει σε μια ταινία 170 λεπτών οι σκηνές με την ωραία Ελένη είναι μόλις 2 λεπτά, λέει, μην τρελαίνεστε, δεν έχεις άδικο τώρα. Σχεδόν απαρατήρητη. Άλλωστε το θέμα του Τροϊκού Πολέμου είπαμε δεν ήταν ωραία Ελένη. Αφού το μάθαμε πάρα πολύ νωρίς, έτσι, μετά από την τελευταία κυκλοφορία του Σοκράτη Μάλαμα. Δεν έγινε για τα διόδια έγινε ο πόλεμος, δεν έγινε για την ωραία Ελένη. Αυτοί είχαν ωραίες Ελένες εκεί πέρα. Στην ταινία πάντως που είδα εγώ την καλή Τροϊκός με τον Αχιλέα εκεί πέρα, τον Μπραν Πιτ και τα λοιπά, η Βρυσίδα ήταν πολύ πιο όμορφη από την ωραία Ελένη. Κακά τα ψέματα. Και θέμα γούστου τώρα η γυναίκα, παιδιά, το ξέρει.

Καλοκαιράκι λοιπόν, καλοκαιράκι. Για να δούμε και το επόμενο θέμα. Έχουμε χρόνο σήμερα. Μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ πέρα. Βαγγελάκι μου, καλημέρα, γόρι μου. Στον κύριο Μίλτο, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματάκια που στέλνετε, τα καλωσορίσματα και τα λεφτά. Αυτό Σάββατο είμαστε εδώ τώρα. Παλιώσαμε πια.

0: Πέρασα λίγο και το τρακ της πρώτης επανένταξης. Το έχω συνηθίσει τώρα που λένε. Λοιπόν, έχουμε ένα βιντεάκι το οποίο εξηγεί λιγάκι, για να δούμε λίγο.
1: Λοιπόν, με ρωτούσες από προχθές, ακόμα με ρωτάς.
0: Ρωτάει ο κόσμος και δεν ξέρω τι να του πω. Εγώ δεν κατάλαβα. Παραίτησης
1: του Θανάση Ευγερινού.
0: Παραιτήθηκε τελικά γιατί τώρα διέγραψε. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Βλέπεις, ναι.
1: Τον έδιωξε, τον διώξαν, τι να σου πω τώρα. Πάντως η Μαρία Καρεστιανού, όπως το ακούσατε και σε αυτή τη δήλωση, σε κανάλι του Ηρακλείου όπου έδωσε συνέντευξη, αφήνει εχμές ότι ίσως μας ήθελε εξαρτημένους από κάπου.
0: Α!
1: Ο κύριος Ευγερινός. Πάμε να δούμε, 2,5 λεπτά. Ναι, δεν έχουμε χρόνο. Αφού έχουμε χρόνο, να τα ακούσουμε.
0: Ας τα ακούσουμε. Ναι.
2: Πληγή η αποχώρηση του κυρίου Ευγερινού. Γιατί με την αποχώρηση Ευγερινού και τις αιχμές που ασχολήθηκαν τα μέσα και όχι με τα άλλα που είπατε. Είναι όμως μια πληγή για την παράταξη. Ένα στέλεχος πρώτης γραμμής στο πλευρό σας από την πρώτη στιγμή. Με σημαντικές αιχμές κατά την αποχώρηση του.
3: Θα σας πω ότι όλα τα στελέχη είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παραμείνει καθαρός ο αρχικός σκοπός και ο στόχος του κινήματος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλοι οι υπόλοιποι και εγώ μέσα είμαστε απλοί στρατιώτες, όπως λέω. Μας στεναχώρησε βεβαίως αυτά που διαβάσαμε από τον κύριο Ευγερινό. Να σας πω ότι την προηγούμενο βράδυ ήμασταν μέχρι τις 12 η ώρα όλοι μαζί στο Πολιτικό Συμβούλιο και συζητούσαμε. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη.
2: Σας ευνηδιαστήκατε?
3: Όλοι ευνηδιαστήκαμε, όχι μόνο εγώ. Με τον τρόπο για τον οποίο έγινε αυτή και υπόθηκαν αυτά τα λόγια, ειλικρινά. Θα σας πω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι το κίνημα αυτό παραμένει δυνατό, θα συνεχίσει την πορεία του και βλέπω ότι τέτοια είδους χτυπήματα που μπορεί να υπάρχουν από το εσωτερικό ή από την έξω πλευρά του κινήματος, περισσότερο μας δυναμώνουν. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ καλύτερο κάποιος μπει στο κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Εμείς ό,τι είπαμε το ίδιο λέμε. Αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει, δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους, ξέρετε, μια πολύ ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική και την καθαρότητα. Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας, ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολίτης έχει την ίδια δύναμη που έχει και ένας πολιτικός. Και την ίδια αξία και τις ίδιες ικανότητες, μην πω και περισσότερες. Επομένως, είναι καλύτερο όταν διαπιστώνονται τέτοια πράγματα να αποχωρούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να στηρίξουν το κίνημα, διότι πραγματικά αλλιώς το κρατάνε πίσω. Το θέμα είναι πώς θα φύγουν. Και εκεί για μένα δείχνει και την, αν θέλετε, και στοιχείο του χαρακτήρα ίσως, αλλά και ίσως τα βαθύτερα, τις πιο βαθιές ίσως σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα.
0: Μάλιστα. Κομψά πάλι. Πάλι δεν κατάλαβα εγώ τώρα, να σου πω την αλήθεια.
1: Πάντως, με ανακοίνωση της χτες, κατηγορεί τον Θανάση Ευγερινό για διχαστικές δηλώσεις και ενέργειες που υπονόμευσαν την ενότητα και παραβίασαν τη βασική αρχή περί μη συνεργασίας με κόμματα του πολιτικού συστήματος.
0: Κάτσε, Κατερίνα, πότε έγινε αυτό? Από τις 12 η ώρα που φύγανε το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, ας πούμε. Αφού μέχρι τις 12 το βράδυ ήταν μαζί, λέει, και συζητούσαν όλοι μαζί, ας πούμε, και λέγανε πράγματα.
1: Εδώ μέχρι τις 12 το βράδυ είσαι με το κορίτσι και λες είναι δικιά μου, και το άλλο πρωί σου λέει αύριο καλύτερο.
0: Α, ναι, αυτό έχει συμβεί. Αυτό είναι στις καλύτερες οικογένειες. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχουν εχμές τώρα της κυρίας Καρεστιανού για ηθική
1: εχμές
0: και για καθαρότητα.
1: Εχμές ο ένας, εχμές ο άλλος, και ο Ευγερινός άφησε εχμές.
0: Ναι.
1: Όλοι εχμές αφήνουμε, εντάξει.
0: Είμαστε εχμηροί, τι να κάνουμε.
1: Σκατζοχυράκια.
0: Έτσι.

Επιτέλους λίγη απλότητα σε αυτόν τον κόσμο, έτσι κατανοούμε και εμείς οι... δεν έχουμε βγάλει τα πτυχία εμείς. Καταλάβουμε, θέλουμε τι γίνεται. Αν πεις, ξέρεις τι, να κολλήσαμε σε κάτι, θέλαμε εμείς να συνεργαστούμε με το Πασόκ, αυτός έλεγε όχι, ή αυτός ήθελε και εμείς λέγαμε όχι, και διαφωνήσαμε πάνω σε αυτό, αποχώρησε ο άνθρωπος. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και να πω και κάτι σαν συμβουλή στην κυρία Μαρία. Μαρία μου, ξέρεις πώς σε εκτιμώ, τον αγώνα σου κτλ. Οι αλλαγές είναι καλό πράγμα σε μια διαδικασία. Και η μετάλλαξη. Όλοι μας κάνουμε αλλαγές. Καθώς μεγαλώνουμε, η ωριμότητα μας δίνει περισσότερη εμπειρία και κάνουμε αλλαγές. Αλλιώς σκεφτόμαστε 17 χρονών, αλλιώς σκεφτόμαστε 20, αλλιώς σκεφτόμαστε 30. Αυτό που νομίζουμε ότι θα πρέπει στην πολιτική να είμαστε σταθεροί πάντοτε, είναι μια χαζομάρα για μένα, να ξέρετε, για μένα προσωπικά. Η εξέλιξη απαιτεί αλλαγές. Να πεις, παιδιά, κοιτάξτε λίγο, αναθεωρούμε λίγο μερικά πράγματα. Γιατί σκεφτόμασταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αυτό ήταν έτσι, αλλά τελικά καταλάβαμε ότι δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Αυτό είναι υγιέστατο, είναι σωστό, είναι εξέλιξη αυτό το πράγμα. Μην προσπαθείτε να πείτε, εμείς και πριν 30 χρόνια αυτό πιστεύαμε για το. Αυτό είναι λάθος, παιδιά. Οι ανάγκες έχουν αλλάξει. Τα προβλήματα γίναν πιο πολύπλοκα, πιο δύσκολα στο χειρισμό τους. Πολλά πράγματα χρειάζομαστε μια εξέλιξη γενικότερα στη ζωή μας. Ακόμα και τους ανθρώπους που ακούω μερικές φορές και λένε: α, εγώ άμα ξαναζούσα, τα ίδια λάθη θα έκανα. Κάτι, είσαι χαζός, αγόρι μου. Θα έκανες τα ίδια λάθη, άμα σου έδινε την ευκαιρία να ξαναζήσεις, να μου. Άκου τώρα ένα αντισκεπτικό. Τα ίδια λάθη θα έκανα, λοιπόν. Όχι τις ίδιες ενέργειες. Τα ίδια λάθη, λέει, θα έκανα. Πάλι. Δηλαδή, αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Κανονικά, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Καλημέρα στον Χάουρη, γεια σου Ιωάννη, στην Ατάσα επίσης, στον Δημήτρη και στον Νικολή.

0: Με τούτο και με εκείνα ταυτότητα έβγαλες.
1: Καλά, σοβαρά μιλάς. Εγώ αυτή την έχω φέρει και ένα χρόνο καλά.
0: Γιατί από σήμερα ξέρεις, αν θέλεις να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, δεν ισχύει η παλιά σου ταυτότητα.
1: Ναι. Το ξέραμε αυτό, αλλά ταυτότητα έχω βγάλει εγώ από τους πρώτους.
0: 3 Αυγούστου, από σήμερα 3 Αυγούστου. Τι ακούγεται?
1: Κάτι είναι, δεν μην το δίνει σημασία, είναι αυτό το τσιρίζει να πούμε. Αυτό το, κάπου κάποια στιγμή στη Δημαρέση κάτι δημιουργήθηκε από τη Δημαρέση.
0: Τέλος πάντων. Δημαρέση, εσύ τι κάνεις, τι κάνεις, τι κάνεις.
1: Το χάλασε το μικρόφωνο.
0: Το χάλασες, Βιργινία μου. Βιργινία, δεν είσαι καθόλου καλή συνάδελφα.
1: Βιργινία, δεν είσαι εντάξει.
0: Λοιπόν. Από σήμερα λοιπόν, αν θέλετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, εάν δεν έχετε βγάλει νέο τύπου ταυτότητα, και μιλώ φυσικά για τις χώρες που βρίσκονται μέσα στη Σέγγεν και ταξιδεύουμε μόνο με ταυτότητα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παλιές μπλε ταυτότητες.
1: Εκτός και αν ξέρεις κολύμπι.
0: Και εκεί που θα πας, θα βγεις στην παραλία κάποια στιγμή, δεν θα βρεθείς σε κάποιον έλεγχο?
1: Κανάντα μετά.
0: Τι είσαι, θεούτα? Μετά... θα βγαίνεις να τρέχεις σαν τρελή στους δρόμους.
1: Μετά είναι φτιαγμένη η κατάσταση. Ξέρουμε ποια είναι η διαδικασία μετά.
0: Ναι.
1: Μετά, εσύ να βγεις να πατήσεις επάνω και μετά βλέπουμε να πούμε. Δηλώνεις λίγο ανήλικος και έτσι. Μετά μας τα έλεγε και ο άλλος. Πας στο κοντέινερ, παίρνεις τα λεφτά σου, κανονικά τα επιδόματά σου.
0: Αλλά κόψε κάτι.
1: Κόψε κάτι. Τι να
0: κόψε κάτι.
1: Άντε να κόψω λίγο από το επίδομα.
0: Αυτό με τα επιδόματα.
1: Ναι. Λάκης Χαλκιάς έφυγε από τη ζωή, 82 ετών, και ο Βαρμπιτσιώτης έφυγε από τη ζωή στα 93, με μεγάλο στέλεχος, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

0: Κατερίνα, ο Λεωνίδας λέει ότι έχει την παλιά ακόμα την ταυτότητα. Γράφει και χριστιανός ορθόδοξος, τον Παλαμέ. Πανάθεμά σε να επήγε. Και αλλά έχει διαβατήριο, λέει. Μπορεί με το διαβατήριο.
1: Προφανώς.
0: Να... Προφανώς. Προφανώς όχι, δεν μπορείς.
1: Όχι, προφανώς μπορεί.
0: Προφανώς μπορείς, λέει.
1: Να μην έχεις διαβατήριο. Ναι. Είναι υπερατούρε, παιδί μου. Δεν ξέρω αν το ξέρει το παιχνίδι.
0: Ποιο είναι πιο δυνατό το.
1: Είναι υπερατού το διαβατήριο. Είναι υπερατού. Ταξιδεύει και πιο μακριά, πα και εκτό Σέγγεν.
0: Α, ναι.
1: Πάντως εγώ εκεί που θα σα στείλω τώρα δεν χρειάζεται να πάρετε τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε διαβατήριο, ούτε ταυτότητα. Πού θα σε πάω.
0: Πού.
1: Πού.
0: Ξέρω εγώ, εσύ θα μου πει.
1: Θα σε πάω στο βουνό των Θεών. Θα σε πάω εκεί που είναι αναγνωρισμένο από την UNESCO ως μνημείο τόσο ναι. περιβαλλοντικής όσο και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εκεί, στο θεϊκό βουνό αυτό, πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το οποίο μας προστατεύει σώμα και πνεύμα κάθε μέρα. Διός, λοιπόν.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Εντωμεταξύ, το μικρόφωνο που κάνει έτσι, παθαίνω έτσι όταν βγαίνω από ψαροτούφεκο. Το αυτί μου το ένα βασικά, αυτό το αριστερό. Αν πατήσω λίγο τη μύτη και τη φυσήξω, το δεξί δουλεύει καλά. Το αριστερό πρέπει να θέλει εξαέρωση. Πρέπει να έχει φλάντζα καμένη ή καμιά τσιμούχα.
1: Διός, για να στρώσει και τα αυτά.
0: Έτσι.
1: Πάμε για break.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους, πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμου. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθεί στα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Σβήσε το φεγγάρι, Βαγγελάκη.
1: Σβήσε μου τα μάτια.
0: Σβήσε το φεγγάρι γιατί ξημέρωσε πια.
1: Σβήσε μου τις λέξεις.
0: Και όσοι πάνε για δουλειές, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Όσοι πάτε για διακοπές, βέβαια καλά να περάσετε. Όσοι κλείνετε σιγά σιγά αυτή η εβδομάδα, γιατί αυτή είναι η εβδομάδα διακοπών. Δηλαδή ουσιαστικά Master που λένε, το Meister, το Meister είναι Γερμανία. 8 του Μιού, 8, τέλος της εβδομάδας αρχίζουμε. Οι μεγάλες, τα μεγάλα διάσματα που λένε από τις 8 του μηνού και μετά. Ναι, τι να κάνουμε. Καλημέρα κύριε Στέφανη και καλό πρωινό και σε εσάς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε να δούμε λίγο έξω τι γίνεται, να δούμε και λίγο τι κίνηση. Έχουμε κίνηση, δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κώστα ξανά. Καλημέρα. Τώρα είναι το έκτακτο.
0: Τι έγινε?
2: Λοιπόν, στα φανάρια στο Μαρόκο, στο τροποτάμι με αρσιτέλους.
0: Ναι.
2: Έγινε ένα. Τα φανάρια δεν δουλεύουν εδώ και 2 μέρες σίγουρα.
0: Πάλι δεν δουλεύουν και τα φανάρια, καταραμένα και τα φανάρια.
2: Ναι, αρρωστήσανε, ξέρω εγώ πάλι, αρρωστήσανε πάλι.
0: Ωραία.
2: Έγινε ατύχημα, θέλει προσοχή εκεί πέρα. Όχι κάτι σημαντικό, ελικά οι συνέχεια γίνανε.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλει προσοχή.
0: Το ατύχημα που
2: δεν υπάρχει, εννοείται.
0: Το ατύχημα που έγινε, κατεύθυνση προς τα.
2: Ακριβώς στη μέση διασταύρωση.
0: Α, στη μέση διασταύρωση, μάλιστα.
2: Στη μέση διασταύρωση, έτσι ο χαμός γίνεται. Τώρα έρθει ένα περιπολικό, προφανώς το ειδοποίησαν το ατύχημα.
0: Ναι. Θέλει προσοχή εκεί. Τα φανάρια πάντως εκείνα τρεις την ώρα δεν δουλεύουν, ρε παιδί. Τρεις την ώρα δεν δουλεύουν. Δηλαδή ένα, στο ΕΜΕΣ το μήνα θα χαλάσουν μια φορά σίγουρα. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω.
2: Έχουν έντονη προσωπικότητα τα φανάρια αυτά.
0: Καλά, σίγουρα, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα. Περιφερειακός είναι, πώς να το πω, διακεκομένος, έτσι όπως τον βλέπω τουλάχιστον. Έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, βέβαια, είναι στην ανηφόρα της. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι μικρά κομμάτια και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Προς τα δυτικά, στην ανηφόρα της Τριανδρίας ένα προβληματάκι, στην κατηφόρα μετά και στα Πεύκα πάλι ένα προβληματάκι. Προς τα ανατολικά είμαστε καλά. Σε όλη τη διαδρομή συναντάμε πρόβλημα μετά την Τριανδρία στην έξοδο της Τούμπας για λίγο και προς τα Κωνσταντινοπολίτικα, στη στροφούλα επάνω δηλαδή στην ουσία. Μικροκαθυστερήσεις δεν είναι κάτι το σημαντικό, κάτι που μπορεί να σας δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα προς το παρόν, ας πούμε, έτσι.

0: Βασίλης Όλγας ο Άκης χαλαρούει τα λέει στην τα φανάρια αυτά εκεί στην, στο συγκεκριμένο σημείο της Τετροποτάμου είναι εδώ και μια εβδομάδα μου λέει χαλασμένα. Α, είπα κι εγώ πως έτσι έγινε ξαφνικά. Καλημερούδια, καλή εβδομάδα από τη Χρυσούλα στη Μεάνδρου, λέει, Μεγάλο Αλεξάνδρο. Δουλεύουν 1-2 μέρες, λέει, σίγουρα. Δεν δουλεύουν, για δουλεύουν.
1: Και απόψε τη νύχτα, εκεί είναι το σπίτι μου. Σε εκείνη την πόλη που καίγονται σπίτια, εκεί είναι το σπίτι μου.

0: Μιλώντας πάντως για φανάρια που δεν δουλεύουν, θα ήθελα λίγο τη βοήθεια των ακροατών, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν λειτουργούσαν επί 4 ημέρες τα φανάρια της Αρτάκης με την Απόλλωνος. Εκεί στην κάτω Τούμπα που βγαίνεις για τον κήπο του Καλού. 4 μέρες εκεί που περνάνε πάρα πολλά αυτοκίνητα, λεωφορεία κτλ. Δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος ακροατής εκεί να μας πει σήμερα, έχει και λαϊκή εκεί σήμερα, αν δουλεύουν τα φανάρια.
1: Καλοκαιράκι είναι τώρα, που να βρει συνεργεία. Δεν βαριέσαι.
0: Ανταλλακτικά, κλείσαν οι αντιπροσωπείες.
1: Μην και αυτό.
0: Λίγο η ζέστη, λίγο τα λόγια του παπά.

0: Στεφανάκο μου, χθες έφαγα το πρώτο σίκο, αγόρι μου. Το μανάβε, εντάξει, πρέπει να δώσα 45. 45 ευρώ στο μανάβε, δώσα ρε. Μου ήρθε η φορμάκια στο κεφάλι, μου φύγαν τα σφραγίσματα. Μου φύγαν τα μαλλιά και μου έμεινε η πιτηρίδα. Του λέω πόσο, λέει 45. Λέω, δεν πήρα και τίποτα, ας πούμε. Ένα καρπούζι μεγάλο, μεγάλο όμως. 16 κιλά. Πόσο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Έδωσα 40 κάτι ευρώ σε ένα μανάβι.
1: Για να πάρω
0: φρούτα. Πήρα, να σου πω. Πήρα κεράσια.
1: Ναι.
0: Πήρα γουράκια μικρά.
1: Κνωσού, ναι.
0: Ναι, πήρα ντοματίνια, ένα τεσσεράκι. Πήρα ένα καρπούζι μεγάλο, όπως σου είπα. Πήρα ροδάκινα, τα μαλακά πήρα, αυτά τα ωραία τα νεκταρίνια, 6 κομμάτια. Και τι άλλο πήρα. Αυτά πρώτα πήρα.
1: Να μου πεις το μανάβικο αυτό, να πάω να κάνω ρεπορτάζ.
0: Καλέ, πολύ γεσιο. Καλό.
1: Είναι ντελικατέσιο.
0: Μ' αρέσει. Ο μανάβης είναι ωραίος.
1: Άμα πήγες στην μπουτίκ, ναι.
0: Τι εννοείς, μωρέ, στην μπουτίκ, σε μανάβικο πήγα.
1: Δεν ξέρεις τις μπουτίκ φρούτων.
0: Μπουτίκ φρούτων και φρέχα γύρευε να
1: πει. Τις γνωστές, δεν τις ξέρεις.
0: Όχι, δεν τις ξέρω.
1: Είναι κάποιος που είναι μπουτίκ φρούτων.
0: Κρεάτων ξέρω, αλλά φρούτα δεν ξέρω.
1: Εγώ πάντως ο καρπουζάς απέναντι από το σπίτι μου 30 λεπτά το κιλό.
0: 50 λεπτά το είχε αυτός. 50 το
1: έχει. 30 το είδα προχθές.
0: Εντάξει, ναι, ξέρω.
1: Χθες πήγε ο άντρας μου και πήγε.
0: Το αγροτικό, απόδειξη κόβει.
1: Ναι, γνωστός.
0: Απόδειξη σου κόβει.
1: Φλαράκι, δεν ξέρω, δεν πρόσεξα.
0: Αυτός κόβει απόδειξης, κανονικά.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Την έσκυσα, παιδιά, τώρα. Τα αρέστα τα δίνει με το... Γιατί είπα τότε ψηλά είναι τα αρέστα. Τα δίνει με, το... με την απόδειξη μαζί. Πάρ' την απόδειξη να έχεις. Τι, την κάνω εγώ την απόδειξη, λέω, εγώ το καρπούζι θέλω. Ωραίο καρπούζι όμως, καλό.
1: Ο Άκης σου λέει πρώην φαρμακοποιός θα ήταν.
0: Ειλικρινά όμως τώρα, έτσι.
1: Κιμάνων προχθές με έλεγε 29 λεπτά το κιλό το καρπούζι και 70 το άσπορο.
0: Α, πήρα και ένα πεπόνι.
1: Το αλεξίσφαιρο.
0: Πήρα και ένα πεπόνι, πήρα και ένα πεπόνι.
1: Το άσπορο αυτό χωρίς σπόρια 70 λεπτά το κιλό. Τώρα φέτος είναι της μόδας τα κίτρινα, λέει.
0: Ποια, τι κίτρινα?
1: Τα κίτρινα καρπούζια.
0: Έχει τέτοια καρπούζια.
1: Έχει τέτοια καρπούζια. Δεν είδα πουθενά φέτος. Πολύ φοριέται το κίτρινο.
0: Δεν με πειράζει με ένα απέξω το χρώμα. Το θέμα είναι μέσα να είναι.
1: Όχι,
0: καλό.
1: Μέσα είναι κίτρινο.
0: Α, μέσα είναι κίτρινο.
1: Μέσα είναι κίτρινο.
0: Γιατί μερικές φορές τρώω κανένα καρπούζι και μου θυμίζει σνίτσελ.

0: Τώρα με τις φωτιές, σε ποια φάση βρισκόμαστε? Έχουμε καμιά εικόνα με το πρώτο ξύπνημα που λένε?
1: Λοιπόν, με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν και πάλι να επιχειρούν τα ενέργεια. Υπάρχουν μεγάλες ελπίδες για σήμερα να έχουμε κατάσβεση, γιατί θα έχει χαμηλότερη ένταση ανέμου.
0: Κόπασαν λίγο οι άνεμοι. Ναι.
1: Μένεται για τρίτη μέρα φωτιά στη Δυτική Αττική, στην Αγία Σκέπη. Έχουν περάσει οι φλόγες. Έχουμε μικρές εστίες στην Ψάθα. Σε Πορτοκαλία, Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σήμερα θα γίνει σύσκεψη θεοπολιτικής προστασίας για τις πυρόπληκτες περιοχές. Το πολιτικής προστασίας δηλαδή θα πάει επί τόπου στις πληγήσεις περιοχές. Σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών, πάνω από 111.000 στρέμματα κάηκαν στις πυρκαγιές σε Βιωτία και Αττική. Δεν ξέρω αν έχεις δει το χάρτη. Είναι ένα τεράστιο μέτωπο.
0: Ναι, το έχω δει. Από σπίτια έχουμε τον αριθμό, γιατί χθες ο κ. Αντινόπουλος δεν είχαμε. Ξέρουμε πόσα σπίτια έχουν καεί, για ακόμα δεν τα μετρήσαμε.
1: Δεν το λέμε. Τελευταία φορά που το άφησα εγώ, ναι, ήταν γύρω στα 100 σπίτια που είχαν υποστεί ζημίες.
0: 100 σπίτια.
1: Τώρα πόσα από αυτά είναι ολοσχερός, πόσα είναι με μερικές ζημίες.
0: Καλά, ξέρουμε, απλά τώρα δεν το λέμε, για εντάξει, ξέρουμε. Ενώ ότι θα μπορούσαμε να το πούμε, αλλά δεν έχει νόημα. Τι να πω, κάηκαν πολλά σπίτια, αυτό είναι αλήθεια.
1: Να πάρουμε αργότερα ένα τηλέφωνο τον Τάσο τον Χαλκιά. Κάηκε το σπίτι του. Ήταν σε άσχημη κατάσταση ο άνθρωπος. Να μας μεταφέρει και εκείνος μια εικόνα. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Ο γνωστός το ποιός.
0: Ναι, ξέρω. Και προφανώς τώρα θα βγουν όμως για αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους αποζημιώσεις.
1: Ήδη ναι, έχει ξεκινήσει, ήδη είναι σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο για την
0: αποκατάσταση.
1: Όχι αποκατάσταση, το κράτος δεν μπορεί να σε αποκαταστήσει εξ αρχής να σου φτιάξει το σπίτι. Αυτό που σου δίνει το κράτος είναι μια πρώτη αρρωγή για τα πρώτα έξοδα. Για μέχρι να δεις τι θα κάνεις, αλλά να πληρώσει όλων των ανθρώπων που κάηκαν τα σπίτια στο σπίτι. Άμα ίσχυε αυτό, για να καταλάβεις, δεν θα υπήρχε λόγος να τα ασφαλίζουμε τα σπίτια.
0: Ναι. Αυτό καταλαβαίνω τι λες. Να τα ασφαλίσουμε τα σπίτια, οκ. Okay. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε ασφαλισμένα, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό είναι σωστό και είναι σωστό να γίνεται. Αλλά δεν θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, κάτι. Δεν είπαμε να το χαρίσει, αλλά να κάνει μια διευκόλυνση. Δηλαδή ένα άτοκο δάνειο, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Μπορεί να δοθούν τέτοια πράγματα. Κάτι τέτοιο φυσικά, ναι, και μπορεί έτσι, να δοθεί.
0: Γιατί το ένα άτοκο δάνειο είναι κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι.
1: Ναι. Έβλεπα μια κυρία χθες που έλεγε τα Χριστούγεννα, λέει, εξοφλούσα το δάνειο. Για το σπίτι. Και το σπίτι μου κάηκε.
0: Για φαντάσου.
1: Πάντως, ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας, ναι, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, συνήθως τον ρωτάμε για σεισμούς, αλλά ο άνθρωπος ως γεωλόγος μπορεί να μας μιλά για διάφορα θέματα, είπε ότι αυτό με αυτές τις πυρκαγιές, τις meta-fires που λένε, είναι μια νέα κανονικότητα. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από 30 χρόνια και είναι μια κανονικότητα. Θα είναι μια κανονικότητα το να βλέπουμε τέτοιες ανεξέλεγκτες φωτιές. Τις είδαμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τις βλέπουμε και στη χώρα μας τώρα. Να σου θυμίσω ότι έχουμε και στην Καναδά ακόμα έχουμε φωτιές τεράστιες meta-fires που καίνε και καίνε και καίνε. Είναι αποτέλεσμα της εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης. Ήδη το βιώνουμε αυτό εδώ και 6 με 8 χρόνια. Και τα ακραία φαινόμενα με μεγάλες περιόδους ξηρασίας, υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και θυελώδεις ανέμους είναι αυτά που οδηγούν σε αυτές τις τεράστιες φωτιές, τις οποίες θα πρέπει δυστυχώς να τις θερούμε πλέον δεδομένες.
0: Μάλιστα. Έχω γραμμή απ' έξω, παρακαλώ.
2: Μία καλημέρα, καλή βδομάδα.
0: Καλή βδομάδα, καλημέρα.
2: Τα καλά τα παιδιά, τα ακούμε πολύ αγάπη. Ήθελα να πω κι εγώ κάτι. Γιατί είχε 800 εκατομμύρια για τον Ζελένσκι και δεν έχει για τα σπίτια του κράτους το καλό? Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μια χαρά δις έχουν δοθεί για πολλά σπίτια, άστο.
0: Ναι, το άφησα εγώ το...
1: Μια χαρά έχουν δοθεί, δις, όχι εκατομμύρια. Και το, ναι, κράτος δεν τα έδωσε μόνο, το κράτος έδωσε 800 στο Ζελένσκι. Λοιπόν, μην τα βάζουμε όλα λίγο στο κουβά, όλα, ναι, όλα στη μαρμίτα και τα ανακατεύουμε.
0: Στο μίξερ, στο μίξερ.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε πλήρη εξέλιξη το πύρινο μέτωπο για τρίτη ημέρα στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό στράφηκαν προς την Αγία Παρασκευή, το Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο με κατεύθυνση τα Βίλια. Το άλλο μέτωπο συνέχισε προς Ψάθα, Βένιζα και Κανδύλι Μεγάρων, και το Κανδύλι Μεγάρων πλησίασε στη Μονή Παναχράντου με κατεύθυνση τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν να την ανακόψουν. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Το οποίο καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότζικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων τα πρώτα σπίτια από την πυρκαγιά που εξαπλώνεται στο όρος Πατέρα. Το 112 ήχησε νωρίτερα, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες Μόρφα να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία είχαν πληγεί χτες περίπου 111.000 στρέμματα έως χτες το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν που κατά αυτόν αρχίζουν σήμερα, ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκε η γνωστοποίηση της αποφασής του να αναβληθεί επίθεση που σχεδίασαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία και γρήγορα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν ξεκαθάρισε πού θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις, ούτε πόσο θα διαρκέσουν ή ποιοι θα συμμετέχουν. Μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις δεν θα πραγματοποιήσουν νέα πλήγματα, υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου στα 83,68 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ένας 26χρονος από το Αφγανιστάν συνελήφθη και ομολόγησε για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο δράστης, μετά την αποτρόπαια πράξη του, συνέχισε να στέλνει μηνύματα στους οικείους του θύματος από το κινητό της προκειμένου να θολώσει τα νερά, ενώ τις μέρες που ακολούθησαν και μέχρι τη σύλληψή του πραγματοποιούσε καθημερινές συναλλαγές με την τραπεζική κάρτα του θύματος συνολικού ύψους 12.000 ευρώ. Από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Σύμης μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους που έπλεε ακυβέρνητο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο σκάφος επέβαιναν 8 αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς οι μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμα και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν με ταυλιτή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκής τους 34, στις Έρες τους 35, στη Βέρεια τους 36 και στα Γιάννητσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
9: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
12: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Γιατί αξίζει.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
15: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
16: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
17: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
18: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
17: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
18: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Έλα Μανολάκη, πιάσε το βιολί, αγόρι μου, πιάσω εγώ την κιθάρα. Κύριε Παπηδάκη, τι όργανο παίζετε εσείς? Ξέρω και σφυρίχτρα σε περίπτωση ανάγκης. Άντε καλό μήνα να έχουμε, ο Θεός να δώσει. Καλημέρα στη Στέλλα, στη Γεωργία, στη Νικολέτα. Γεια σου κύριε Λάζαρε. Πρωινή παρέα εδώ στον Στάτους 107.7, 14 λεπτά μετά τις 8. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί αυτή τη βδομάδα. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα προσπαθήσω να τηρήσω τις υποσχέσεις μου, αν και δεν το κάνω συχνά αυτό. Τώρα με έπιασε λίγο το καλό μου που λένε. Θα ξεκινάμε νωρίς το πρωί, στις 5. Εκεί να πίνουμε ζεστό καφέ. Δεν έχουμε προβλήματα μεγάλα στον περιφερειακό. Λίγο προς τα ανατολικά, στο σημείο της Τούμπας εκεί πέρα, που μικροκαθυστερήσεις, λεπτών δηλαδή στην ουσία, και λίγο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, στο γνωστό σημείο που άλλοτε γίνεται χαμός, έχουμε μικροκαθυστερήσεις και εκεί μέσα. Η πόλη είναι καλή, πολύ καλή θα έλεγα. Δεν έχει μέχρι και το φανάρι του Κορδελιού που δουλεύει εκείνο. Δεν έχει χαλάσει ούτε μια φορά, ρε φίλε, να πούμε. Ούτε μια φορά δεν έχει χαλάσει, ούτε εκεί δεν έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Βλέπω μια κοκκινίλα η οποία είναι εκεί στη βιομηχανική της Σύνδου. Κατεύθυνση προς την πόλη. Εκεί πρέπει να έχουμε έργα, έτσι. Είναι κάποιος εκεί στο σημείο της βιομηχανικής. Ερχόμενος βέβαια από κουφάλια μεριά, από αχίαλο μεριά προς Θεσσαλονίκη, εκεί βλέπω λίγο το φανάρι μαζεύει κανένα χιλιομετράκι. Τι γίνεται εκεί πέρα λίγο? Μόνο εκεί βλέπω ένα κοκκινάκι. Οι γραμμές ανοιχτές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, μηνύματα στο Viber 6908-357-800.

0: Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, μια μικρή κοπελίτσα τη βάλανε εκεί πέρα και από το Open, να πούμε, το κανάλι, και γέλασε κάποια στιγμή η κοπέλα. Το είδα και εγώ 100 φορές που το έχετε στείλει, να πούμε τι πράγματα είναι αυτή και τι πράγμα, τι να κάνει τώρα δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, γιατί στοχοποιούν μια κοπέλα η οποία μπορεί κάτι να είδε, μπορεί, ξέρω εγώ, να παραπάτησε, να πούμε, κάποιος είναι κάτι να έγινε και της έφυγε ένα αυθόρμητο χαμόγελο. Τώρα δεν ξέρω γιατί γελάμε όταν πέφτει ένας άνθρωπος κάτω. Αυτό είναι φυσικού μας, να πούμε, έτσι. Άμα δεις έτσι μισή κάποιον να γλιστρήσει να πέσει, γελάμε εμείς. Τώρα γιατί γελάμε δεν ξέρω. Το ίδιο πράγμα παθαίνουμε όταν βγάζει παπούτσι ο άλλος και έχει τρύπια κάλτσα. Συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, γιατί
1: εσύ λες, τώρα δεν θέλω να πω. Εγώ το Σάββατο το πρωί,
0: ναι,
1: έβλεπα τις εκπομπές, ναι, που είχαν ζωντανό. Τα καλοκαιρινά, τώρα τα καινούργια τα πρωινά που έχουν βγει, που είναι τα backup, παιδί μου, οι εναλλακτικοί παρουσιαστές. Και ήταν σε ένα κανάλι δύο παρουσιάστριες. Η μία ήταν συνοφριωμένη, είμαι φωτιά. Και η άλλη ήταν έτσι. Χαμογελούσε, ναι, το χαμόγελο της Κρέστ. Μάλλον χαιρόταν επειδή ανέλαβε εκπομπή.
0: Παιδιά, το χαμόγελο.
1: Αλλά παιδιά, το γάρο πολύ της θλίψεως για να παραφροσύνει.
0: Δεν έχει τώρα.
1: Πάνε εσύ μέσα στους καπνούς να κάνεις ρεπορτάζ 12-16 ώρες. Και έλα να μου πεις μετά.
0: Μα φαγώθηκαν από το πρωί, από τις 5 ώρες να μου το έχουν στείλει.
1: Γιατί
0: το είδα το βιντεάκι. Τι να κάνω, τι να κατηγορήσω εγώ την κοπέλα για την γέλαση τώρα.
1: Αυτοί που είναι στον καναπέ τους και στο πληκτρολογιάκι τους, καλό θα είναι αυτούς που είναι εκεί έξω στο μάχημο του ρεπορτάζ, και εμείς εδώ που είμαστε στα γραφή μας και τα κλιματιστικά μας,
0: ναι,
1: να κάνουμε και λίγο τουμπεκί.
0: Σωστό, τώρα είναι δυνατό να το έλεγχο μια κοπέλα δημοσιογράφη.
1: Εδώ εμείς που είμαστε αγκαλίτσα με το κλιματιστικό μας, τα παιδιά τα οποία είναι εκεί στα μέτωπα, μέσα στην κάπνα, μέσα σε αυτές τις νίκες που τους μιλάς, έβλεπα ζωντανά στην ΕΡΤ και ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ανασάνει από τους καπνούς, έτρεχε η κοπέλα, τους πλησίασαν οι φλόγες. Δηλαδή, εμείς που είμαστε στην άνεση του σπιτιού μας, να κάνουμε λίγο τουμπεκί για αυτά.
0: Εντάξει. Παρακαλώ, στην γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μπαρμαγιάννη. Καλημέρα. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Καλή δύναμη σε όλους σας.
0: Να είστε καλά.
2: Αναφέρθηκες στο φανάρι αυτό της Σύνδου και, ναι, επειδή λόγω της δουλειάς μου μπαινοβγαίνω συνέχεια από εκεί,
0: mm-hmm,
2: δεν έχει ούτε έργα, ούτε τίποτα. Αυτό το φανάρι σε ώρες αιχμής γίνεται πανικός. Πριν μια εβδομάδα πήρα εγώ τηλέφωνο στην τροχέα της Χαλκιδόνας και τους είπα, βρε παιδιά, μια βοήθεια, βάλτε έναν τροχονόμο για λίγες ώρες. Δεν έχουμε διαθέσιμο περιπολικό, ήταν η απάντηση.
0: Καλά, το φανάρι τώρα είναι αργό, δεν είναι καλά συντονισμένο, δεν μπορεί να ρυθμιστεί, ας πούμε.
2: Έχει πολλή κίνηση. Λόγω της βιομηχανικής μπαινοβγαίνουν πολλά φορτηγά.
0: Ωραία.
2: Ειδικά Δευτέρα και Παρασκευή, και γίνεται κομφούζιο. Βάλε και τις ώρες αιχμής που έρχεται ο κόσμος να πιάσει δουλειά ή τις ώρες που σχολάει, που γεμίζει γιοταχή. Οπότε δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το φανάρι.
0: Αυτό το φανάρι τώρα ανάβει κόκκινο όταν θέλει ποιος. Θέλει από την απέναντι μεριά κάποιος να περάσει στη διασταύρωση. Δηλαδή αυτή που
2: είναι κανονικά το φανάρι. Ρύθμιση του, εγώ βλέπω, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Συσσωρεύονται πολλά αυτοκίνητα στο συγκεκριμένο φανάρι.
0: Ναι.
2: Συσσωρεύονται πολλά αυτοκίνητα σε κάποιες ώρες εχθείς.
0: Ναι, εκείνες τις ώρες αιχμής, αντί το πράσινο να κρατάει 34 δευτερόλεπτα, μπορεί να κρατάει 72, ας πούμε.
2: Αυτό δεν το ξέρω εγώ,
0: αυτό
2: τώρα
0: λέω.
2: Δεν ξέρω πώς το κανονίζει. Η τροχέα Χαλκιδόνας, που είναι η χώρος τομέας της, δεν κάνει τίποτα. Πήρα στην τροχέα Θεσσαλονίκης, μου λέει, αν δεν ζητηθεί βοήθεια από την τροχέα Χαλκιδόνας, εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε. Και πια
1: αυτό
2: θα
1: με την γραφειοκρατία.
2: Δηλαδή, μήπως παρακάμψουμε. Η κυρία διευθύντρια της τροχέας εδώ της διεύθυνσης να επιληφθεί του θέματος.
1: Μάμα, δεν της ζητήσει Χαλκιδόνα, πώς θα το κάνει.
2: Είναι.
1: Ναι, γιατί. Πλάκα κάνω, λέω. Αφού δεν της το ζήτησε Χαλκιδόνα, τι να κάνει και αυτή η καψέρη.
2: Μα είναι.
1: Αστειεύομαι. Η περιφερειακή, ναι, το καταλαβαίνω, ναι.
2: Ναι, εννοείται.
1: Αστειεύομαι.
2: Κάτι πρέπει να επιληφθεί του θέματος. Το φανάρι είναι συσσωρεύει πολλά αυτοκίνητα σε ώρες αιχμής.
1: Mm-hmm.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να το κάνω, να το παίξω πως το τεχνογνώστης που λένε, αλλά είναι, νομίζω πως είναι απλή διαδικασία μιας ρύθμισης του φαναριού με χρονοδιακόπτη συγκεκριμένες ώρες.
1: Κάτσε, έρχεται
0: αιχμής.
1: Ο φαναρτζής.
0: Όχι, ο φαναρτζής δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Λοιπόν, ανέφερα κάτι προηγουμένως για το τι δίνεται, ναι, στις περιπτώσεις φωτιάς, τι δίνεται στους πυρόπληκτους. Βάλε λίγο μουσική,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: σε ένα λεπτάκι θα σας πω τι βρίσκω, γιατί από πέρσι,
0: ναι,
1: άλλαξαν και κάποια πράγματα προς το καλύτερο.
0: Μάλιστα.

0: Ποιος είναι παρακαλώ στο Μοσμολέα, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα σας, λυπάμαι. Ο Τάκο, τι είναι αυτά που τα παράλογα που το πει, λες, τι παραλογίζεις εγώ, τι είναι αυτά που λες, εγώ είμαι ξεκάθαρος σε μερικά πράγματα, σε όλα δεν θέλω να είμαι ξεκάθαρος, είναι σκεμμένο, αλλά σε μερικά είμαι τελείως ξεκάθαρος πια. Εγώ όταν δεν καταλαβαίνω κάτι δεν το καταλαβαίνω. Τι να κάνουμε τώρα, είμαι λίγο μπούφος.
1: Πες καλημέρα στο Μάνο.
0: Μάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, παιδιά. Για πού πάτε? Πάνε εκδρομή με το Πούλμαν. Μας ακούν 52 άτομα. Πείτε μας πού πάτε, και τώρα κάνανε στάση. Πού πάτε εκδρομή? Θέλουμε και εμείς εκδρομή.
0: Πούλμαν, ε.
1: Πούλμαν.
0: Ωραίο το Πούλμαν.
1: Εγώ με το Πούλμαν του Greco Travel πάντως έχω κάνει δαλματικές ακτές, έχω κάνει ναύπλια, έχω κάνει χιλιάδες, έχω κάνει πολλές εκδρομές και έχω περάσει πάρα πολύ ωραία, και γι' αυτό το λόγο σας το προτείνω και για εσάς. Γιατί θέλω στις διακοπές μου να μην οδηγώ, γιατί βαριέμαι πάρα πολύ, θέλω να σας πω να οδηγώ. Οπότε Greco Travel και για οδικές εκδρομές και για κρουαζιέρες και για αεροπορικές, όλα θα τα βρείτε στο Greco Travel. Ναύαρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι, greco.gr 2310 55 55 56, όπου θες να πας με τον Greco μόνο.
0: Έχω γραμμή που περιμένει, παρακαλώ.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, Κώστα μου, θα πω την άποψή μου για 2 δευτερόλεπτα. Δεν φταίνε τα φανάρια, Κώστα μου, σε καμιά περίπτωση. Μόνο όταν είναι καμένα, χαλασμένα. Φταίνε οι οδηγοί, εμείς οι ίδιοι. Και τι εννοώ? Οι κάγκουρες, ορισμένοι κάγκουρες, όταν ανάβει πράσινο φεύγουν, να σου πούμε, τα αυτοκίνητα κανονικά και πηγαίνουν, χώνονται, ενώ δεν προλαβαίνουν το φανάρι, το πράσινο, για να περάσουν στο δρόμο πέρα από τη διασταύρωση, χώνονται στη διασταύρωση. Μένουν εκεί, με αποτέλεσμα η άλλη ροή που έρχεται από τον άλλο δρόμο να μην μπορεί να περάσει.
0: Αυτό λες συμβαίνει και στη Σύνδο. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη Σύνδο. Αυτό είναι μεγάλη διασταύρωση εκεί. Δεν νομίζω. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα στην πόλη. Λες, καταλαβαίνω τι λες, ας πούμε.
2: Και εκεί μπορεί να συμβεί.
0: Μπορεί να βγεις από την Βενιζέλου και να μείνεις μέσα στη Τσιμισκή, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Κατάλαβες. Και γίνεται και γίνεται ο χαμός.
0: Στην περίπτωση, γόλι μου, στην περίπτωση εκεί της Σύνδου δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό που περιγράφει. Αυτό που λες γίνεται σε πολλούς δρόμους. Βγαίνουμε ενώ βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να βγούμε και μένουμε μέσα στη μέση. Α, στην Ιασονίδου, ας πούμε, για παράδειγμα, την πατάμε καμιά φορά έτσι. Για να βγούμε στην Εγνατία. Βγαίνουμε από την Ιασονίδου, βλέπουμε ανάβει πράσινο, ενώ βλέπουμε ότι ο άλλος είναι μπροστά μας στο ένα μέτρο και δεν προλαβαίνουμε. Δεν μπορούμε και βγαίνουμε και κόβουμε το δρόμο. Αλλά στη Σύνδο δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό.
2: Μπορεί, μπορεί, ναι. Δεν επιμένω, αλλά ίσως είναι μια περίπτωση τέτοια.
0: Αυτό που λες γίνεται, αλλά όχι εκεί. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Εκεί θέλει το φανάρι να παραμένει λίγο περισσότερο πράσινο για να εκτονώνεται η κατάσταση, γιατί αυτή που ανάβει πράσινο έχει μεγαλύτερη ουρά κόκκινο. Το ίδιο γίνεται και το φανάρι του Κορδελιού, ρε παιδιά. Το φανάρι του Κορδελιού ανάβει στην πολιτική περιφερειακή, ανάβει και περιμένεις για να περάσει μόνο ο Μπάμπης το πρωί, ας πούμε. Είναι ο Μπάμπης στημένος και περιμένουμε τον Μπάμπη που θα περάσει να πάει απέναντι στο Κορδελιό. Εκείνο πρέπει να ανάβει συνέχεια. Περιμένει ο Μπάμπης που είναι ένας. Περιμένουμε 30 τον Μπάμπη που θα περάσει να μου.
1: Ο Στίβ εδώ σου λέει ότι θέλει να γίνει, θέλεις να ταΐσεις τους εφιάλτες μου, Στίβ. Εκεί λέει δεν είναι θέμα φαναριών, είναι μεγάλη διασταύρωση για φανάρι. Θέλει, λέει, μεγάλο κυκλικό πόμβο. Παίζει πολύ νταλίκα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέει. Εκεί θα και έχει και χώρο. Εκεί έχει και χώρο άψογα. Πολύ σωστά.
1: Και ποιος θα έχει προτεραιότητα?
0: Έλα τώρα και εσύ, θα τα βρούμε αυτά.
1: Ο Μάνος πάνε στα μετέωρα. Κι εγώ θέλω μετέωρα.
0: Εγώ σήμερα θα δουλέψω στην Νάπολη. Δεν ξέρω.
1: Καλό δρόμο να έχετε, παιδιά. Όχι αυτά τα μετέωρα, βρε Παναθεμάσαι. Παναθεμάσαι, παλιοτρόλ. Επαλιοτρόλ. Λοιπόν, από αυτό που υποσχέθηκα.
0: Ναι, τι.
1: Για λοιπόν,
0: πόσα λεφτούδακια παίρνουν οι άνθρωποι?
1: Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής για την άμεση ανακούφιση των οικοκυριών, των επιχειρήσεων και των αγροτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Η πρώτη αρρωγή είναι μια άμεση οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για βασικές βιωτικές ανάγκες και αντικατάσταση οικοσκευής.
0: Πόσο είναι αυτά, βες?
1: 600 ευρώ για τις άμεσες βιωτικές ανάγκες και την οικοσκευή.
0: Ποια οικοσκευή δεν ξέρω.
1: Περίμενε, βρυκολάκι μου. Μετά, έχει στεγαστική συνδρομή και ενίκιο με επιδοτήσεις για επισκευή ανακατασκευή κτηρίων, Συν μηνιαία ενίσχυση έως 500 ευρώ για νίκιο για να πας να μείνεις κάπου.
0: Ναι. Σύμφωνα... Για πόσο χρονικό διάστημα το δίνει το νίκιο?
1: Αυτό δεν το ξέρω ακριβώς.
0: Γιατί αν είναι φόρου ζωής, το καταλαβαίνω, εντάξει.
1: Λοιπόν, αλλά σου δίνουν μετά και στεγαστική συνδρομή ανάλογα με το πόσο έχει καταστροφεί το σπίτι σου, αν είναι πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο.
0: Για το ολοκληρωτικό μιλάμε τώρα. Πες πως κάτι τελείως.
1: Όχι, όχι. Ναι. Πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, ναι. Κόκκινο. Είναι τρεις διαβαθμίσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και από πέρσι το καλοκαίρι, από πέρσι, δίνεται στεγαστική συνδρομή στο 100% ως δωρεάν κρατική αρρωγή σε όσους επλήγησαν από πυρκαγιές για έως και 150 τετραγωνικά μέτρα αναιδιοκτησία, χωρίς να απαιτείται δάνειο.
0: Δεν τα δίνεις πίσω τα λεφτά δηλαδή?
1: Όχι.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Δωρεάν
0: μάλιστα.
1: Κρατική αρρωγή 100% για ό,τι γίνεται ως 150 τετραγωνικά μέτρα. Μέχρι τώρα καλυπτόταν το 80% και το υπόλοιπο 20% έπρεπε να δοθεί ως δάνειο άτομο.
0: Αυτό ακούγεται πάρα πολύ όμορφο. Αρκεί βέβαια κάποιος να βγει να μας πει ότι εγώ το έκανα αυτό. Να βρούμε τουλάχιστον ένα, γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο. Αλλά έχω την εντύπωση. Δεν είμαι καχυποπτός, αλλά λέω εγώ τώρα. Υπάρχει περίπτωση, ξέρω εγώ, να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας.
1: Προφανώς και θα υπάρχουν.
0: Σου λέει, δεν έχεις πληρώσει το λογαριασμό στο τελευταίο, άρα δεν μπορείς το πάρεις εσύ.
1: Όχι,
0: ξέρω εγώ, το παράθυρο στην τουαλέτα δεν έχει ανάκληση, δεν μπορείς το πάρεις εσύ. Γιατί αυτό φοβάμαι. Δηλαδή, ποιος το πήρε αυτό? Γιατί αυτό που λες είναι υπέροχο. Είναι κάτι,
1: αυτό
0: ρε παιδί.
1: Αυτό δίνεται σε τρεις δόσεις, 50, ναι. 30 και 20.
0: Μια χαρά είναι αυτό που λες.
1: Με την επιβεβαίωση προόδου των εργασιών από ότι μηχανικό. Φτιάχνεται.
0: Πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ καλό.
1: Και επίσης, ξαναλέω, δίνεται και επιδότηση νοικίου μέχρι να αποκατασταθεί η μόνιμη κατοικία.
0: Άψογα. Εγώ το ακούω άψογα αυτό το πράγμα.
1: Σύμφωνα με τις περσινές ανακοινώσεις για τις φωτιές, θέλω να σου πω ότι αυτά τα χρήματα δίνονται από 7 έως 10 χρόνια που γίνεται η ανακατασκευή. Γίνεται.
0: Για να τα πάρεις, έχεις αυτό το χρονικό περιθώριο. Ναι. Μάλιστα. Πού δουλεύω στην Νιάπολη, δεν ξέρω τι είναι εδώ τώρα, σου πω κάποια στιγμή. Κάπου στην Νιάπολη δουλεύω σήμερα. Καλημέρα στον Κυριάκο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό break.

0: Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
7: Αν χρειάζεστε έναν ψυγείο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, το TLG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Θανασάκη μου, για εξηγήσου, δεν κατάλαβα τι ακριβώς μου γράφεις. Σωστό είναι αυτό που περιγράφεις βέβαια για, το, για την πυρασφάλεια, για την προστασία του καθενός, αλλά νομίζω πως κάποια πράγματα, από ό,τι καταλαβαίνουμε τουλάχιστον και από ό,τι συνειδητοποιούμε σιγά σιγά, είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Τώρα θα μου πεις, ο άνθρωπος μπορεί να καταφέρει τα πάντα μα θέλει, αλλά δεν έχουμε βρει τον τρόπο ακόμα. Καλή σου μέρα και σένα, καλημέρα και στον Κυριάκο. Ο Γιάκος μου λέει, το φανάρι σε σύνδου δεν είναι ίδιο, λέει, όλη τη μέρα. Ναι, δεν είναι ίδιο όλη τη μέρα, αλλά το πρόβλημα που δημιουργείται τα πρωινά. Εγώ δεν θέλω να λέω εξυπνάδες. Λέω απλά, για τα, όταν λέω έξυπνα φανάρια τώρα, δεν έχουμε έξυπνα γυαλιά, δεν θα έχουμε έξυπνα φανάρια. Μπορούσαμε να έχουμε έξυπνα φανάρια, τα οποία να παρακολουθούνται και ανάλογα με τις ανάγκες να ανάγουν διαφορετικά από ότι όταν δεν έχουμε ανάγκες. Γιατί τώρα το φανάρι της σύνδου έχει πρόβλημα το πρωί, ας πούμε τώρα, έτσι. Τώρα μετά τις 10-11 η ώρα θα εκτονωθεί η κατάσταση και μετά θα είναι μια χαρά, ας πούμε, δεν έχει πρόβλημα. Για το πρωί λέμε τώρα, από τις 7 μέχρι τις 10, ας πούμε. Πάνε οι άνθρωποι στη δουλειά τους. Κύριε Στέφανε, καλημέρα και σε σένα. Καλή εβδομάδα. Πάμε σε γραμμούλες να δούμε. Έξω περιφερειακός, λίγα κολληματάκια, μόνο προς τα δυτικά πιο πολύ στην ανηφόρα της Τριανδρίας, συρρυκνωμένη κατάσταση, και λίγο προς τα ανατολικά εκεί στην Κατσιμίδη, στο ύψος Κατσιμίδη. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα.
1: Το θέμα που αναφέρεται για τη Σύνδου δεν πρόκειται να λυθεί αν δεν γίνει γέφυρα, όπως το και στο Καλοφόρι, αν θυμάσαι.
0: Η γέφυρα ή κυκλικός κόμβος τουλάχιστον, εκεί θα μπορούσε να γίνει.
1: Κυκλικός, μπα, όχι, ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Επειδή ο όγκος των αυτοκινήτων που έρχεται μέσα από τη βιομηχανική είναι το βαρέο όχημα.
0: Είναι μεγάλο, ναι,
1: φορτηγό. Είναι φορτωμένο και μεγάλο, που να στρίψει εκείνο ένα όχημα θα περνάει.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Ναι. Σε κάθε λεπτό δεν
0: γίνεται. Εκεί θέλει γέφυρα, έχεις δίκιο. Είναι πιο σωστό το γέφυρα.
1: Το Καλοκόρι, αυτό που υπήρχε τότε με το σηματοδότησε εκεί στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, γινόταν χαμός, αν το θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με τη γέφυρα που κάνανε
0: και
1: το στρόγγυλο που βάλαν το κύκλικο παρέντα, έχει τελειώσει τα πάντα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν γίνεται, γιατί είναι και η ανηφόρα που ανεβαίνει για να ανεβεί το φορτηγό.
0: Έχει μερικά τα οποία είναι και σειρώμενα από πίσω, ναι, είναι μεγάλα φορτηγά, σειρώμενα πολλές φορές.
1: Δηλαδή σε κάθε έναρξη του σηματοδότη, με το ζόρι περνάει ένα φορτηγό.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Ναι,
1: και δεν γίνεται αλλιώς. Δεν υπάρχει περιπτωτική εκείνο. Και 10 λεπτά να ανάβει το φανάρι δεν γίνεται.
0: Έχει βαρέα οχήματα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Να ορίστε ένα άλλο παράγοντα που δεν σκεφτήκαμε. Αυτό έχει δίκιο. Μέχρι να ξεκινήσει το φορτηγό που έχει καρότσα από πίσω και να στρίψει. Άντε, ένα αυτοκίνητο ακόμα να περάσει. Μετά δεν περνάει.
1: 10-12 τόνους είναι εκείνο. Πού να φύγει, δεν γίνεται.
0: Έτσι, σωστά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σωστό είναι αυτό.

7 άτομα λέει που ήταν αγνοούμενοι και στη Σίμη. 8, 7 από τους 8, 7 βρέθηκαν σόι λέει, 7 από τους 8 επιβαίνοντες του ακυβέρνητου ιστοπλοϊκού στη Σίμη. Συνεχίζονται ακόμα οι έρευνες. Τώρα ρε, τι να σου πω κι εγώ, εγώ θυμήθηκα μια ταινία, σου λέω, αμερικάνικη, η οποία έδειξε κάτι παρόμοιο. Είχαν βουτήξει όλοι μαζί και μετά κατάλαβαν ότι αμάν, σου λέει, βουτήξε, αλλά ποιος, πώς ανέβουμε πάνω, κάποιος πρέπει να μαζέξει τη σκάλα. Είχα ξεχάσει να... και δεν μπορούσαν να σκαρφαλώσουν. Είχε πολλή αγωνία. Μακάρι να βρεθεί και 8ος τουρίστες, Γερμανοί ήταν, λέει, οι οποίοι πήραν το καραβάκι. Και αυτό βρέθηκε ακυβέρνητο. Μετά οι 7 είναι σόι. Ακόμα ένας ψάχνεται. Γιαννάκη μου, καλημέρα και σε σένα, αγόρι μου. Καλή εβδομάδα.

0: Εντελώς πληροφοριακά, λέει ο Λεωνίδας, τα ρημουλκόμενα είναι πιο μεγάλα από τα σειρώμενα. Εννοείς ότι είναι, όταν είναι διπλό είναι πιο μικρό από το, από το ενιαίο. Δεν το ξέρω αυτό, ναι. 16 μέτρα είναι τα διπλά, τα φορτηγά. Και 18 είναι τα μεγάλα, τα ρημουλκόμενο λέγεται το 18 μέτρο. Ο Θείος ο Τάκης τα ξέρει αυτά, νομίζω τέτοιο μεγάλο έχει. Ντουντούτ. Πάντως είναι αργοκίνητα, τα οποία για να ξεκινήσουν θέλουν τον χρόνο τους, έτσι. Δεν είναι αυτοκινητάκι που το πατάει όλο σκόρνα και του λέει άντε ρε. Μπορεί να ξεκινήσει εύκολα και προφανώς θέλει χρόνο. Άντε σήμερα ο Τραμπ ξεκινάει πάλι τις συνομιλίες με το Ιράν. Ξέχασα και αυτό, είχαμε και πόλεμο εκεί πέρα. Με την Ουκρανία το ξεχάσαμε τελείως, ας πούμε, αλλά... Το διπλό είναι πιο μεγάλο. Αυτό είπα και εγώ, ρε Λεωνίδα. Τέλεια θα λέμε, αγόρι μου, να συνεννοηθούμε. Τι είναι δυνατόν τώρα να πούμε. Να, κάτσε να μας πει ο αυτοκινητιστής. Περίμενε, έλα, παρακαλώ.
1: 16 μέτρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα πάλι.
0: Καλημέρα.
1: Είναι αυτά που είναι με τράκτορα και καρότσα την μακριά.
0: Τη μία, τη μονή. Τη μονή.
1: Όταν είναι το σειρώμενο, όπως είναι την πλατφόρμα με το τρακτέρ.
0: Μπράβο, από πίσω 18 μέτρα.
1: Με ψαλίδι,
0: ναι, ναι.
1: Αυτά βγαίνουν από 18 μέτρα και πάνω.
0: Και πάνω. Αυτά είναι πιο δύσκολα να ξεκινήσουν ακόμα.
1: Κοίταξε, όταν είναι φορτωμένο ένα φορτηγό με έχει μεικτό βάρος, ξέρω εγώ.
0: 18 τόνους.
1: 40 τόνους.
0: 40 τόνους παίρνουν, πόρε.
1: Καταλαβαίνεις ότι έχει.
0: Πού να ξεκινήσει αυτό τώρα με την πρώτη.
1: Να αναπτύξει ταχύτητα για να κάνει.
0: Ναι. Καλώς, καλώς.
1: Είναι σαν μια κούρσα όταν είναι άδειο. Δεν έχει μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Μην νομίζεις το άδειο όταν είναι κενό. Στο φορτωμένο είναι το.
0: Το φορτωμένο είναι πολύ ζόρι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Το διευκρινίσαμε και αυτό. Τον κόσμο χρέωσε. Έλα ρε Δημητράκη τώρα και εσύ τώρα, άστε τώρα αυτά τα ψέματα να πούμε τώρα, πλάκα μας κάνεις τώρα. Αυτά δεν είναι τα δύο μεγάλα ψέματα του κόσμου να πούμε, τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία και αυτό και άστε τώρα, εντάξει. Ψέματα Δημητράκη, ψέματα γόρι μου, τα πιστεύεις αυτά. Καλημέρα και στην Ελισάβετ, καλώς σας βρήκα.

0: Μέγιστο μέρος, δηλαδή, τα πάντα μαθαίνεις εδώ στο Στάτος. Μέγιστο μέρος, με μήκος λέει στα φορτικά 18-40. Άντε πήξατε στα κουλτουριάρια σήμερα, δώσε και ένα ωραίο τραγουδάκι από αυτά που έχετε συνηθίσει να ακούτε, τα όμορφα, να πούμε τα δευτεριάτικα, μια που είμαστε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, μην χαλάσουμε και τη σούπα. Στις 5 αύριο, στις 5.
1: Ξέρω
0: στις 5.
1: Καλά,
0: το πρωί στις 5 αύριο, Βαγγέλη.
1: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις

0: Καλημέρα και στην Ευανθία. Ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι. Μια γραμμούλα ακόμα απ' έξω, παρακαλώ.
1: Κύριε Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε. Ναι.
1: Τα φορτηγά τώρα, το πιο μικρό, αυτά που είπε αυτός που μου είσαι προηγουμένως,
0: ναι,
1: είναι 450 ύπους. Κατεβαίνουν κατεφόρες με ιντάρτερ, με ρετάρτερ. Μεικτό βαρύ 40 τόνους, κάποτε φορτώναν 60.
0: Ναι.
1: Αυτή φορά βγαίνουν με το γρήγορο. Δεν είναι έτσι όπως τα είπε, τόσο τραγικά.
0: Καλά, όσο τραγικά και να μην είναι, δεν ξεκινάει όσο.
1: Είναι πιο καλά από κούρσες.
0: Καλά, αλλά τώρα ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει ένα φορτικό τώρα που έχει 40 τόνους πάνω, να πούμε, μπορεί να ξεκινήσει εύκολα τώρα. Για το φανάρι λέμε τώρα. Που, πόσο να.
1: Όταν
0: ξεκινάει το φανάρι, θα περάσει μια ανταλίκα, θα περάσει και δεύτερη. Μετά τελείωσε το φανάρι.
1: Δεν είναι. Σίγουρα, ναι, για το φανάρι δεν τα άκουσα πριν.
0: Μα εκεί είναι βιομηχανική περιοχή, είναι όλο φορτηγά. Προφανώς τα φορτηγά, τι θα κάνουν οι άνθρωποι.
1: Τώρα τα περισσότερα είναι από 550 άλογα μέχρι
0: 750. Βρέα είναι και 350 εκατομμύρια άλογα. Το θέμα είναι. Αργό είναι, αργό είναι, αργό είναι. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Δημητράκη, καλημέρα. Στην κυρία Γιώτα. Καλημέρα και στη Μαρία. Κύριε Στέλιο, good morning, καλό πρωινό. Καλοκαιράκι στον Στάτους, Αύγουστος.

0: Και τι πήραμε να γίνει μέσα στον Ιούλιο και ήρθε ο Αύγουστος και δεν έγινε.
1: Τι, το μετρό να ανοίξει. Καλέ, ψηλιασμένος είμαι. Αλλά κοντομάνικα φοράμε ακόμα. Πρόσεξε, γιατί ο χρησμός πυθίας ήταν πάντοτε διφορούμενος. Είχε λίγο έτσι. Ή θα χάσετε στον πόλεμο, ή θα κερδίσετε, έλεγε η πυθία. Το άκουγα από κάτω, έλεγαν πω, από σοφή. Ή θα γίνει το μετρό, ή θα αργήσει. Ένα από τα δύο θα γίνει.
0: Λοιπόν, ο Νίκος Οτοχιάος, ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, από αυτήν εδώ τη θέση που κάθομαι, είχε πει με κοντομάνικα, και με μαγιό θα εγγενιάσουμε.
1: Α, έλεγε και με μαγιό. Γιατί το μαγιό είναι πιο σημαντικό. Το κοντομάνικο το φοράμε μέχρι τον Νοέμβρη.
0: Με κοντομάνικα και με μαγιό θα εγγενιάσουμε μετρό. Και ο Δημήτρης Βγαίνης αυτό το είπε.
1: Έτσι. Ναι, τώρα λογικό.
0: Λοιπόν.
1: Σε ταμά.
0: Φαίνεται σε νέα του συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Νίκος Οτοχιάος είπε ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει. Είναι πολύ προσεκτικός. Μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς
1: όλα αυτά τα είπε. Όλα αυτά μαζί σε μια πρόταση είπε αυτά.
0: Είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό.
1: Έτσι, να πάμε καμιά φορά πουθενά να φάμε και τίποτα ένα τέτοιο πράγμα.
0: Λοιπόν, μάλιστα ο Γιώργος Οψίλιας που πήρε τη συνέντευξη του είπε... Παρ' όλα αυτά είχατε δώσει άλλη ημερομηνία,
1: καλά
0: υπουργέ
1: τώρα
0: μου.
1: Και εσείς πια τώρα.
0: Λέει, τι πραγματικότητα με διέψευσε. Δεν έχω κανέναν λόγο, ούτε θέλω να εκτεθώ στον ίδιο κίνδυνο.
1: Έτσι.
0: Όσο μικρός κι αν είναι αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρετε ότι είμαι πάντως ειλικρινής. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης του μετρό.
1: Ναι.
0: Όλες οι επιμέρους παράμετροι του εγχειρήματος οδηγούν σε αυτό και μάλιστα μας άνοιξε και την όρεξη τώρα ότι είναι σε όριμη φάση και η επέκταση προς τα βορειοδυτικά.
1: Πολύ ωραίο αυτό το όριμη φάση και εσύ το είπες όμως, το είπες πάρα πολύ ωραίο. Για να ακούσω κάποια άποψη απ' έξω τελευταία, γιατί έχω τρία λεπτά μόνο, παρακαλώ.
2: Κώστα.
1: Έλα.
2: Η θεία δεν έλεγε έτσι.
1: Τι έλεγε.
2: Πήγαιναν και τους έλεγε, αν πολεμήσετε γενναία θα νικήσετε.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
2: Και άλλοι. Τους έλεγε το ίδιο. Αυτοί που κέρδισαν, άρα πολεμήσαμε.
1: Εμείς πολεμήσαμε γενναία, γι' αυτό κερδίσαμε. Σωστά.
2: Και άλλοι λέγανε, άρα γάμο.
1: Ναι, ναι, εμείς κάτι δεν κάναμε γενναία. Σωστά. Σωστό είναι, σωστό είναι. Να είσαι καλά, έτσι ακριβώς.
0: Εμένα
1: έτσι,
0: μ' άρεσε ο άλλος ο χρησμός που είχε δώσει, νομίζω, στον. Πώς το λένε αυτό που τον έφαγε κλητεμνίστρα. Αγαμέμνονας.
1: Αγαμέμνονας.
0: Λοιπόν, που του είπε ήξεις αφήξεις ούκεν πολέμο θνήξεις και ανάλογα με το που βάλεις το κόμμα, που βάλεις την παύση, αλλάζει το όνομα. Δηλαδή ήξεις αφήξεις. Θα έρθεις, θα πας, δεν θα γυρίσεις, θα πας, θα γυρίσεις.
1: Ναι.
0: Ουκ, αφήξεις ουκ, μήπως δεν θα γυρίσεις. Εν πολέμο θνήξεις, θα πεθάνεις στον πόλεμο. Ενώ
1: μα γυρίσεις δεν θα πεθάνεις, δεν υπάρχει θέμα.
0: Ανάλογα με το βάζεις στο κόμμα, πώς το διαβάζεις, δηλαδή ήξεις, αφήξεις, ουκ εν πολέμο θνήξεις. Θα πας, θα γυρίσεις, δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο. Μπορείς να το διαβάσεις επίσης, ήξεις, αφήξεις ουκ. Εν πολέμο θνήξεις. Θα πας, δεν θα γυρίσεις.
1: Θα πεθάνεις στον πόλεμο.
0: Ανάλογα με το που βάζεις το κόμμα, αλλάζει το νόημα.
1: Ήρθε ο άνθρωπος από το τέτοιο.
0: Ναι, Δημήτρη,
1: κόμμα.
0: Και εγώ αυτό λέω. Γιατί μου λέει Δημήτρη, πάμε για δεθ, διπλά εγγένεια. Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα, αλήθεια. Μεταξύ μας, και έτοιμο τώρα. Ναι. Εδώ, 3 Αυγούστου, μιλάμε να είναι έτοιμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: λογικό.
0: Κάνεις πάρτι.
1: Δεν κάνεις, δε.
0: Δεν κάνεις πάρτι.
1: Τώρα φάγαμε το γάιδαρο με την ουρά που λέμε στο χωριό.
0: Δεν κάνεις πάρτι όταν λείπουν όλοι.
1: Έτσι. Περιμένεις
0: είναι και νηστεία.
1: Γενέθλια, μην έρθουν οι συντελεστές.
0: Λες, γάμοι, τώρα δεν γίνονται νηστεία.
1: Έτσι.

0: Πάμε για κλεισιματάκι σιγά σιγά να δώσουμε σκητάλη σε Δημαρέση. Το μικρόφωνο έστρωσε, έτσι.
1: Βιργινία Δημαρέση αναλαμβάνει μέχρι τις 11. Ακολουθεί Άρης Παπιδάκη στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Status FM.
0: Εμείς αύριο το πρωί 5. Done. Να ξυπνήσεις, έτσι, μη σε περιμένω.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με οριακή μετάθεση για τον Αύγουστο αντί για τα τέλη Ιουλίου, κλειδώνει η παράδοση της επέκτασης του μετρό Καλαμαριά, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Μιλώντας στο ΑΠΕΟ, ο κύριος Ταχιάος παραδέχτηκε τις καθυστερήσεις, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει ακριβή ημερομηνία. Το εγχείρημα της προσάρτησής μας ευνηδίασε με τον βαθμό δυσκολίας του. Όμως ο Αύγουστος δείχνει να κλείνει οριστικά το θέμα. Ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε πως δεν χωράει καμία έκπτωση στην ασφάλεια του αυτόματου δικτύου, ενώ υπογράμμισε ότι η Καλαμαριά ανοίγει τον δρόμο για τις επόμενες επεκτάσεις προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Μένεται για τέταρτη ημέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκεπή κοντά στα Μέγαρα. Οι φλόγες πέρασαν στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου έχουν σηκωθεί και εναέρια μέσα. Σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων η πυρκαγιά από τα πρώτα σπίτια στο όρος Πατέρα. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία, συνολικά είχαν πληγεί περίπου 111.000 στρέμματα έως χθες το μεσημέρι. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκε η αναβολή της επίθεσης που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία και γρήγορα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν ξεκαθάρισε ούτε πού θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις, ούτε πόσο θα διαρκέσουν ή ποιοι θα λάβουν μέρος σε αυτές. Μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις δεν θα πραγματοποιήσουν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,68 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί τον Ιούλιο μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο δράστης, μετά την αποτρόπαιη δολοφονία, συνέχισε να στέλνει μηνύματα στους οικείους του θύματος από το κινητό της, προκειμένου να θολώσει τα νερά, ενώ τις ημέρες που ακολούθησαν και μέχρι τη σύλληψή του, πραγματοποιούσε καθημερινές αναλήψεις από την τραπεζική κάρτα του θύματος, συνολικού ύψους 12.000 ευρώ. Από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της σχετικής εφαρμογής. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμα και για ταξίδια στις χώρες Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 34, στις Σέρες τους 35, στη Βέρεια τους 36 και στα Γιανιτσά τους 37 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου και στην Καστοριά τους 32.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινός παλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Με Καλογιάννη ξεκινήσαμε, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο υπέροχος αυτός ερμηνευτής. Να μην παίζουμε μόνο τα τραγουδάκια του Σιρμού, που ωραία είναι όλοι τα ακούμε, αλλά να θυμόμαστε έτσι και μεγάλους τραγουδιστές με διάφορες αφορμές. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που είχε την ευτυχία και την τύχη τη μεγάλη να ερμηνεύσει πολύ μεγάλους συνθέτες. Μίκη Θεοδωράκη, ας πούμε, έτσι. Καλή Δευτερούλα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε στάτους 107 και 7 για να ξεκινήσουμε και την εβδομάδα μας μαζί. Μαζί την κλείσαμε, θα μου πεις, γιατί χθες μέχρι τις 11 το βράδυ ήμασταν εδώ με τον Άρη τον Παπιδάκη. Γεια σου, Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλοι εδώ είμαστε, μην νομίζετε.

Λοιπόν, καλημέρες όπου και αν είστε. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στο Λάζαρο, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στον άλλο Δημήτρη, καλημέρα στο Μανώλη. Δεν ξέρω πόσοι μείνατε Θεσσαλονίκη, πόσοι έχετε φύγει. Όπου και αν είστε, να περνάτε καλά. Και εμείς περνάμε καλά. Είναι οι εβδομάδες που λίγο χαλαρώνουν οι ρυθμοί όσον αφορά και στα δικά μας τα μικρόφωνα. Δηλαδή, επικαιρότητα υπάρχει και δυστυχώς υπάρχει, δεν είναι και καλή επικαιρότητα. Για να θυμηθούμε λίγο αυτά που έγιναν και χθες με την δυστυχώς σύγκρουση των ελικοπτέρων και τους δύο νεκρούς. Πυρκαγιές ακόμα μένονται, αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε πιο χαλαροί για να μην σας φορτώνουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η ψυχολογία όλων μας προσπαθεί να αλλάξει, προσπαθεί να γίνει έτσι πιο όμορφη, πιο ανάλαφρη, γιατί είναι αυτή η περίοδος του χρόνου που όλοι θέλουμε να χαλαρώσουμε. Και το πιο περίεργο είναι ότι έχεις την αίσθηση καμιά φορά ότι πρέπει σόνι και καλά να χαλαρώσεις. Δηλαδή πιέζεις τον εαυτό σου ακόμα και για τη χαλάρωση, έτσι. Είμαστε τόσο πιεσμένοι όλη τη σεζόν, όλη τη χρονιά, με τις δουλειές, με τα τρεχάματα, με τις υποχρεώσεις, με τις δεσμεύσεις, με τις προθεσμίες. Τρελό πράγμα οι προθεσμίες. Και λες τον εαυτό σου, τώρα πρέπει να ξεκουραστώ, τώρα πρέπει να χαλαρώσω. Κάτι που θα έπρεπε να βγαίνει φυσιολογικά, έτσι. Και ακόμα και αυτό μας βγαίνει με πίεση.

Γιόλμας και Κόνιαρης, έτσι. Συνήθως Δημήτριδες πέφτουν μαζί. Λόγω Θεσσαλονίκης υπάρχουν πολλοί Δημήτριδες μάλλον. Τώρα μας έπεσαν δύο Χρήστη μαζί. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλημέρα και στη Σιλβή. Η Σιλβή παίρνει διακοπές πιο αργά από όλους. Νομίζω σπάει στα κοντέρ. Το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτέμβρη, λέει, αργεί για διακοπές. Η αλήθεια είναι έχεις ακόμα. Αλλά νομίζω η Σιλβή δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα, οπότε λογικό είναι, παιδιά. Καλημέρα και στον Άκη.

Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη, Πιερία πλευρά. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μετά την έξοδο Πανορώματος σταματημένη προς Δυτικά, έχουμε θέμα στον περιφερειακό. Θα τα πούμε σε ένα λεπτό. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Μιχάλη. Καλημέρα στο Λάζαρο, ο οποίος μας στέλνει ένα πολύ γλυκό μήνυμα. Καλημέρα, λέει, από τη Φράγκον με αγάπη. Φράγκον, είμαστε γειτονάκια, έτσι, Λάζαρε. Δουλεύετε κι εσείς ακόμα. Καλημέρα στο Θόδωρο. Καλημέρα στο Μάικ. Καλημέρα στον Στάτους, γράφει ο Μάικ.

Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί η αλήθεια είναι αυτό που μας έστειλε ο Μιχάλης μετά την έξοδο πανοράματος, σταματημένη προς δυτικά, είναι... γίνεται ένας χαμούλης. Και είναι και μια ώρα που είναι 9 η ώρα, 9 και 20 το πρωί. Έχουμε ένα συμβάν εκεί με αυτοκίνητο, βλέπω, από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι πάνω σχεδόν στο Επταπύργιο. Φτάνει το μποτιλιάρισμα. Δεν μιλάμε για χαμηλές ταχύτητες, μιλάμε για μποτιλιάρισμα εκεί. Αν θέλετε να πάτε προς δυτικά, επιλέξτε διαδρομές μέσα από την πόλη, γιατί μέσα από την πόλη είμαστε πεντακάθαροι αυτή τη στιγμή. Και ένα θέμα έχουμε, μου έλεγε και ο Άρης νωρίτερα, στην Παθέ, εκεί μετά το Καλοχώρι, στη διασταύρωση για Διπαές Σύνδου, και εκεί έχουμε κάποιο συμβάν με όχημα, τώρα ή ακινητοποιημένο ή τροχαίο.

0: Ως Τούμπας, βλέπουμε εκεί ένα ζόρισμα, πολύ αυτοκίνητο. Η Ιωάννα όμως μας ενημερώνει για το τι συμβαίνει στη Σύνδο και τελικά είναι αρκετά σοβαρό το θέμα στη Σύνδο, γιατί έχουμε ατύχημα, όπως μας ενημερώνει, στην παλιά γέφυρα Σύνδου, 4 οχήματα στα έργα προς Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, Ιωάννα, έχουμε καραμπόλα. Δεν είναι καλός τρόπος να ανοίξει αυτή η εβδομάδα. Εκτός από το Viber, αν κάποιος θέλει και τηλεφωνικά να βγει και μπορεί να δώσει ενημέρωση για περιφερειακό ή παθέ, εκεί που μας λέει ο Άννα ότι έχουμε με τα 4 αυτοκίνητα, 2-3-10-5-13-2-3-11-82-10-50, γιατί φαίνεται μείναμε λίγοι στην πόλη, αλλά έχουμε θέματα ακόμα στους δρόμους. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στο περιφερειακό. Απλά έχει μείνει ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ αποκοιμάτε και αυτό και δημιουργείται το κοντιλιάρισμα. Δηλαδή, μετά το αυτοκίνητο που έχει μείνει και έχει διαμάξει τη εταιρεία εκεί, είναι πεντακάθαρο ο δρόμο.
0: Ωραία, ωραία. Ένα όχημα που έχει μείνει, έτσι.
1: Είναι ένα όχημα που έχει μείνει. Δεν υπάρχει ατύχημα.
0: Ωραία.
1: Ένα πεζό,
0: ωραία. Αλλά έχει προκαλέσει τεράστιο θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Ναι, μας στέλνει και ο Steve τώρα και φωτογραφία εδώ. Ευκαιρία να χαζέψω και τις εργασίες για το flyover. Γέφυρα πανοράματος, λέει εδώ ο Θόδωρος, τρέχουν κανονικά και στις δύο πλευρές.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση που μας δίνετε από τα περιστατικά έξω και από τους δρόμους, για να βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους ακροατές και για να έχουμε και εμείς μια καλύτερη εικόνα εδώ από το στούντιο. Λοιπόν, Status FM, ντάλα καλοκαίρι. Κάποιοι δεν φύγαμε, κάποιοι δεν φύγατε, και εσείς που φύγατε πάλι μας παίρνετε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. 3 Αυγούστου, Δευτέρα, με ωραία τραγουδάκια, ωραία μουσική και όσο μπορούμε θετική διάθεση. Είναι ο μήνας που πρέπει να...

Και τι κάνουμε οι περισσότεροι για να χαλαρώσουμε? Ταξιδάκια. Πολλοί τα κάνουμε το καλοκαίρι γιατί παίρνουμε την άδειά μας. Άλλοι όμως έχουν την ευκαιρία και παίρνουν και τριήμερα και τετραήμερα και πενθήμερα και μέσα στη χρονιά. Και πολύ καλά κάνετε να παίρνετε ανάσες για ό,τι ταξιδάκι θέλετε, είτε κοντινό, ακόμα και μέσα στην Ελλάδα, είτε πιο μακρινό, Ευρώπη, είτε ακόμη πιο μακρινό, για παράδειγμα Ιαπωνία. Greco's Travel έχει τα πάντα. Την καλύτερη οργάνωση, τους καλύτερους ξενεγούς, τα καλύτερα προγράμματα. Και αν δεν θέλεις να ακολουθείς συνεχώς το group, γιατί είναι οργανωμένες, ξεναγείς και τα λοιπά, δεν χρειάζεται να πηγαίνεις παντού. Πηγαίνεις όπου θέλεις εσύ. Είναι πάρα πολύ απλό. Κλείνεις το οικονομικό σου πακέτο, γιατί είναι τα πάντα πιο οικονομικά και πιο σωστά οργανωμένα από τον Greco's Travel. 2-3-10-55-55-56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι. Οι άνθρωποι έχουν ετοιμάσει για σένα όλο το φθινόπωρο. Έχουν ετοιμάσει για 28 Οκτωβρίου και ετοιμάζονται τώρα και για τα Χριστούγεννα. Να σε θέλω, θες δεν θες. Καλημέρα στα κορίτσια, Μαρία εδώ. Καλημέρα λέει στο Σάτους, καλή εβδομάδα, 8 και σήμερα για Ελλάδα. Η Μαρία έρχεται από Γερμανία αν θυμάμαι καλά. Με το καλό, Μαρία, με το καλό. Καλημέρα στην Πόπη. Καλημέρα λέει στην όμορφη παρέα από την εργασία από Αλεξάνδρεια. Καλό κουράγιο, Πόπη. Καλημέρα εδώ και στον κύριο Γιανακάκη. Καλή εβδομάδα, λέει. Θέλω να χαλαρώσουν, δεν με αφήνουν οι διαβόλοι, λέει. Δουλειά, αλλά μας αρέσει.

Λοιπόν, στέλνει τώρα στη φωτογραφία από την Περιφερειακό, από το έργο του Flyover, από τα καλούπια, τους γερανούς. Προχωράει με πολύ εντατικούς ρυθμούς το έργο εκεί. Μην ξεχνάμε Μάιο του 27 μας έχουν τάξει ότι θα έχουμε flyover. Πιθανώς δηλαδή να το προλάβει, μα φαντάζομαι θα θέλει να το προλάβει πριν από τις εκλογές ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο έργο για τη Θεσσαλονίκη.

Το μετρό μας πάει λίγο πίσω στην Καλαμαριά, αλλά πολύ λίγο πίσω. Τα λέγαμε και άλλες φορές. Είναι ένα σύνθετο έργο, δεν είναι όπως είναι η πρώτη γραμμή που είχαμε. Πρέπει να συνεργάζεται, να το πω έτσι, όλο το καινούργιο κομμάτι με το υπόλοιπο κομμάτι. Μην ξεχνάμε ότι είναι πλήρως αυτοματοποιημένο το μετρό Θεσσαλονίκης. Ο υφυπουργός ο αρμόδιος, ο οποίος έχει πάρει πάνω του το θέμα του μετρό στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Οταχιάος, είπε ότι δεν δίνει πλέον ημερομηνίες, αλλά το βλέπει μέσα στον Αύγουστο. Εντάξει, εμείς επειδή μιλούσαμε με συναδέλφους και τα λοιπά από το μετρό, κάπου εκεί το βλέπαμε όλοι, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι θέμα να γκρινιάζουμε για 10-20 μέρες καθυστέρηση, έτσι. Αυτά είναι σύνθετα, είναι μεγάλα έργα, περιμένω τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Δεν θα μπορούσαν να δώσουν το έργο νωρίτερα για κανένα λόγο, αν δεν ήταν απόλυτα ασφαλές και αν δεν είχαν όλα τα κατάλληλα εχέγγυα για την ασφάλειά του. Σκεφτείτε πόσος κόσμος μετακινείται καθημερινά, έτσι.

Τώρα εσύ αν θέλεις να κάνεις το δικό σου μικρό έργο στο σπίτι σου, να βάψεις δηλαδή. Πόσοι άντρες δεν το κάνουν αυτό? Λες, θέλω να βάψω ρε παιδί μου, να φρεσκάρουμε το σπίτι. Και λέω, άντρες, δεν θα πάρουμε μας τώρα, το έχω. Και λες εσύ, oh. Κάνει διάφορα λάθη με τις μπογιές, ζορίζεται εκεί με τις αναλογίες. Για να το βοηθήσεις λοιπόν και να βγει και το αποτέλεσμα σωστό, να μην υπάρχουν γκρίνια στο σπίτι και γρήγορα και εύκολα και σωστά, θα ζητήσεις από το χρωματοπωλείο το προϊόν της χρωμοδομής Step Ready. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Και μόνη σου να είσαι στο σπίτι, το ανοίγεις και το περνάς. Τελείωσε. Κορυφαία ποιότητα και αν θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά επίσης σίγουρο, Cover Ready. Step Ready και Cover Ready, δύο εξαιρετικά προϊόντα από τη χρωμή, από τη χρωμοδομή, για να το κάνεις, πώς το λένε οι ξένοι, κάν' το μόνος σου. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του τύπου Δευτέρα 3 Αυγούστου. Γιατί έχουμε και ειδησούλες, έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, κάποιοι δεν σταματάνε. Γιατί έχουμε και καινούργια κόμματα, μην το ξεχνάμε. Αυτοί τώρα παίρνουν μπρος.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
6: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
5: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
6: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
8: Αύγουστος
9: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
8: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
9: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
8: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι η εξάδα μόνο 3,45.
9: Στην υγειά μας, φίλοι.
8: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
9: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: πλευρές τα βήματα.
1: Δυστυχώς, γιατί με πήρε και καλός φίλος έξω, γιατί γυρνάει τώρα από την Παθέ, δεν έχει λήξει το θέμα στην Παθέ. Μας έλεγε η ακροάτρια νωρίτερα ότι έχουμε συμβάν με 4 οχήματα εκεί, σύγκρουση. Όσο πάει, μαζεύει και περισσότερη κίνηση. Κανένα τεταρτάκι πρέπει να είναι η καθυστέρηση εκεί, γιατί βλέπω ποτηλιάρισμα. Και ταυτοχρόνως μεγαλώνει και το ζήτημα στην περιφερειακή, με ένα κινητοποιημένο όχημα που μας έλεγαν ακροατές νωρίτερα. Ένα κινητοποιημένο όχημα και έχει προκαλέσει τέτοιο χαμό στην περιφερειακή. Έχουμε ένα κόλλημα προς δυτικά από τον κόμβο πανοράματος, ξεκινάει, ανοίγει λίγο ο δρόμος και μετά μποτιλιάρισμα, πάτε μέχρι και το ύψος των 40 εκκλησιών.

Πάμε να δούμε λοιπόν πρωτοσέλιδα, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Παρέα με τα έπιπλα Μαρμαρίδης και τις εξαιρετικές εκπτώσεις έως 50% σε μια τεράστια ποικιλία έπιπλων για να ανανεώσετε το χώρο σας, να τον κάνετε καινούριο στην πραγματικότητα. Σε όλα τα φυσικά καταστήματα Μαρμαρίδης και στο έπιπλα.gr. Αν είσαι του πληκτρολογίου και του κινητού, βρίσκεις τα πάντα και στο έπιπλα.gr.

Λοιπόν, πάμε εφημερίδα Τα Νέα. Κεντρικό θέμα, οι μεγάλες πυρκαγιές, οι ζωές μας αλλιώς, ξεχάστε ό,τι ξέρατε. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και είδαμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ισπανία είδαμε τι γινόταν τις προηγούμενες μέρες και στη Γαλλία με τις τεράστιες φωτιές.

Στην εφημερίδα Τα Νέα, πολιτικό παρασκήνιο, πώς το Μαξίμου εστιάζει σε ένα ποιοτικό στοιχείο. Δημοσκοπήσεις τέλος για αυτό το διάστημα. Κόσμος φεύγει για διακοπές, αυτό το ένα το άλλο. Οι δημοσκόποι δεν βρίσκουν και κανένα στο τηλέφωνο να απαντήσει, δεν βρίσκουν εύκολα να σταθμίσουν το δείγμα κτλ. Οπότε από τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου τώρα επανερχόμαστε. Και πώς αντέδρασε ο Θανάσης Αυγερινός στη διαγραφή του από τη Μαρία Καριστιανού. Έχουμε πολιτικά δράματα κατά καλό καιρό. Ο Στίβ μας λέει εδώ ότι πρέπει να το μάζεψαν το όχημα, λέει, από την περιφερειακή ευτυχώς. Μακάρι για να ξεμπλοκάρει πιο εύκολα ο κόσμος που ταλαιπωρείται εκεί δευτεριάτικα πρωί-πρωί.

Εφημερίδα απογευματινή και εδώ κεντρικό θέμα, όπως είναι φυσικό, οι πυρκαγιές. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Το χθεσινό τραγικό συμβάν, τραγωδία δίχως τέλος, γράφει η εφημερίδα. Σε πύρινο κλειό, η Δυτική Αττική, εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έγιναν στάχτη. Απελπιστική κατάσταση σε Πόρτο Γερμενό και Βίλια. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά σε πολύ κόσμο. Νέο μοντέλο για τις μεταβιβάσεις κατασκευμένων ακινήτων. Αλλάζουν πράγματα εκεί. Προς όφελος του ιδιοκτήτη που έχει μία κατάσχεση, και αλλάζει η διαδικασία και πώς μπορεί να πουλήσει, να μεταβιβάσει το ακίνητο. Στην ίδια εφημερίδα απογευματινή, θλίψη για τον θάνατο του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Σε ηλικία 93 ετών έφυγε χθες από την ζωή ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Επί χρόνια από τα πρώτα ονόματα στη Νέα Δημοκρατία, πάρα πολλές φορές υπουργός. Εδώ ο Μιχάλης μας στέλνει και πάλι φωτογραφία από τον περιφερειακό. Σταματημένη, λέει, τελείως. 21 λεπτά, λέει, δίνει πλέον το GPS. Κουράγιο, Μιχάλη, σε όλους όσοι είστε στην περιφερειακή. Εφημερίδα των συντακτών, όλο το πρωτοσέλιδο αφιερωμένο στην φωτιά, στις πυρκαγιές, μέσα σε μία εβδομάδα στάχτη, λέει, το επιτελικό κράτος. Περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα, πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι τώρα να πολεμήσεις τις πυρκαγιές με 9, 10 και 11 μποφόρ. Εντάξει, η εφημερίδα των συντακτών έχει τη δική της οπτική, ως συνήθως, όπως συνήθως. Προφανώς δεν λειτουργούν τα κράτη ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ισπανία, ούτε πουθενά, έτσι. Δεν καταλαβαίνουν κάποιοι ότι δυστυχώς αλλάξανε οι καιρικές συνθήκες και ακόμα και μια φωτιά που ξεκινάει από ένα τσιγάρο ή μια αμέλεια από μια γεωργική εργασία δεν είναι πολύ εύκολο να την καταπολεμήσει μετά με τέτοιες καιρικές συνθήκες, έτσι. Δεν πειράζει, παιδιά, αντιπολίτευση όπως μπορείτε, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ελεύθερος τύπος, αυξήσεις έως 240 ευρώ και αναδρομικά έως 19.643 ευρώ. Ειδικό ένθετο, λέει, για τους συνταξιούχους εδώ η εφημερίδα, για όσους έχετε τέτοια θέματα. Κεντρικό θέμα, θρήνος για τους δύο ήρωες για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Mega Fire και την Αττικοβιωτία. Ναι, ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Αυτά είναι πάρα πολύ άσχημα νέα. Μεταναστευτικό πόλεμο Ευρωπαϊκής Ένωσης Σάντσεθ για το χάος στην Θέουτα. Όπου χτες βλέπω στα social media τα βάζουν με τον Σάντσεθ, γιατί ανέβασε, λέει, με όλο αυτό το χαμό που γίνεται στη Θέουτα. Είχαμε και πάνω από 70-80 νεκρούς εκεί, μετανάστες που προσπαθούσαν παράνομοι να μπουν στη Θέουτα και από εκεί να περάσουν στην Ισπανία, σε ευρωπαϊκό δηλαδή έδαφος. Ανεβάζει ο Σάντσεθ ένα βιντεάκι με στη χαρά, τώρα στον καναπέ του σπιτιού του, ήταν τις αγαπημένες του λίστες, λέει, με τα τραγούδια, τις λίστες που έχει με τα αγαπημένα του τραγούδια. Και λέω, τι είναι αυτό τώρα? Τι έχει πάθει ο σοσιαλιστής, ας πούμε, και με το χαμό που γίνεται? Μέχρι πριν από λίγες μέρες είχαν καύσωνες, είχαν πυρκαγιές. Ακόμα δεν έχει λήξει το θέμα με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Έχουν μεταναστευτική κρίση στον Ισπανικό θύλακο. Έχει γίνει χαμός, του τα ρίχνει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτός ανεβάζει τις λίστες με τα αγαπημένα του τραγούδια. Λες και είναι ηγέτης άλλου κράτους που τα έχει λύσει όλα, ή τέλος πάντων δεν έχει θέματα αυτό το διάστημα, και λέει, ας βάλω και κάτι καλοκαιρινό έτσι. Λέω, Βασίλης, ηθικό πλεονέκτημα. Λες να έχει και ο Σάντσεθ ηθικό πλεονέκτημα. Λοιπόν, εφημερίδα το Μανιφέστο, σε ένα τελείως διαφορετικό πρωτοσέλιδο. Σφαγή Ελλάς Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια, μπροστινή και χορηγή. Έμα Κιάμος στον βάλτο της κεντροαριστεράς για τη δεύτερη θέση.
Έχει ξεκινήσει μία αντιπαράθεση από την περασμένη Παρασκευή, εδώ και τρεις μέρες δηλαδή, για τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων. Μεγάλων κομμάτων, το Πασόκ μεγάλο κόμμα, ιστορικό κόμμα είναι. Για τα δάνεια που έχουν φτάσει και τι αποπληρώνουν και τι δεν αποπληρώνουν, και ότι είναι δέσμοι των τραπεζών γιατί έχουν τόσο μεγάλες οφειλές. Αυτά τα λέει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και ξεκίνησε μία φαγωμάρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Από πού βρίσκεται τα λεφτά, πώς διοργανώνεται μεγάλες εκδηλώσεις, ποιος σας χρηματοδοτεί. Γιατί άλλος στέλεχος της Ελλάς έλεγε πριν από μερικές μέρες ότι το κόμμα το χρηματοδοτεί ο Αλέξης. Και άλλα στελέχη της Ελλάς λένε ότι το κόμμα χρηματοδοτείται από συνδρομές και από εθελοντές. Τελικά βγήκε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ο Νίκος Ονιφούδης, και είπε ότι τα λεφτά τα βρίσκουμε από τους εθελοντές και από τις συνδρομές. Είμαστε, λέει, ένα κόμμα που τώρα ξεκίνησε, είμαστε οργανωμένο κόμμα, και όταν έρθει η ώρα θα βγάλουμε, λέει, στη δημοσιότητα και τα βιβλία μας με τα έσοδα και τα έξοδα.

Εφημερίδα Εσπρέσο, αυτή κι αν είναι σε άλλο κλίμα. Απόλυτη ξεφτύλα, λέει, ξέσπασμα από τον γιο του Παπαδάκη για τις αλλαγές στο Καλημέρα Ελλάδα. Γιατί ρε παιδιά, είναι κληρονομική εκπομπή. Είναι, η εκπομπή είναι του καναλιού, είναι εσωτερική παραγωγή. Έφυγε από τη ζωή ο πρωταγωνιστής επί τρεις δεκαετίες εκεί της πρωινής ζώνης και τώρα βάλανε στο Καλημέρα Ελλάδα τον Άκη τον Παυλόπουλο, ο οποίος έφυγε από τον Sky, το ανακοίνωσε ο άνθρωπος, και τον Παναγιώτη, όχι Παναγιώτη, ο Στάθης Πηγέρτ. Ο Άκης ο Παυλόπουλος με τον Βασίλη τον Χιώτη, ο οποίος Χιώτης ήταν στον Sky έτσι πολλά χρόνια. Δεν καταλαβαίνω το ξέσπασμα. Σε άλλο θέμα στην Εσπρέσο, Happy Birthday Madonna στην Κέρκυρα τελικά. Το ίνδαλμα, το παγκόσμιο ίνδαλμα της pop μουσικής, 68 χρονών γίνεται η Μαντόνα, για να καταλάβετε πόσο μεγαλώσαμε. Κεντρικό θέμα δεν το συζητάμε, εδώ με αυτό πρέπει να ασχοληθεί όλο το Πανελλήνιο. Μετάλλιο απιστίας, ο παντρεμένος παρουσιαστής και η λαμπερή πρωταθλήτρια. Γαλαντόμος, λέει ο δημοσιογράφος, ψαρεύει θυράματα στο Facebook. Είναι αποκλειστικό αυτό της Εσπρέσο, μην το χάσετε. Άρα, τι κουτσομπόλιδες είμαστε. Εφημερίδα Κόντρα, εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο Εφιάλτη, ανυπαρξία πρόληψης και αντιπυρικών έργων και υποστελέχωση της πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Σε κατάσταση απόγνωσης χιλιάδες πυρόπληκτοι, σε ρόλο παρατηρητή περιορίζεται η κυβέρνηση. Τώρα βέβαια το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι να τρέξουν γρήγορα οι αποζημιώσεις. Ήδη ξεκινάνε συσκέψεις τοπικά στους δήμους που επλήγησαν από τον αρμόδιο υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο, για να τρέξουν πολύ γρήγορα αυτές οι διαδικασίες. Διάβαζα σε πρώτη φάση τα μέτρα αρρωγής, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα επισήμως, αλλά θα περιλαμβάνεται 500 ευρώ επιδότηση για ενοίκιο και 100% αποζημίωση για τα σπίτια που κάηκαν.

Και εδώ στην Κόντρα, στην εφημερίδα, παίζει το θέμα με το μεταναστευτικό, οργισμένη επιστολή των 22 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Σάντσεθ. Τον κατηγορούν ότι έδωσε σήμα με τις πολιτικές του για να μπουκάρουν 60.000 περίπου μετανάστες, να προσπαθήσουν τουλάχιστον για να πάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και το Μαρόκο από την πλευρά του είπε ότι η Ισπανία φταίει για αυτό που έγινε, γιατί βγάλανε τώρα τελευταία μια απόφαση δικαστηρίου. Ο δικαστήριο της Ισπανίας είπε ότι όσοι έρχονται κολυμπώντας, με δύσκολες δηλαδή συνθήκες και αντίξιες και τα λοιπά, προς την Ισπανία, δεν θα υπάρχει, λέει, διαδικασία express για την επιστροφή τους. Είναι σαν να δίνεις ένα μικρό ή μεγαλύτερο πράσινο φως ότι, παιδιά, ελάτε και μετά έχει ο Θεός, θα δούμε.

Στην ίδια εφημερίδα, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα για το στεγαστικό πάντα, νέο πρόγραμμα 2.350 νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά με κοινωνική αντιπαροχή.

Εφημερίδα Εστία απειλεί για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Οι ανεμογεννήτριες. Είχαμε ένα περιστατικό χθες που προέκυψαν σπινθήρες στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος σε εγκατάσταση με ανεμογεννήτριες, δηλαδή από όλες τις πυρκαγιές. Από όλα τα υπόλοιπα περιστατικά, η Εστία κάνει κεντρικό πρωτοσέλιδο αυτό. Ένα πρόβλημα του δικτύου και ότι είναι απειλή για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον οι ανεμογεννήτριες. Ότι εμείς που πετάμε τα τσιγάρα, εμείς που κάνουμε εργασίες γεωργικές με τροχούς ή με γεωργικά μηχανήματα και βάζουμε φωτιά στα δάση, ή κάποιοι που επίτηδες προχωρούν σε εμπρισμό, αυτοί δεν είναι. Αυτό ήταν ένα περιστατικό από τα δεκάδες που είχαμε αυτές τις μέρες. Έτσι, αλλά αυτό επιλέγει η Εστία. Εντάξει, εγώ θα πω ότι από μια ιστορική εφημερίδα η Εστία δεν ξέρω πώς έχει γίνει έτσι. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς έχει γίνει έτσι. Γιατί διάβαζα και χθες τις αντιδράσεις Διαμαντοπούλου, Χριστοδουλάκη και Γεραπετρίτη για αυτό το περίφημο μυστικό δείπνο το οποίο έκαναν λέει μεταξύ τους για να δούνε λέει μια κυβέρνηση συνεργασίας κτλ. Και το διέψευσαν όλοι. Και ζητάνε και διόρθωση από την Εστία. Και βλέπω εδώ τώρα λέει η Εστία ότι παρακολουθούμε λέει παραλήρημα από το κυβερνητικό εκπρόσωπο λέει για το θέμα αυτό, το οποίο είναι αρμοδιότητα άλλων λέει να το σχολιάσουν. Με σοβαρότητα λέει τεκμηρίως και τα λοιπά θα δώσουμε έκταση στο φίλο της προσεχούς Κυριακής, γιατί τώρα λόγω του τραγικού συμβάντος με τους νεκρούς με το πυροσβεστικό ελικόπτερο δεν το προχωράει λέει το θέμα η Εστία. Από ό,τι πάντως διάβασα, είχε και μια φωτογραφία λέει φτιαγμένη με AI με τους τρεις αυτούς τους πολιτικούς καθισμένους λέει σε ένα τραπέζι δείπνου λέει και με σοβαρό ας πούμε παρουσιαστικό ότι συζητούσαν πολύ σοβαρά πράγματα. Εκεί φτάσαμε να κάνουμε φωτογραφίες με AI με πολιτικούς σε ένα φανταστικό δείπνο από ό,τι λένε οι ίδιοι οι πολιτικοί, έτσι. Και όλα αυτά από μια εφημερίδα που χρησιμοποιεί ακόμα την καθαρεύουσα ας πούμε για να δείξει ότι είναι σοβαρή. Okay.

Ελεύθερη ώρα. Ναι, ελεύθερη ώρα, κάτσε να δω τι θα καταλάβω τώρα. Καλά, και η ελεύθερη ώρα, ναι, από όλα τα περιστατικά του πυρκαγιού της ανεμογεννήτριας, λέει. Αρνητές ταυτοτήτων. Κεντρικό θέμα. Μετά τα εμβόλια, η νέα βλακώδη ταμπέλα, λέει, των συστημικών μημία. Ρε παιδιά, εμείς βάζουμε βλακώδη ταμπέλες ή εσείς είστε? Άντε να μην το πω. Χτες στην Τούμπα, λέει, είχε ουρά από τις 5 η ώρα τα ξημερώματα εδώ στο ΑΤΑΒ για να πάρουν διαβατήρια, γιατί ήταν η τελευταία μέρα, από σήμερα πάπαλα, όσοι πήρατε πήρατε, για να μην βγάλουν τη νέα ταυτότητα. Είναι βλάκες τα ΜΜΕ που βάζουν ταμπέλες αρνητές ταυτοτήτων και δεν είναι βλάκες όσοι είναι αρνητές ταυτοτήτων, έτσι. Ενώ η Ελλάδα, λέει, φλέγεται, επιχειρείται να παρουσιαστούν ως ψεκασμένοι οι εκατομμύρια συμπολίτες που... εκατομμύρια, που δεν θέλουν να ορίζουν τη ζωή τους από τσιπάκια και προσωπικούς αριθμούς. Στο μεταξύ, προσωπικό αριθμό έχουμε πάρει όλοι, έτσι. Δεν πειράζει, παιδιά, εσείς είστε οι έξυπνοι, στηθήκατε με τις ώρες έξω από τα αστυνομικά τμήματα για να πάρετε τα διαβατήρια που προφανώς δεν ξέρετε τι στοιχεία έχουν και τι βιομετρικά στοιχεία και τι δικλείδες ασφαλείας, γιατί είναι διεθνή έγγραφα τα διαβατήρια. Και εμείς είμαστε τα πρόβατα πάλι που είμαστε okay με τις ταυτότητες. Δεν πειράζει, το ίδιο κάνατε και με άλλες ταυτότητες, το ίδιο κάνατε και με διάφορα άλλα πράγματα. Δεν πειράζει, ας είστε εσείς οι έξυπνοι, κανένα πρόβλημα. Εφημερίδα Political, τιτάνια μάχη με τη Mega Fire, νέα τραγωδία με τις φλόγες, μέσα στις φλόγες, πώς έγινε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα που στήχησε τη ζωή στον Δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνουν μερικές εφημερίδες πάντως. Δηλαδή τα λένε οι ίδιοι οι πυροσβέστες στις ενημερώσεις τους. Δημοσίως βγαίνει ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής και λέει: δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα, γιατί έχουμε θυελώδεις ανέμους. Και αυτό κράτησε 2-3 24 ώρα. Εν πάση περιπτώσει, Πόντιος Πιλάτος γράφει: η Δημοκρατία πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες.

Και ένα περιστατικό εδώ, ο υπουργός λέει με τα πρακτόρικα γυαλιά, για τον Άδωνη το λέει, στέλνει στο πειθαρχικό γιατρούς επειδή διαμαρτυρήθηκαν για τα χάλια της υγείας. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, θα τα δούμε μετά τις 10, για να δείτε ότι κάποιοι είναι τόσο τυφλωμένοι από τα κομματικά τους πάθη, που ακόμα και την ώρα που πρέπει να τρέχουν για να βοηθήσουν κόσμο ή να συντονιστούν, αυτοί έχουν το χαβά τους, έτσι.

Λοιπόν, με έπιπλα Μαρμαρίδης είδαμε και σήμερα τα πρωτοσέλιδα και εσείς μην ξεχνάτε, τα έπιπλα Μαρμαρίδης δεν σας προσφέρουν μόνο τα πρωτοσέλιδα στον Status ως χορηγή, σας προσφέρουν εξαιρετικές εκπτώσεις έως 50% σε μια τεράστια γκάμα επίπλων για το σπίτι, σε όλα τα φυσικά καταστήματα Μαρμαρίδης και στο έπιπλα.gr. Ο Λευτέρης τρολάρει εδώ, λέει, από τους περιμένοντες στις σειρές για τα διαβατήρια, πόσο είναι το ποσοστό που θα ταξιδέψει στο εξωτερικό. Τους είδατε έτοιμους, λέει, με τις βαλίτσες και κανείς να μην μπορεί να τους κρατήσει. Όχι βέβαια, Λευτέρη μου. Δεν κάηκαν όλη τελευταία στιγμή να βγάλουν διαβατήριο για να πάνε με Greco Travel. Υπάρχουν και αυτοί, αλλά αυτοί συνήθως είναι ταξιδιάριδες, είναι οργανωμένοι. Αυτή είναι αυτή που λέει, δεν θα πάρω το τσιπάκι, δεν θα πάρω το χάραγμα. Λέει ο Λευτέρης για τις σειρές, λέει τον Greco Travel και ο Status φταίνε, ξεσηκώνεται τον κόσμο για ταξίδια. Μακάρι, αυτά είναι ωραία πράγματα. Το να έχεις κλειστό μυαλό και στο μεσαίωνα δεν είναι καλό. Λοιπόν, πάμε για δελτίο και επανερχόμαστε. Να σας πω στο μεταξύ ότι το πρόβλημα στην Παθέ επιμένει, εκεί που είχαμε τη σύγκρουση 4 οχημάτων. Δυστυχώς θα ταλαιπωρηθείτε. Ελαφρώς καλύτερη κατάσταση, αρκετά καλύτερη κατάσταση στην περιφερειακή, ρεύμα προς δυτικά, όπου εκεί από το ατελείωτο κόλλημα που είχαμε, τώρα έχουμε κόλλημα στο ύψος της Πηλαίας, ένα μικρό κόλλημα, και μετά στο ύψος της Τριανδρίας. Όλο το υπόλοιπο είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Λοιπόν, και πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα την Νικολάου, θα μεταφερθούμε στη Χαλκιδική, όπου μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός και του Δήμου Αριστοτέλη δίνει νέα αναπτυξιακή δυναμική στο εμβληματικό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί η μεταλλευτική εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνικός Χρυσός, αντί για τη γνωστή απευθείας χρηματοδότηση κοινωνικών έργων και δράσεων που υλοποιούσε μέχρι σήμερα, χρηματοδοτεί την εκπόνηση τεχνικών μελετών για σημαντικά έργα υποδομής, ώστε αυτά να οριμάσουν μελετητικά και να μπορέσουν να διεκδικήσουν τη χρηματοδότησή τους είτε από εθνικά είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα. Αρκεί να σας πω ότι μέσα στους πρώτους 13 μήνες του προγράμματος έχουν αξιοποιηθεί περίπου 275.000 ευρώ για μελέτες, ενώ ήδη έχουν εξασφαλιστεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ. Και επίσης βρίσκονται σε αξιολόγηση, σε φάση αξιολόγησης, επιπλέον προτάσεις ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται δηλαδή για μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ σε αναπτυξιακά έργα για την περιοχή, δημιουργώντας έτσι σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς πολλαπλασιάζει επί 14 το όφελος των χρημάτων που επενδύθηκαν για την τοπική κοινωνία.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με οριακή μετάθεση για τον Αύγουστο αντί για τα τέλη Ιουλίου, κλειδώνει η παράδοση της επέκτασης του μετρό Καλαμαριάς, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι οι καθυστερήσεις υπήρξαν, αποφεύγοντας τώρα να δώσει ακριβή ημερομηνία. Το εγχείρημα της προσάρτησης μας ευνηδίασε με τον βαθμό δυσκολίας του. Όμως ο Αύγουστος δείχνει να κλείνει οριστικά το θέμα. Ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε πως δεν χωρά καμία έκπτωση στην ασφάλεια του αυτόματου δικτύου, ενώ υπογράμμισε ότι η Καλαμαριά ανοίγει τον δρόμο για τις επόμενες επεκτάσεις προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Για τέταρτη ημέρα μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη κοντά στα Μέγαρα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημίες, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορεί να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημίας. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, ενώ για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν ανέφερε ότι θα υπάρξει αντίστοιχο πλαίσιο στήριξης. Περισσότερες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα το απόγευμα. Περίπου 111.000 στρέμματα έχουν πληγεί σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκε η αναβολή της επίθεσης που σχεδίαζαν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με την προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία και γρήγορα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν ξεκαθάρισε πού, πόσο αλλά και ποιοι θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. Μετά την ανακοίνωση ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα πραγματοποιήσουν νέα πλήγματα στο Ιράν, έπεσαν και πάλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στην τοπική επικαιρότητα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 19χρονος εργαζόμενος σε ψιλικατζίδικο από δύο νεαρούς 19 και 17 ετών στη Θεσσαλονίκη. Οι νεαροί εισέβαλαν στο ψιλικατζίδικο και άρχισαν να τον χτυπούν με κλωτσιές, μπουνιές αλλά και δύο μεταλλικές ράβδους. Το θύμα του ξυλοδαρμού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται, ενώ άνδρες της αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν τους νεαρούς δράστες. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμα και για ταξίδια εντός της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα μηχανικά αναγνωρίσιμα, την μηχανικά αναγνωρίσιμη ζώνη που απαιτείται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν με ταυλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 34, στις Σέρες στους 35, στη Βέρεια τους 36 και στα Γιάννητσα τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Λοιπόν, λίγο αρχίζει και ξεμπλοκάρει η κατάσταση στους δρόμους. Είναι καλύτερη εικόνα στην Παθέ με τη σύγκρουση που είχαμε με τα 4 οχήματα νωρίτερα. Δεν έχουμε πλέον ποτηλιάρισμα, έχουμε όμως χαμηλές ταχύτητες στο σημείο. Αλλά είναι καλύτερη κατάσταση. Στον περιφερειακό το πρόβλημα πλέον εντοπίζεται προς δυτικά από την Άνω Τούμπα μέχρι και μετά την Τριανδρία, με χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα. Λίγο αρχίζουν και εμφανίζονται τα πρώτα προβληματάκια στο Πολεοδομικό, εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, Χαριλάου, Ανάληψη Κανάρια έχουμε κολλήματα, και χαμηλές ταχύτητες έχουμε στην Τσιμισκή. Αλλά γενικά είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν από ένα 20 λεπτό μισάωρο, έτσι.

Ο βλάκας της ημέρας, 35χρονος, έκλειψε το κουτί με τα φιλοδορήματα από κατάστημα. Τι να πεις. Κλέβει το φιλοδόρημα για τους υπαλλήλους, έτσι, για τους εργαζομένους. Συνελήφθη ευτυχώς. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, επειδή έρχεται Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και επειδή εσείς που είστε επαγγελματίες, επιχειρηματίες, έχετε μικρές ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις, συμμετέχετε διαρκώς σε εκθέσεις, εμείς έχουμε να σας προτείνουμε υπέροχες κατασκευές, λειτουργικές, πάρα πολύ εύκολες στο στήσιμο, εξαιρετικές και στην όψη, δηλαδή πραγματικά.

περίπτερό σου μία φορά και έχεις τη δομή για πάντα. Στην επόμενη έκθεση το ξαναστήνεις, αν θέλεις και με νέο οικαστικό για να το φρεσκάρεις, έτσι. Δεν είναι έξοδο, είναι επένδυση. Βάλεις, εταιρεία εδώ από τη Θεσσαλονίκη, μάθε περισσότερο στο valis.com.gr.

Λοιπόν, πίνουμε γουλίτσες, να μην σας πω και μεγάλες γουλιές, γιατί είναι και καλοκαίρι και χρειαζόμαστε πολύ νερό, από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, και βλέπουμε την επικαιρότητα, γιατί αυγουστιάτικα υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν ησυχάζουν με τίποτα. Η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, δεν μπορεί και να ησυχάσει, γιατί δεν είναι και εύκολη η χρονιά που ανοίγεται μπροστά της, εκτός από το κυβερνητικό έργο. Έχει να δει και τι θα κάνει με τις εκλογές την ερχόμενη άνοιξη και πώς θα συσπυρώσει τον κόσμο της για να μπορέσει να πάρει αυτοδυναμία. Στόχος είναι η πρώτη κάλπη. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Αυτό λένε οι ίδιοι, ότι στόχος είναι η πρώτη κάλπη για να μπορέσουν να συσπυρώσουν το εκλογικό κοινό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μένει μεγάλο κομμάτι ακόμα της Νέας Δημοκρατίας εκείνη την μπάρα με τους αναποφάσεις τους. Και υπάρχει ο κίνδυνος να μην επιστρέψει αυτό το κομμάτι εκεί όλο τουλάχιστον. Να φύγει προς άλλα κόμματα. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και σε αναμονή το κόμμα Σαμαρά, ο οποίος Σαμαράς διαπιστωμένα ψάχνει πλέον τηλεφωνή εδώ και πολύ καιρό σε στελέχη σε όλη την Ελλάδα, τα οποία στελέχη δεν προέρχονται απαραίτητα από τη Νέα Δημοκρατία και μόνο. Δηλαδή προσεγγίζει και άλλο κόσμο. Υπάρχει εκεί μια αγωνία λοιπόν τι θα γίνει και με το κόμμα Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ο οποίος βέβαια δεν τσίμπησε, δεν ανακοίνωσε κόμμα όπως έκανε η Ελλάς ή η Καριστιανού νωρίς, υπό το φόβο δίθεν προώρων εκλογών. Ο Σαμαράς περιμένει. Είναι παλιά καραβάνα, ξέρει.

Από την άλλη πλευρά, το Πασόκ δεν εφησυχάζει, γιατί τα έφερε έτσι η ζωή που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ήταν, αλλά με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ σιγά σιγά, κομματάκι κομματάκι, βουλευτής βουλευτής, έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ με ελάχιστες βουλευτές και εδώ και μήνες το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Φρόντισε για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ο άλλοτε πρόεδρος του Αλέξης Τσίπρας. Οπότε τώρα το Πασόκ βλέπει και τις δημοσκοπήσεις, και όσο και αν λένε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι, δεν αποδίδουν την πλήρη εικόνα, ότι είναι φωτογραφία της στιγμής, ότι άλλες φορές έχουν διαψευστεί, ότι χίλια δυο τα επιχειρήματα των ανθρώπων του Πασόκ, ο προβληματισμός παραμένει, έτσι. Δεν αξιοποίησαν το momentum όταν ήταν στα πάνω τους, αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν μπόρεσαν να κεφαλαιοποιήσουν τον ενθουσιασμό όταν ο Ανδρουλάκης

είχε βγει πρόεδρος του κόμματος, είχε φτάσει τότε στις δημοσκοπήσεις, αν θυμάμαι, και το 18 και το 20%, δεν το κράτησε. Βέβαια, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, δεν είναι το μόνο κόμμα που δεν μπορεί να κρατήσει τον ενθουσιασμό στα ύψη. Όταν βγαίνει κάποιος πρόεδρος καινούριος, όταν γίνεται ένα καινούριο κόμμα, υπάρχει ενθουσιασμός και αυτό μετά πέφτει. Το τι ποσοστό θα κρατήσει από τον ενθουσιασμό και από τον κόσμο που θέλει να σε εμπιστευτεί, αυτό είναι θέμα του κόμματος. Συμπιέζεται λοιπόν το Πασόκ, έχει θέματα. Απ' την άλλη πλευρά είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το λες ακριβώς και καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω. Δεν άλλαξε ο άνθρωπος, έτσι. Πώς θα αλλάξει τώρα, μέσα σε ένα-δύο χρόνια. Και ο Αλέξης προσπαθεί να αποφύγει τις κακοτοπιές, γιατί η αλήθεια είναι ότι και πολλά από τα καινούργια στελέχη δεν είναι εκπαιδευμένα σε εισαγωγικά πολιτικά. Βγαίνουν δηλαδή σε πάνελ, σε συζητήσεις και αυτά, και έχουμε εκεί κακοτοπιές, πέφτουν σε παγίδες. Δεν είναι ακριβώς ενημερωμένοι, δεν έχουν σαφείς θέσεις του κόμματος για πολλά πράγματα ακόμα, δεν είναι ποσοτικοποιημένα πολλά μέτρα όπως θα έπρεπε, και εκεί έχουν θέματα. Προς το παρόν το κόμμα Τσίπρα είναι πάνω κάτω στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και λίγο πιο κάτω θα έλεγα, δηλαδή με 17,8 άφησε το ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας και ακόμα δεν έχει φτάσει αυτό το ποσοστό ούτε καν δημοσκοπικά.

Η Μαρία Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Εκεί πέρα τώρα τι να πει κανείς. Όταν ξεκινάς και κάνεις κόμμα χωρίς στελέχη που έχουν πολιτική εμπειρία, είναι πρόβλημα. Και φάνηκε ήδη πόσο πρόβλημα είναι αυτό. Γιατί έλεγε από την αρχή Μαρία Καριστιανού ότι δεν θα συνεργαστεί, δεν θα έχει υποψηφίους ανθρώπους που ήδη ήταν παρόντες στην πολιτική ζωή, γιατί ευαγγελίζεται αυτό το καινούριο, το άφθαρτο κτλ. Απ' την άλλη όμως θέλεις τους άφθαρτους, αλλά από την άλλη παίρνεις και άπειρους, έτσι. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και φάνηκε ήδη.

0: παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Η κυρία δεν παρέχει.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Κυρία δεν παρέχει.
0: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία σημείωσε το αυτόγος.
0: Το σημειώνω.
1: Από την νεολαία, αυτή που είναι σπουδασμένη όλοι,
0: ναι,
1: της φύσκουν δουλειά, θα πάρει 40%. Από εκεί και πάνω δεν ξέρω. Αυτό σημείωσε το. Επειδή είμαι πολύ παλιός, ξέρω από πολιτική.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω τώρα αν θα επιβεβαιωθεί αυτό που λέτε, αλλά στις προηγούμενες εκλογές θα είχε πάει εξαιρετικά στην νεολαία, στους νέους ανθρώπους, έτσι. Και έτσι κι αλλιώς η νεολαία είναι ένα πολύ κρίσιμο κεφάλαιο για όλα τα πολιτικά κόμματα. Και κυρίως οι πρωτοεμφανιζόμενοι νεολαία στις κάλπες, δηλαδή οι 17ηδες που ψηφίζουν, γιατί εκεί είναι αχαρτογράφητο κοινό. Λοιπόν, Αυγερινός ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή πριν από 3 μέρες ότι φεύγει από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, καταγγέλλοντας παραγραφείο τύπου, καταγγέλλοντας διαδρομιστές, καταγγέλλοντας φυτευτούς, είναι δικά του λόγια αυτά. Και είπε ότι παραμένει στο Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Αλλά η πολλή δημοκρατία φαίνεται δεν τη σηκώνουν μερικοί. Η Μαρία Καριστιανού προχώρησε χθες τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού και μάλιστα μου θύμισε, γιατί ξαναδιάβασα μετά και την ανακοίνωση, έθεσε λέει αυτόν εκτός κινήματος. Αυτό μου θυμίζει ανακοινώσεις παλιού Ορθόδοξου Πασόκ, Ανδρέα Παπανδρέου. Έθεσε αυτόν εκτός κινήματος. Τον κατήγγειλε για σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις, οι οποίες λέει παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του κινήματος για μη συνεργασίες με κόμματα του πολιτικού συστήματος και υπονόμευσε την ενότητα του κινήματος κτλ. Κτλ. Και αναδεικνύουν λέει άδειλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του κόμματος. Καλά, μέχρι πριν από ένα μήνα εσείς πίνατε νερό ένα στο όνομα του άλλου. Τον περασμένο Μάιο εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έγινε τέλη Μαΐου η εκδήλωση μεγάλη στο Ολύμπιον και ήσασταν χεράκι-χεράκι και πάμε μαζί για το καινούριο, για το άφθαρτο, για να δώσουμε ελπίδα στον κόσμο, για να αλλάξουμε το κακό πολιτικό σύστημα. Πόσα πράγματα μεσολάβησαν δηλαδή μέσα σε ένα δίμηνο, τρίμηνο πια και γίνεται ο ένας εχθρός του άλλου και καταγγέλλεται ο ένας τον άλλον. Απάντησε και σε αυτό ο Αυγερινός στη διαγραφή με μια ανάρτησή του χθες στο Twitter του. Μωρένη κύριος, όν βούλετε απολέσε. Και με ένα πρωτοσέλιδο από τον Αντώνη Σαμαράκη, το πολύ γνωστό βιβλίο, ζητείτε ελπής. Ας διαβάζουμε, λέει, τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες. Καρφί μεγάλο.

Εντάξει, παιδικές ασθένειες, τις λεγόμενες παιδικές ασθένειες, τις περνάνε όλα τα κόμματα, έτσι, ειδικά όταν είναι στην αρχή τους, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι κάνεις εμβόλια για τις παιδικές ασθένειες. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο πιστεύεις τα εμβόλια, κυρία Καριστιανού, είναι και γιατρός η ίδια. Αλλά αν έχεις φροντίσει να θωρακίσεις τον νέο οργανισμό, δεν αντιμετωπίζεις πολλά ζητήματα. Την περνάει ελαφριά την ηλαρά. Αν όμως δεν έχεις κάνει το εμβόλιο, μπορεί να έχεις θέματα σοβαρά με την ασθένεια, έτσι. Και κάπως έτσι πέφτουνε και τα δημοσκοπικά ποσοστά και από εκεί που ήμασταν δυνητική ψήφο, είχαμε φτάσει με την Καριστιανού πριν ακόμα γίνει το κόμμα. Αν θα ψηφίζατε κόμμα Καριστιανού, είχε φτάσει και 15 και 17 και 18%. Τώρα δημοσκοπικά είμαστε 5, 6, βαριά 7% σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Και θα δούμε και με την επιστροφή των δημοσκόπων και του κοινού, μήπως είναι και χαμηλότερο το ποσοστό αυτό, έτσι. Και σίγουρα δεν βοηθάνε και εκείνες οι φωτογραφιούλες με τα πολλά χαμόγελα, μην πω γέλια, μέσα σε αυτοκίνητο, Λάρισα, ερχόμαστε. Στον τόπο της τραγωδίας δηλαδή, εκεί που χάθηκαν 57 ψυχές, μεταξύ των οποίων δυστυχώς και το παιδί της κυρίας Καριστιανού, με ένα χαμόγελο από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη, με συνεργάτη δάτης μέσα στο αυτοκίνητο, Λάρισα, ερχόμαστε με θαυμαστικά. Πας Λάρισα για περιοδία, θεμητό, είσαι πολιτικό πρόσωπο έτσι κι αλλιώς, μην το κάνεις έτσι. Είναι ο τόπος που γίνεται το δικαστήριο, το οποίο και εγώ δεν ξέρω πόσους μήνες θα κρατήσει. Έτσι τώρα ξεκινάει επί της ουσίας. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
5: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν Ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
8: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
9: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι και επειδή λέγαμε για τα οικονομικά των κομμάτων και την κόντρα που έχει ξεκινήσει ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς, κυρίως ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς, γιατί αισθάνονται ότι ψαρεύουν από την ίδια δεξαμενή, λογικό είναι, έβγαλε ένα, πώς να το πω τώρα, παραπολιτικό, ένα άρθρο Παπαχρήστο στα Νέα για περιστατικό, λέει, με πολύ μεγάλο στέλεχος μεγάλης εταιρείας, τον οποίο κάλεσε, λέει, το κόμμα του Τσίπρα. Επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ είναι του Παπαχρήστου από τα Νέα. Τον κάλεσαν, λέει, στο κόμμα για να βρουν πώς θα συνεργαστούν. Τον θέλανε στο κόμμα στην Ελλάς και τους είπε ο άνθρωπος αυτός ότι, ξέρετε, εγώ είμαι στην τάδε εταιρεία, παίρνω μια μισθάρα τέτοια, έχω τα μπόνους μου, έχω το εταιρικό μου αυτοκίνητο, δεν μπορώ, λέει, να έρθω, λέει, στο κόμμα με λιγότερα λεφτά, ας πούμε. Φαντάστηκε ο άνθρωπος ότι τα κόμματα δίνουν λιγότερα λεφτά, τέλος πάντων, και σου λέει, γιατί να αφήσω εγώ τον ιδιωτικό τομέα και τη θεσάρα μου και τη μισθάρα μου. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παπαχρήστου, του είπανε, λέει, από το κόμμα Τσίπρα ότι θα σου δώσουμε, λέει, τον ίδιο μισθό και θα σου δώσουμε, λέει, και εταιρικό αυτοκίνητο. Γιατί ρώτησε ο άνθρωπος, θα μου δώσετε, λέει, και αυτοκίνητο? Και φαντάστηκε ότι δεν μπορώ να του δώσω αυτοκίνητο, θα σου δώσουμε, λέει, και αυτοκίνητο. Και προφανώς δεν είναι κακό να προσπαθείς να προσελκύσεις στελέχη της αγοράς, έτσι. Αν κάτι ήταν στο οποίο έχανε ο ΣΥΡΙΖΑ και είχε θέμα, ήταν ότι δεν είχε ανθρώπους της αγοράς και δεν είχε επαφή με την πραγματική οικονομία. Αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, όπως είπε ο κύριος Νηφούδης, θα δώσουν και από πού είναι όλα αυτά τα έσοδα, αν ισχύει, επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ του κυρίου Παπαχρήστου στα Νέα, έτσι.

Λοιπόν, εσύ που θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου για μεταφορές, για διάφορες εργασίες κτλ. Και δεν κάνει το δικό σου το όχημα, ένα κανονικό γεωταχή που έχουμε όλοι, και θέλεις να μισθώσεις επαγγελματικά οχήματα ή van, είτε είσαι επαγγελματίας είτε είσαι ιδιώτης, θα πας στη Morent. Morent.gr για να δεις τον στόλο και να κλείσεις από εκεί να πάρεις πληροφορίες, ή θα πας 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης κοντά στη Λαχαναγορά. Γιατί έχεις τη δυνατότητα και για βραχυχρόνια και για μακροχρόνια μίσθωση από ένα μεγάλο και σύγχρονο στόλο με όλες τις κατηγορίες επαγγελματικών οχημάτων, από μικρά μέχρι μεγάλα, με διάφορες εκδόσεις και καρότσας και χώρου φόρτωσης. Και μάλιστα ενοικίαση χωρίς πιστωτική κάρτα και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Τι άλλο θέλεις? Morent.gr.

Λοιπόν, τώρα για να δούμε και λίγο τι έγινε προχθές στο Δαφνί, που είχαμε προληπτική εκένωση λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε περάσει από τη Βοιωτία στην Αττική. Και όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολες είναι οι εκενώσεις, ειδικά όταν πρόκειται για χώρους υγείας, για ανθρώπους οι οποίοι είναι ανήμποροι και πόσο μάλλον εδώ τώρα που έχουμε να κάνουμε ψυχιατρικό νοσοκομείο με το Δαφνί. Έβγαλε λοιπόν μια ανάρτηση ο υπουργός, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, στο Twitter του. Όταν ενημερώθηκα, λέει, για τον κίνδυνο που διέτρεχε το ψυχιατρικό νοσοκομείο, άλλαξα το πρόγραμμά μου, ακύρωσα, λέει, κάποιες εκδηλώσεις που είχα και συνοδευόμενος από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, διοικητή είπε κτλ. Πήγαμε, λέει, μαζί με τη διοίκηση του νοσοκομείου και τους υπευθύνους της πυροσβεστικής, είδαμε την κατάσταση, σχεδιάσαμε τι πρέπει να γίνει και ξεκινήσαμε τη μερική εκένωση του νοσοκομείου, αρχικά για ασθενείς που είχαν αναπνευστικά προβλήματα. Κάναμε, λέει, τις απαραίτητες κινήσεις και μάλιστα, λέει, στην προσπάθεια αυτή ήταν, λέει, παρόν και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος. Όταν έγιναν οι απαραίτητες πρώτες κινήσεις και ξεκίνησε η υλοποίηση της προληπτικής εκένωσης, με είδανε, λέει, τρεις συνδικαλιστές της άκρας αριστεράς, έτσι τους ονομάζει, Ανταρσία, λέει, όπως έμαθε ο ίδιος μετά, άρχισαν, λέει, να φωνάζουν, να με βρίζουν και να απαιτούν, λέει, να φύγω από το χώρο. Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη διαδικασία εκένωσης, την ώρα που η περιοχή είχε παραδοθεί, η κοντινή περιοχή τέλος πάντων, είχε παραδοθεί στις φλόγες και φοβόταν όλοι και για το νοσοκομείο, έτσι, για το Δαφνί. Κάποιοι λοιπόν βρήκαν εκείνη την ώρα για να φωνάζουν, να βρίζουν και να προκαλούν επεισόδια με την παρουσία του υπουργού, ο οποίος αν δεν ήταν εκεί θα φώναζαν άλλοι, καλά, είναι δυνατόν να εκενώνεται το νοσοκομείο και να μην είναι εκεί ο υπουργός, που κανονικά δεν οφείλει, γιατί υποτίθεται αυτά γίνονται υπηρεσιακά, έτσι. Αλλά πήγε από εκεί για να συνδράμει και για να είναι εκεί, να δώσει και κουράγιο στον κόσμο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν το λέω τώρα προσωπικά για τον Άδωνη αυτό. Όταν γίνεται κάτι, να είναι μπροστάρι σου επικεφαλής. Να αισθάνεται ο άνθρωπος που είναι εργαζόμενος ότι κοίταξε, δεν είμαστε μόνοι μας. Ψυχολογικά καθαρά, έτσι. Θα τους κάνει, από ό,τι είπε ο Άδωνης, αναφορά για να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία, ό,τι προβλέπεται από τον δημοσιογαλλικό κώδικα για την περίπτωση αυτή, γιατί τον εξύβρισαν, λέει, και τον προπυλάκησαν εν ώρα υπηρεσίας. Θα ζητήσω να εφαρμοστεί ο νόμος. Όσοι ονειρεύονται κομμουνιστική επανάσταση να πάνε στην Βόρεια Κορέα ή στην Κούβα. Εδώ έχουμε, λέει, αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και μάλιστα, από ό,τι βλέπω από καινούργια ανάρτηση, έχει βγάλει και μια ανακοίνωση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος, ο οποίος πάνω κάτω λέει με πιο λίγα λόγια τα ίδια, ότι την ώρα που έχουμε σε διαδικασία, είμαστε σε διαδικασία εκένωσης νοσοκομείου, δομής, δημόσιας υγείας κτλ., δεν χωράνε συνδικαλιστικά κτλ. Που τον Γιαννάκο δεν το λες ότι είναι και πολύ δεξιός, ας πούμε, και παίρνει το μέρος του υπουργού, έτσι, ταυτονόητα, λέει ο άνθρωπος. Απ' την άλλη πλευρά, λέει, βέβαια, ο Γιαννάκος να σταματήσουν, λέει, οι πειθαρχικές διώξεις του Υπουργού Υγείας. Γιατί, ρε παιδιά, να σταματήσουν? Κάναν ή δεν κάναν οι άνθρωποι ένα τεράστιο λάθος εκείνη την ώρα? Υπερεύησαν τα εσκαμμένα, τα οποία θα μου πεις πρώτη φορά είναι όχι. Αλλά δεν πρέπει κάποια στιγμή να μπει τέλος και σε όλο αυτό? Εκείνη την ώρα η δουλειά τους ήταν άλλη. Και όχι να παρεμποδίζουν ούτε τον Υπουργό ή το οποιοδήποτε άλλο εκεί πέρα ήταν υπεύθυνος για την εκένωση. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να μπει τάξη και σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Άλλο συνδικαλιστικές ενέργειες, δράσεις κτλ. Και άλλο όλο αυτό το πανηγύρι που στείνεται κάθε φορά.

Τώρα στέλνετε μηνύματα για τον Γιαννάκο, για τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον συνδικαλιστή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι δεν υπάρχει πρόβλημα το συνδικαλισμό, τον υγιή συνδικαλισμό. Έχουμε παρεξηγήσει πολλά πράγματα όμως στην Ελλάδα. Και εδώ και δεκαετίες τα έχουμε παρεξηγήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι. Δημοκρατία έχουμε, ούτε κανένας απαγόρευσε το συνδικαλισμό, ούτε και θα τον απαγορεύσει ποτέ. Απλά να είναι σωστός ο συνδικαλισμός και την ώρα που πρέπει. Όχι την ώρα του χαμού, που το πρώτο μέλημά σου είναι η νοσηλευόμενή σου, εσύ να επιτίθεσαι στον πολιτικό σου προϊστάμενο. Άστα αυτά για μετά. Πήγαινε στο Υπουργείο και πες του τα.

Λοιπόν, και τα προβλήματα και τα παράπονα για το κόμμα Καριστιανού και τις διαγραφές συνεχίζονται. Υπάρχει μία ανάρτηση στο Facebook από ιδρυτικό, όπως λέει, στέλεχος του κόμματος Καριστιανού. Έχει ταγκάρει μάλιστα και τον Θανάση Αυγερινό για να τον δει. Και λέει ο κύριος Μιχάλας, και ξαφνικά φρένο. Αλόκοτες καθυστερήσεις, ακόμη πιο αλόκοτες αποφάσεις. Εντελώς ανάποδη στρατηγική από εκείνη που ήταν φανερά η σωστή. Σκοτεινά πρόσωπα και παρασκηνιακές εντολές. Ένα κίνημα πολιτών, λέει ο κύριος Μιχάλας, που η ηγεσία του και μόνο στο άκουσμα της λέξης καταστατικό έπαιρνε ντεπών. Ένα κίνημα πολιτών που έκανε τα πάντα να διώξει τους πολίτες. Ανεξήγητα, όχι για μένα, λέει. Προφανώς ούτε για τον Αυγερινό, ούτε για τον Φρονιμάκη, ούτε για τον Κοκοτσάκη, στελέχη δηλαδή που διαχώρισαν τη θέση τους και έφυγαν από το κόμμα, ούτε για πολλούς άλλους που κατάλαβαν, άλλος νωρίτερα, άλλος αργότερα, τι

Και όπως ήταν αναμενόμενο, βγήκαν και τα fake news για τις ανεμογεννήτριες στη Βιωτία. Κυκλοφορεί στο Facebook, τώρα κυκλοφορεί και στο Twitter, από εδώ το είδα. Ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν 13.800 ανεμογεννήτριες στα καμένα της Βιωτίας. Όταν σε όλη τη χώρα οι ανεμογεννήτριες που έχουμε δεν ξεπερνάνε τις 3.500 top, έτσι μπορεί να λέω και μεγάλο νούμερο. Είναι γύρω στις 3.000 ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα. Από τότε που ξεκίνησαν να εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες. Από το 1982. Αλλά φαντάζομαι θα βγει καμιά κυρία Καριστιανού τώρα να λέω, όπως έλεγε και εδώ για το ωραίο καστρό, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Τα κάψανε για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Κάπως έτσι το είχε πει τέλος πάντων. Και δεν ήταν η μόνη πολιτική αρχηγός βέβαια.

Γερμανικό είναι το τραγούδι. Αυτά είναι. Λείπει ο Βενιέρης που μας βάζει τα γερμανικά και άφησε τον Άρη στο πόδι του και μας βάζει. Άκουγα και εγώ κουάντο κάντο, λέω το ιταλικό θα είναι και μετά συνειδητοποιώ ότι τα υπόλοιπα είναι στα γερμανικά. Τι γελάς!

Λοιπόν, χθες κάναμε 6 ώρες επιστροφή από Χαλκιδική. Πολύ αυτοκίνητο. Πολύ αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλα προβλήματα. Και σήμερα τώρα καθημερινές όλο και κάποιος κόσμος θα φεύγει πάλι Χαλκιδική και πολύ ξένοι κιόλας. Μιλούσαμε χθες και με τον κύριο Τάσιο για να δούμε τι γίνεται στη Χαλκιδική. Δεν είναι πολύ καλή εικόνα φέτος, είναι η αλήθεια. Αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος των ξενοδόχων του νομού παραδεχόταν ότι κάποια πράγματα δεν τα ζήγιασαν σωστά εκεί και οι επαγγελματίες. Μάλλον ξέχασαν ότι στη δίνη της οικονομικής κρίσης σε κάποιο βαθμό μπήκε και η υπόλοιπη Ευρώπη λόγω του ενεργειακού και λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Κρατήσαμε τις τιμούλες ψηλά. Δεν έχουμε να προτείνουμε για κάτι καινούριο ως τουριστικό προϊόν και πακέτο. Και λίγο τα πράγματα φέτος, αντί λέει να είμαστε στο 90% πληρότητα που είχαμε τέτοια εποχή, είμαστε στο 80% στη Χαλκιδική. Λοιπόν, στη Χαλκιδική όμως γίνονται και πολύ ωραία πράγματα. Να μείνουμε λοιπόν στη Χαλκιδική και στην Ελληνικός Χρυσός, η οποία εφαρμόζει ένα διαφορετικό μοντέλο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τι κάνει λοιπόν, αντί να χρηματοδοτεί με μονωμένες παρεμβάσεις, επενδύει στην προετοιμασία τεχνικών μελετών, πολύ σημαντικό αυτό, που επιτρέπουν στο Δήμο Αριστοτέλη να διεκδικεί πόρους του ελληνικού δημοσίου αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους για μεγάλα και σημαντικά έργα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων της εταιρείας ύψους 80 εκατομμυρίων δολαρίων και ήδη αποδίδει πολύ ωραία και απτά αποτελέσματα. Γιατί έχοντας επενδύσει μέχρι σήμερα 275.000 ευρώ για μελέτες, έχουν εξασφαλιστεί από τον Δήμο Αριστοτέλη χρηματοδοτήσεις που μπορούν να φτάσουν και να ξεπεράσουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, 14πλασιάζοντας δηλαδή στην ουσία την αξία που θα πάρει πίσω η τοπική κοινωνία. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μόχλευσης των διαθέσιμων πόρων για την υλοποίηση έργων.

Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε για τώρα, γιατί θα τα ξαναπούμε 4 η ώρα το απόγευμα να κάνουν ένα μάζεμα της επικαιρότητας, τι προέκυψε όλη μέρα και να δούμε τι γίνεται εκείνη την ώρα, 4 με 5 το απόγευμα. Εσείς συνεχίζετε εδώ με Άρη Παπιδάκη, με Κατερίνα Νικολάου, με οτιδήποτε υπάρχει στην επικαιρότητα και φυσικά ωραία μουσική και καλή παρέα εδώ στον Στάτους. Καλή συνέχεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με οριακή μετάθεση για τον Αύγουστο αντί για τα τέλη Ιουλίου, κλειδώνει η παράδοση της επέκτασης του μετρό Καλαμαριά, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο κύριος Ταχιάος παραδέχθηκε τις καθυστερήσεις, αποφεύγοντας να δώσει ακριβή ημερομηνία. Το εγχείρημα της προσάρτησης μας ευνηδίασε με τον βαθμό δυσκολίας του. Όμως ο Αύγουστος δείχνει να κλείνει οριστικά το θέμα, είπε. Ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε πως δεν χωρά καμία έκπτωση στην ασφάλεια του αυτόματου δικτύου και υπογράμμισε ότι η Καλαμαριά ανοίγει τον δρόμο για τις επόμενες επεκτάσεις προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Μένεται για τέταρτη ημέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη κοντά στα Μέγαρα. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημίες, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορεί να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημίας. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες μπορούν να λάβουν και επιδότηση ενοικίου, ενώ για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν ανέφερε ότι θα υπάρξει αντίστοιχο πλαίσιο στήριξης. Το απόγευμα αναμένονται πιο εξειδικευμένες ανακοινώσεις. Σύμφωνα πάντως με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία συνολικά έχουν πληγεί περίπου 111.000 στρέμματα, με το νούμερο αυτό να είναι μέχρι χτες το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκε αναβολή της επίθεσης που σχεδίαζαν από κοινού Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με την προϋπόθεση πως θα κλείσει συμφωνία και γρήγορα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν ξεκαθάρισε πού θα γίνουν διαπραγματεύσεις, πόσο θα διαρκέσουν ή ποιοι θα συμμετάσχουν. Μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις δεν θα πραγματοποιήσουν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, η σημαντική ήταν υποχώρηση που κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και το Brent αυτή την ώρα είναι στα 83,68 δολάρια το βαρέλι. Στην τοπική επικαιρότητα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 19χρονος εργαζόμενος σε ψιλικατζίδικο από δύο νεαρούς 19 και 17 ετών στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο νεαροί εισέβαλαν στο ψιλικατζίδικο και άρχισαν να τον χτυπούν πικ σλάξ αλλά και με δύο μεταλλικές ράβδους. Το θύμα του άγριου ξυλοδαρμού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται, ενώ δικυκλιστές αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο νεαρούς δράστες. Ένας 37χρονος ημεδαπός συνελήφθη στον Εύωσμο χτες το απόγευμα. Ο 35χρονος μαζί με συνεργό του μπήκαν σε κατάστημα ψιλικών και αφού απασχόλησαν τον υπάλληλο, έκλεψαν το κουτί με τα φυλοδωρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Τέλος από σήμερα, στη χρήση παλαιού τύπου ταυτοτήτων για ταξίδια στο εξωτερικό, ακόμα και για αυτά στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να διαθέτουν είτε νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έφυρος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν με μεταβλητή 2 με 3 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στις Σέρες τους 35 και στα Γιάννητσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Αύγουστος
6: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
5: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
6: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
5: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
6: Στην υγειά μας φίλοι.
5: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
8: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης. Για τρεις ώρες θα είμαστε μαζί. Άντε να αρχίζουμε να μετριόμαστε τώρα σιγά σιγά. Ξεκίνησα το μεγάλο κύμα των αδειών από χθες. Είχαμε επιστροφή. Κάποιοι γυρίζανε από άδεια. Είναι και η αυθημερών, οπότε είχε κινησούλα. Σε μια πόλη η οποία αυτή η εβδομάδα θα ζεσταθεί αρκετά. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Ελάτε να δούμε λίγο ποιοι είμαστε στην πόλη. Πάμε με καλημέρες στο ξεκίνημα. 69-08-357-800 το Viber. Να μου πείτε που είστε, τι κάνετε. Σε πόσες μέρες παίρνετε άδεια. Σε πόσες μέρες γυρίζετε. Αν θα πάρετε άδεια. Ανοίγουμε και τις δύο τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε να πούμε πολλά.

Armageddon. Έχει περάσει πολλά. Ο χειρότερος της φόβος είναι η μοναξιά. Όταν δεν είναι καλά, χάιδεψέ τη στα μαλλιά. Πες της γλυκόλογα στα αυτή και κράτησέ τη σφιχτά. Μη μου την κάνεις να κλαίει. Τέτοιο πλάσμα είναι κρίμα. Τα ματάκια της

Τι σας θύμισα τώρα με αυτό το τραγούδι, ε? Σαν Τζούρο και Άνιμα, να την προσέχεις. Πολλά πολλά χρόνια πίσω πάμε. Αλλά είχε γίνει top τότε. Το ακούγατε Φιβία Τρίφων. Καλημέρα, να είσαι καλά. Άδεια, λέει ο Τρίφων, μου έδωσα τον Ιούλιο και πλέον μόνο αυθημερών εξορμήσεις και πολύ καλά θα κάνεις. Ό,τι μπορούμε, παιδιά. Ο Λάζαρος μας έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Καφεδάκι, παραλία, αυτά είναι. Όσοι είστε Θεσσαλονίκη, να ξέρετε, γιατί μας ρωτάτε, εκεί στην Παπαναστασίου δεν θα έχετε νερό μέχρι τη μία περίπου. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου, Μαρτίου και σε όλες τις παρακείμενες, μέχρι τη μία δεν θα έχετε νερό, επειδή μας ρωτήσατε κατευθείαν. Είπαμε καλημέρα στην αρχή. Θα δούμε και τι γίνεται με τις φωτιές, την επικαιρότητα. Τα ακούσετε για τη Βιργινία αναλυτικότατα. Εδώ ανεμογεννήτριες, εκεί ανεμογεννήτριες. Πού είναι ανεμογεννήτριες?

πως χορεύει. Πάρα πολλές οι καλημέρες σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο, τον Βασίλη, τον Γιώργο, τον Τάσο, τον Δημήτρη. Δημήτρη, τι είναι αυτό που με έστειλες, πανηγύρι?

0: Δεν ξέρω με τι θέλετε να ξεκινήσουμε. Θα δώσουμε μια εικόνα από τις φωτιές. Συνεχίζεται.
1: Λέω πως όλα εσύ μου τα μάθες.
0: Η φωτιά στη Δυτική Αττική, μεγάλη φωτιά. Και ακούμε τις ανοησίες. Άκουγα και την Πυρηνία που έλεγε ότι κάποιοι ανεβάζουν στα social media ότι όλο εκείνο το κομμάτι θα κάει και για να μπουν 13.000 ανεμογεννήτριες, ενώ σε όλη τη χώρα έχουμε περίπου τις 3.000, έτσι.
1: Να νιώθω καλοκαίρι, να σε θέλω, θες δε.
0: Και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ότι σε Καμένο είναι πολύ πιο δύσκολο να μπει ανεμογεννήτρια πλέον με τη νέα νομοθεσία. Άμα καεί η έκταση, δεν μπαίνουν ανεμογεννήτριες. Είναι και πιο δύσκολο. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα.

Πολύ ωραία φωτογραφία από τον Δημήτρη. Ο Φρίνιο Καβάλας λέει: πλατεία Σάββατο βράδυ πανηγύρι, αφού είμαστε για τα πανηγύρια. Δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα αυτό που λες. Καλημέρα, Σμαρό. Θανάση λέει: θέλουμε αναμογεννήτρια στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Προηγείται η Δυτική. Κυρία Καρισιανού δεν είπε ότι θα έχουμε αναμογεννήτρια στο Ρόκαστρο. Ας έχει και μια πρωτιά αυτή η Δυτική Θεσσαλονίκη, όλο μας έχετε ρηγμένους.

0: Πάντως με πόση ευκολία αναπαραγούμε πράγματα που μπορούμε να τα τσεκάρουμε με ένα απλό, με 2-3 απλά κλικ, έτσι.
1: Με αγέρα, με φουρτούνα, ήρθε κι άραξε μια σκούνα.
0: Και ακούμε και νούμερα τρελά.
1: Μια σκούνα, κάτω
0: και κάθεσαι και λες, ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Κάτω στο γυαλό,
0: Παναγιά μου δω. Όσο για τις φωτιές, διότι δεν είμαστε ειδικοί, δεν είμαστε πυροσβέστες. Από τους ειδικούς μαθαίνουμε. Με ρηπές ανέμων 100-120 χιλιόμετρα την ώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να σβήσει φωτιά, να έχεις όλα τα αεροπλάνα όλου του κόσμου. Άντε να δούμε τι θα γίνει στην Ισπανία, στη Γαλλία, αν γεμίσει και ανεμογεννήτρια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Μπορεί να βάλει και εκεί το χέρι του κάποιος από εδώ, λέω εγώ τώρα. Ονόματα δεν λέμε. Καλημέρα, καλημέρα. Ας κάσουμε κανένα χαμόγελο, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Ο μήνας έχει τρεις. Μήνας των πανηγυριών, όντως. Και των διακοπών.

Και από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα, για να δροσιστούμε λίγο, θα λέμε την κίνηση και στα πόδια της Χαλκιδικής και στην Πιερία. Έτσι, θα πάρουμε λίγο θαλασσινό αέρα, ρε αδερφέ. Θα γίνει κάποτε να σε καλά. Πέραν φυσικά της κίνησης στην πόλη, έτσι. Καλό κουράγιο σε όσους εργάζεστε. Τώρα η πηξίδα μου, οι γλώριες γιαξέ. Στη φλέπα έσταξε, για πηγαινώ. Πάντως τουριστικός δεν πάμε και πολύ καλά. Για τη Χαλκιδική μιλάω. Θα τα δούμε και αυτά. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Είπαμε μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Ακολουθεί το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

Μια γλυκύτατη καλημέρα στη Σικιά Χαλκιδικής και στον πρόεδρο και της τοπικής κοινότητας. Καλημέρα, καλημέρα. Κατά λάθος πήρε, αλλά δεν πειράζει. Ήταν ωραία η κουβέντα μας κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων. Πήραμε λίγο δροσιά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ανηφόρανε απόλεως προς τα ανατολικά ένα θεματάκι. Μετά την Τούμπα και μέχρι τον ΚΑΠΑ 12 έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Ενίοτε πέφτουν πολλοί ταχύτητες. Προς τα δυτικά, ανηφόρα Αγίου Παύλου, πάλι χαμηλές ταχύτητες. Είμαστε καλά δηλαδή μέχρι αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης τουλάχιστον και στον περιφερειακό. Στα Μάλγαρα έχουμε ζήτημα. Όσοι έρχεστε προς Θεσσαλονίκη, κάνα δεκάλεπτο είναι η καθυστέρηση, μπορεί και τέταρτο.

Έχουμε αρκετά αυτοκίνητα ανάμε από Λιτόχωρο μέχρι και Λεπτοκαριά, Σκοτίνα, Πλαταμόνα και Παντελεήμονα, αλλά στον παραλιακό δρόμο, όχι στην Παθένα, ξέρετε. Είπαμε, θα δώσουμε λίγο κίνηση και εντός των οικισμών. Φεύγουμε από Πιερία, πάμε Χαλκιδική. Πευκοχώρη, παιδιά, γίνεται ο κακός χαμός, να ξέρετε. Χανιώτη ομοίως, πολύ χρόνια καλύτερα τα πράγματα. Στην Κρυοπηγή δεν πλησιάζει. Δεν πλησιάζει εκεί τίποτα. Σταματημένα τα πάντα στην Κρυοπηγή, όπως κάθε καλοκαίρι. Η άλλη πλευρά του ποδιού που βλέπει Θερμαϊκό είναι μια χαρά. Πάμε δεύτερο πόδι, να δούμε τι γίνεται στην Νικήτη. Της κακομοίρας και στην Νικήτη. Μην είναι η εποχή τους τώρα, τι να κάνουμε. Φεύγουμε, δεν έχει κάτι άλλο στο δεύτερο πόδι. Βουρβουρού, όλα καλά είναι. Ελαφριά κίνηση, κανένα πρόβλημα. Στο Σταυρό έχει κινησούλα εντός του οικισμού, όπως και στην Ασπροβάλτα. Στην Ασπροβάλτα έχει κίνηση και στα διόδια της Εγνατίας. Αυτά προς το παρόν. Έτσι πάμε να πάρουμε λίγο αέρα θαλασσινό. Από Χαλκιδική, Πιερία, Στριμωνικό.

0: Γεια σου Βασίλη, όλοι αυτοί λέει στις φωτιές Ισπανίας και Γαλλίας είχαν εξαφανιστεί. Καλά τώρα, τι περιμένεις και εσύ, τι νοείται, λογικό είναι. Γεια σου Μαρία, Χούντα Μητσοτάκηλη, θα έρθω στην Ελλάδα να βγάλω επιτέλους καινούριες ταυτότητες, γιατί εδώ στο ελληνικό προξενείο δεν βρίσκουμε με τίποτα χαμός. Πού είσαι, ποια χώρα είσαι, ορεινή Χαλκιδική, παιδιά δεν ξέρω, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, πού είναι εδώ, ευχαριστούμε πολύ Τριφών. Καραμπόλα λέει πριν 5 λεπτά, εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά στο φανάρι που είναι στην Βιοκαρπέτ. Α, προς έξοδο δηλαδή. 7 αυτοκίνητα. Ωραία. Εσωτερική περιφερειακή, παιδιά, την ξεχνάτε. Εκεί στο φανάρι της Βιοκαρπέτ, να ξέρετε, θα γίνει ένας μικρός χαμός τώρα. Έχουμε καραμπόλα 7 αυτοκινήτων. Μακελιό θα γίνει εκεί. Πάτε απαλού. Τι έγινε, κυρία Νικολάου, τι έχουμε.
1: Την ώρα που κάποιοι, επειδή αναφέρθηκε στις φωτιές, την ώρα που κάποιοι δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, κάποιοι δεν χάνουν ευκαιρία για πιάτσικο από ό,τι φαίνεται.
0: Καλά, το ξέρουμε αυτό.
1: Βλέπω μια καταγγελία στην ομάδα Εποχική Πυροσβέστες. Την ώρα που έδιναν μάχη πυροσβέστες με τις φλόγες, κάποιοι πήγαν στα αυτοκίνητά τους που βρίσκονταν στη Μαγούλα και τους έκλεψαν τα ζαντολάστιχα, τις ζάντες και τα λάστιχα.
0: Ποιοι να ήταν άραγε, ποιοι να ήταν άραγε.
1: Λοιπόν, το περιστατικό φαίνεται να συνέβη χτες. Επαναλαμβάνω, στην περιοχή της Μαγούλας είχαν παρκαρισμένα τα οχήματά τους οι πυροσβέστες και πήγαν άγνωστοι, θα σου στείλω και φωτογραφία να δεις, έχει μείνει το αυτοκίνητο στους τάκους, ούτε, όχι τελάστιχο, ζάντα, όλο μαζί, ζαντολάστιχο, σετάκι. Και αναρωτιέμαι...
0: Τι αναρωτιέσαι, γιατί αναρωτιέσαι, αναρωτιέσαι κιόλας, για ποιο λόγο αναρωτιέσαι.
1: Τι να πω, πραγματικά.
0: Μια χαρά είμαστε. Όλα καλά, όλα καλά. Είναι μια Δευτέρα πάλι. Όλα καλά. Δεν κινείται τίποτα. Πιάνονται, μπαίνουν μέσα, ξαναβγαίνουν έξω. Δεν κουνιέται τίποτα, παιδιά. Αφήστε το. Δεν έχω κουραστεί να μιλάω για αυτό το πράγμα, δηλαδή.
1: Και λες, ας πούμε, πολλές φορές λέμε για τους ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται να φύγουν από τα σπίτια τους την ώρα που καίει η φωτιά.
0: Θα τα βρούνε, αυτό
1: και
0: το
1: μετά
0: θέμα.
1: Πολλοί από αυτούς, ας πούμε, να σου θυμίσω και στην υπόθεση με την πολυκατοικία που έπεσε στην Αθήνα, φοβόταν οι άνθρωποι να φύγουν από τα σπίτια γιατί σαν τα καρτάλια κάποιοι είχαν στήσει καραούλι.
0: Ναι.
1: Πότε θα φύγει ο κόσμος για να μπουν για πιάτσικο.
0: Χθες δεν είχαμε το θέμα, προχθές μάλλον, με τους μετασχηματιστές.
1: Ναι. Κλεμμένο αυτοκίνητο.
0: Κλεμμένο αυτοκίνητο.
1: Τους κάνα σήμα οι αστυνομικοί να σταματήσουν.
0: Δεν σταματήσανε. Μπήκανε στο αντίθετο ρεύμα.
1: Τράκαναν. Ωραία. Με άλλο αυτοκίνητο.
0: Τραυμάτισαν δύο ανθρώπους. Πυροβόλησαν.
1: Εμβόλησαν δύο αστυνομικά.
0: Και πυροβόλησαν κατά των αστυνομικών. Ωραία. Και τώρα, άμα ο αστυνομικός σήκωνε το περίστροφο και πυροβολούσε, θα λέγανε άμα και τον αλήτη, τον έτσι, που, τον ανεκπαίδευτο που πυροβολεί και κάνει και δείχνει.
1: Και από ό,τι φάνηκε, οι άνθρωποι που ήταν σε αυτό το όχημα,
0: ναι,
1: ήταν μπλεγμένοι με κλοπή μετασχηματιστών.
0: Ναι, ωραία. Αποκλείεται. Δεν το πιστεύω αυτό που λες. Και να σου πω και το άλλο. Αν όμοι γένετο στο τρακάρισμα έβγαινε νεκρός ένας άνθρωπος από το αυτοκίνητο που δεν έφταιγε σε τίποτα, τι θα λέγανε σήμερα? Γιατί δεν πυροβολήσανε, γιατί δεν το σταματήσανε, θα λέγανε ή δεν θα λέγανε?
1: Πες καλημέρα στο φίλο του Γιώργο, που είναι μεγάλο ταλέντο.
0: Γεια σου Γιώργο, με συγχύσατε τώρα.
1: Πάνε λέει προς Πύλο.
0: Να πάτε.
1: Ντανιέλα. Η Ντανιέλα, η γυναίκα του, ξέρεις, είναι μια θεά, μια κούκλα.
0: Πολλά, εγώ με τον Γιώργο είμαι.
1: Πολλά φιλιά, παιδιά μου.
0: Εγώ με τον Γιώργο
1: καλά
0: είμαι.
1: Να περνάτε όμορφα.
0: Γιώργο, ξέρεις, να το γνωρίζεις και αυτό. Το λέω τυπικά, ρε παιδί μου, γιατί δεν γίνεται ποτέ. Ο οδηγός επιλέγει τι θα ακούμε στο αμάξι. Εγκυκλοπαιδικά στο λέω. Αλλά αυτό το πράγμα με έχει κουράσει πάρα πολύ. Πυροβόλησαν το αυτοκίνητο. Κλεμμένο το αυτοκίνητο που είχαν. Τρακάραν με άλλο αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα. Εμβόλησαν το αυτοκίνητο της αστυνομίας. Και να δω πότε θα βγούνε. Γιατί επαναλαμβάνω, αν γινόταν κανένα σοβαρότερο τροχείο και σκοτώνα κανένα άνθρωπο, θα λέγανε γιατί του σταματήσανε και του αφήσανε και τρέχανε ανεξέλεγκτοι. Από τη μία πλευρά γιατί, από την άλλη γιατί και στη μέση αστυνομία. Για να μην αγγίξουμε ευαίσθητες χορδές, λένε. Και ευπαθείς ομάδες, λένε. Τι καλά, με τι καλή διάθεση ξεκίνησα. Με φουντώσατε. Πάλι μπήκε.
1: Και επειδή γουστάρω πολύ να σε φουντώνω.
0: Για πες.
1: Αυτά ξέρεις με ποιο τρόπο μπορούν να λυθούν πάρα πολύ εύκολα για έως μέχρι ένα βαθμό τουλάχιστον. Όταν θα βάλουν κάμερες στις στολές των αστυνομικών.
0: Ναι. Βεβαίως.

Γεια σου ρε Γιώργη. Να περάσετε τέλεια. Γερμανία σε Μαρία. Το ξέρω, το κατάλαβα Μαρία ότι είναι χιουμοριστικό. Μη στεναχωριέσαι. Ναι, Δημήτρη ήταν όντως Ολλανδί. Βλέπω, φουντώσατε κι εσείς. Γεια σου, Ακή. Λοιπόν, επαναλάβουμε ότι έχουμε καραμπόλα 7 αυτοκινήτων στην εσωτερική περιφερειακή, στο φανάρι της Βιοκαρπέτ, προς την έξοδο της πόλης, έτσι.

0: για πάντα. Κάτσε ρε Κατερίνα, εγώ αλλιώς τα νόμιζα τα πράγματα εδώ. Πες λίγο το κάτω στην ιστορία για να καταλάβω ο κόσμος τι.
1: Λοιπόν, μπορούμε να γελάμε με το επεισόδιο που θα σας αφηγηθώ τώρα, γιατί επιτέλους βρεθήκαν όλοι αγνοούμενοι και είναι καλά στην υγεία τους.
0: Ποιοι αγνοούμενοι?
1: Ποιοι αγνοούμενοι? Λοιπόν, είμαστε τώρα στην ακτή του Πανορμίτη και έχουμε μια έτσι ένα ιδηλιακό περιβάλλον στη Σίμη. Νέοι άνθρωποι έχουν νοικιάσει εστιοπλοϊκό, κάνουν βουτιές στα καταγάλανα νερά, κάνουν τις βόλτες τους εκεί στα γαλάζια νερά του Αιγαίου.
0: Και?
1: Και κάνοντας αυτές τις βόλτες πήγανε να κάνουν τις βουτιές τους σε κάποιους κόλπους που δεν πάνε και με τα πόδια και όλες οι άνθρωποι. Ναι, αλλά εγώ μια φορά που πήγα διακοπές με σκάφος.
0: Ρε τσακάλια.
1: Περίμενε να το πω. Όταν πήγαινες και άφηνες το σκάφος αρόδου και για να βουτήξεις, πάντα έμενε κάποιος πάνω.
0: Εννοείται ρε παιδιά.
1: Παιδιά αφήσαν το σκάφος αρόδου και βουτήξαν και οι οκτώ στη θάλασσα.
0: Και το σκάφος το πήρε το ρεύμα και το βρήκε το λιμενικό.
1: Ακυβέρνητο καραβί, η αγάπη μας.
0: Ευτυχώς τους βρήκαν όμως και τους έξι σώους.
1: Και τώρα το λέμε τώρα με χαμόγελα και με χαρά και με τραγούδια και έτσι ευχάριστα. Γιατί βρέθηκαν ευτυχώς όλοι. Είχαν βρει τους 7. Απέμενε ο 8ος που τον ψάχναν και μάλιστα υπήρχε μεγάλη αγωνία για αυτόν. Τελικά εντοπίστηκε. Οι πρώτοι βγήκαν στην ακτή του Πανορμίτη, ένας άντρας και μια γυναίκα, και ενημέρωσαν τις αρχές. Στη συνέχεια είχαμε εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή 2 πλωτών του λιμενικού και ενός ελικοπτέρου της πολεμικής αεροπορίας. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα βρέθηκε ακόμα μία που βγήκε στην ακτή κολυμπώντας. Και σταδιακά μέχρι πριν από λίγη ώρα, 11 και κάτι, βρέθηκε και ο 8ος Γερμανός τουρίστας. Ο
0: Γερμανός τουρίστας και όλοι οι Γερμανοί εκεί, επειδή είναι βλάκες. Τώρα το μπιλετάκι, όχι δεν κατάλαβες, το μπιλετάκι από τα έξοδα κίνησης των σκαφών, του ελικοπτέρου και όλα αυτά, να πάει δια πώς ήταν 8, δια 8.
1: Επίσης εγώ θα ήθελα αυτοί οι άνθρωποι να μην ξαναπάρουν, να μην ξανανοικιάσουν σκάφο.
0: Βρε, κάποιος έχει άδεια, δεν μπορεί να νοικιάσει σκάφος χωρίς άδεια. Το θέμα είναι ο καπετάνιος, αλλά τις μετακινήσεις ποιος τις πληρώνει?
1: Εσύ ξέρεις από τέτοια. Ναι. Πηδάτε όλοι μαζί στη θάλασσα και τα αφήνει μόνο
0: τι
1: του.
0: Εκτός αν είσαι σε κανένα.
1: Να το πάρουν τα ρεύματα.
0: Εκτός αν είσαι αν ρίξεις άγκυρα σε κανένα πολύ.
1: Απάνεμο λιμάνι, ας πούμε.
0: Απάνεμο και όχι πολύ βαθύ, ρε παιδί μου. Τώρα στα βαθιά δεν εννοείται ότι δεν το. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Να σε πω.
0: Να με πεις.
2: Να σε πω, έχεις κάνει κανένα τηλέφωνο εσύ στον Εύωσμο εδώ για το, τι, τέτοιο, για το φανάρι Παπακυλιαστή, γιατί έχεις ταχωνέσει?
0: Στον Εύωσμο?
2: Ναι.
0: Θα πάρω, δεν ξέρω τι έγινε. Ακόμα είναι χαλασμένο τώρα, είναι.
2: Τώρα, ναι, εννοείται, εδώ και λίγο ακόμα λέει.
0: Σοβαρά μιλάς? Αυτό είναι επί της Δροποτάμου, έτσι?
2: Ναι, άμα μπεις και στο Google να δεις ένα ωραίο κοκκινάκι που έχει εδώ πέρα, είναι...
0: Κάτσε λίγο να πάρω. Δεν πήρα, αλήθεια σε λέω, δεν πήρα τηλέφωνο.
2: Έχει έρθει αστυνομία τώρα.
0: Τροχέα. Στην ουσία για να ρυθμίσει την κίνηση.
2: Α, μπράβο. Τώρα για τα φανάρια δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Θα μάθουμε και θα σας ενημερώσω πάρα αυτά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Παιδιά, δεν προλαβαίνω καταγγελίες. Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, λέει, να δει αυτό με την εξυπηρέτηση πολιτών στα ελληνικά προξενία. Υπάρχει θέμα.
1: Η μέρα κυλάει. Για να έρθει επόμενη να φέρει σκέψεις μυαλό.
0: Όσο για το ανέκδοτο αυτό που αφήσαν το πλοίο και φύγανε,
1: και πριν να πιάσεις,
0: επαναλαμβάνω, έξοδα διάσωσης και κίνησης, όλα να πληρωθούν κανονικότατα. Τι θα γίνει
2: για την
0: τώρα,
2: αγαπητή Μαρία, όχι, να της πω ότι έχω απευθύνει αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών και μου ζητάνε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σε ποια προξενία είναι το πρόβλημα. Εάν θέλετε, στείλτε μου ένα μήνυμα για ποιο ακριβώς προξενείο μιλάτε.
0: Και ποιο είναι ακριβώς το
2: επειδή
0: πρόβλημα.
2: Μου το έχουν θέσει και άλλοι για το Μόναχο, αλλά και για αλλού, ότι έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι να βγάλουν ταυτότητες και διαβατήρια. Παρακαλώ, στείλτε μου πιο συγκεκριμένα για ποιο προξενείο σε ποια πόλη πρόκειται.
0: Α, είδατε. Κατευθείαν το Υπουργείο. Είναι ανοησία, παιδιά. Τώρα να αφήσει το σκάβος όλοι και να φύγετε, δηλαδή.
1: Χτυπάει την πόρτα μας και εμείς σαν μια γροθιά τον ερωτής.
0: Πρέπει πως πάμε από το ένα θέμα στ' άλλο. Μ' αρέσει που Αύγουστος είναι χαλαρός μήνας.

Καταλαβαίνω, Στέφανε, πως το λες, αλλά επειδή είμαστε ραδιόφωνο και οφείλουμε να είμαστε στα όρια της ευπρέπειας, γιατί πρέπει να το πετούμε αυτό και από τους φίλους ακροατές. Δεν μπορώ εγώ να πω και να βρίζω. Καταλαβαίνω πως το λες, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά είπαμε, υπάρχουν, η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να χαρακτηρίσεις. Γεια σου, Τζον. Είχε κυμποφόρια, σωστά, σωστά.

0: Ο Σάκης μας λέει ότι τα διαβατήρια παίρνουν λίγο χρόνο, απλά πρέπει να σχεδιάζουμε τις κινήσεις μας λίγο νωρίτερα. Δεν γίνεται, λέει, τελευταία στιγμή. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Α, έχουμε και αυτό, ναι, έχουμε και τα άλλα τώρα. Είχαμε τους λύκους, είχαμε τα γρηγούρα, έχουμε και τα τσακάλια τώρα. Έχεις δίκιο, Λευτέρη. Κάκου θα φάει κάποιον, δεν γίνεται. Και τίποτα κακό. Η φύση έτσι είναι, παιδιά. Το ζωντανό δεν φταίει. Εμείς πάμε στα μέρη τους. Δεν έρχονται αυτά στα δικά μας. Αν έχουμε τους κάδους μας γεμάτους με φαγητά,
1: ανατολικό rock and roll, μας στη δύση να το φέρνουν οι ρυθμοί.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε στο μικρόφωνο παρέα σας, ο Άρης Παπηδάκης. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Για τον Αύγουστο κλειδώνει η παράδοση της επέκτασης του μετρό Καλαμαριά, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, παραδέχτηκε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και απέφυγε να δώσει αυτή τη φορά ακριβή ημερομηνία. Το εγχείρημα της προσάρτησης μας ευνηδίασε με τον βαθμό δυσκολίας του. Όμως ο Αύγουστος δείχνει να κλείνει οριστικά το θέμα, είπε ο Υφυπουργός, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν χωρά καμία έκπτωση στην ασφάλεια του αυτόματου δικτύου. Επίσης, ότι η Καλαμαριά ανοίγει τον δρόμο για τις επόμενες επεκτάσεις προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Για τέταρτη μέρα μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στην περιοχή. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ανατέθηκε η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που σημειώθηκε χτες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική που επεκτάθηκε στην Ψάθα. Από την σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου που δρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκε αναβολή επίθεσης που είχαν σχεδιάσει από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ με την προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία και μάλιστα γρήγορα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο δεν ξεκαθάρισε πού θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις, πόσο θα διαρκέσουν, αλλά ούτε και ποιοι θα συμμετάσχουν. Μετά την ανακοίνωση Τραμπ, θετική ήταν η ανταπόκριση των αγορών, με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν. Στην τοπική επικαιρότητα και το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θυμάγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 19χρονος εργαζόμενος σε ψιλικατζίδικο από δύο νεαρούς 19 και 17 ετών στη Θεσσαλονίκη. Προσωπικά κίνητρα πίσω από την επίθεση βλέπει η αστυνομία. Τους νεαρούς εντόπισε και συνέλαβε ομάδα αστυνομικών βίας. Ένας 37χρονος επίσης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, καθώς κατηγορείται ότι μπήκε σε κατάστημα ψιλικών μαζί με έναν συνεργό του και απασχολώντας τον υπάλληλο, αφαίρεσαν κουτί με φιλοδορήματα και τράπηκαν σε φυγή. Μόνο με νέα ταυτότητα ή έγκυρο ελληνικό διαβατήριο τα ταξίδια στο εξωτερικό από σήμερα, από την Ελλάδα, ακόμα και για τις χώρες που είναι στη ζώνη Σέγγεν, αφού πλέον οι μπλε ταυτότητες δεν γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Έθυρος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 34, στις Σέρες τους 35, στη Βέρεια τους 36 και στα Γιάννητσα τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αν χρειάζεστε μια συσκευή ψύξης με μεγάλη χωρητικότητα, τότε τα ψυγεία ντουλάπες της LG είναι η ιδανική λύση. Με εργονομικό σχεδιασμό και απεριόριστες δυνατότητες, τα ψυγεία ντουλάπες της LG, είτε με την κλασική κάθετη διάταξη, είτε με τη μοντέρνα οριζόντια, θα σας εντυπωσιάσουν. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο ντουλάπα της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Ακούτε στάτους 107.7. Έχουμε προβληματάκια στην περιφερειακή εκεί. Λίγο στην ανηφόρα της Νεάπολης. Έχει πάντως αρκετά αυτοκίνητα. Μετά την Τριανδρία εκεί, Κωνσταντινοπολίτικα, Νεάπολη, ζορίζει αρκετά το ζήτημα, προς ανατολικά πάντα. Προς τα δυτικά, το κλασικό θέμα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Αλλά καθυστερήσεις είναι. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι από την Τούμπα μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπου και έχουμε και σταματήματα. Τώρα, στην ιστορική περιφερειακή που είχαμε το ατύχημα, δεν μας δίνει μεγάλο πρόβλημα. Έχει καθυστερήσεις, αλλά όχι φοβερά και τρομερά πράγματα. Τώρα εσείς γιατί με τρολάρετε? Άντε λέει πάρτε άδεια. Με 10 αυτοκίνητα, τα 7 λέει είναι πλάκισαν σε τροχαίο. Εγώ φταίω? Με λέτε γκαντέμι? Άντε λέει πάρτε άδεια. Εσείς φεύγετε, εμείς φταίμε. Εμείς εδώ είμαστε.

Και σηκώθηκα σήμερα το πρωί, ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και να μην ξεχάσουμε, και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μιλάμε για πολύ μεγάλη μείωση, 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο dei.gr και μάθετε.

Εννοείται θα πούμε για τον τουρισμό. Εννοείται, γιατί χθες είχαμε και τον κύριο Τάσιο στην εκπομπή της επιστροφής, τον πρόεδρο των ξενοδόχων της Χαλκιδικής, μας είπε πολλά. Είπαμε πολλά και με φίλους ακροατές. Μετά τις 12.30, μετά το διάλειμμα των 10.30, θα τα δούμε και αυτά. Προς το παρόν, να πάμε λίγο στα του εξωτερικού. Ο Τραμπ πάλι σταμάτησε τους βομβαρδισμούς, λέει. Πάλι έχει συμφωνία, λέει. Θα γίνει γρήγορα, λέει. Πέφτει το πετρέλαιο. Α, κάνει μια σφαίρα από εδώ και από εκεί, ξανανεβαίνει το πετρέλαιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που να τον πάρει σε σοβαρά πλέον, όσον αφορά τον πόλεμο με το Ιράν, έτσι.

Είμαστε μια ανάσα πριν τη συμφωνία. Η συμφωνία κλείνει. Συμφώνησαν για αυτό, συμφώνησαν για εκείνο. Φοβούνται και μας παρακαλάνε για συμφωνία. Εχθροπραξίες συνεχίζονται. Ο ένας βαράει τον άλλον. Ασανσέρ το πετρέλαιο. Τώρα ξανά μανά. Ξαναρχίζουν λέει οι συνομιλίες. Λεπτομέρειες δεν έδωσε. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Όχι τίποτα άλλο. Μα τελειώνει και αυτό γιατί μας έχει κουράσει. Κυριολεκτικά μας έχει κουράσει.

Στην ελπίδα ζητείτε ελπίδα. Χαμός γίνεται, πανικός γίνεται, ο ένας φεύγει, ο άλλος φεύγει. Κανείς δεν έρχεται όμως. Καταγγελίες στο εσωτερικό του κόμματος και δημοσίως. Και η κυρία Καριστιανού μου δίνει την αίσθηση ότι δεν καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, ότι όλα πάνε καλά. Εντάξει, είμαστε μια χαρά και μην δίνετε σημασία. Και βαρύδια είναι αυτά. Εγώ τους επέλεξα, εσείς επιλέξατε. Με στα χαμόγελα, δεν δείχνει να ανησυχεί. Τα νούμερα πέφτουν. Προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες σε αυτούς που φύγανε. Και λογικό είναι. Σιγά μην φταίει για αυτοί. Μια βραδιά στο Λούκι στην ελπίδα.

Σε λίγο θα αγγίξουμε τις 12.30, οπότε πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας να δούμε λίγο τι γίνεται με τον τουρισμό, γιατί έχω και ιδία άποψη. Παραλαμβάνω, μιλήσαμε χθες και με τον πρόεδρο των ξενοδόχων στην Χαλκιδική, τον κύριο Τάσιο. Για να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά.

0: Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
5: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντο Σοφού 3.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
9: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

φύλαξα. Πάμε λίγο στους δρόμους, διότι έχουμε μια επιδείνωση στο κομμάτι εκεί στην εσωτερική περιφερειακή που είχαμε την καραμπόλα. Έχει αρκετά μεγάλο ζήτημα αυτή την ώρα. Όσοι κινήσετε στην εσωτερική περιφερειακή, περίπου στο ύψος του φαναριού του Κορδελιού, είχαμε καραμπόλα. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μεγάλο το ζήτημα εκεί πέρα. Θα ταλαιπωρηθείτε. Οπότε αν μπορείτε επιλέξετε άλλο δρόμο. Στον περιφερειακό τα προβλήματα περιορίζονται στον Άγιο Παύλο προς δυτικά, με χαμηλές ταχύτητες, ομοίως πριν την Τριανδρία και μέχρι την Τούμπα Κωνσταντινοπολίτικα προς τα ανατολικά, χαμηλές ταχύτητες. Τώρα, στα Μάλγαρα συνεχίζεται το ζήτημα, είναι του δεκαλέπτου και στην είσοδο και στην έξοδο, αλλά όσοι κινείστε μετά τα Μάλγαρα, στο ύψος του Λουδία έχουμε ένα ατύχημα, αρκετά μεγάλο το μποτιλιάρισμα. Πριν το κλειδί ξεκινάει το μποτιλιάρισμα και τραβάει αρκετά πίσω. Επαναλαμβάνουμε, στο ύψος του Λουδία έχουμε ένα ατυχηματάκι. Πριν το κλειδί ξεκινάει το πρόβλημα, τραβάει παιδιά, και εκεί θα καθυστερήσετε αρκετά. Υπομονή θέλει στην Παθέ όσοι βγαίνετε προς Κατερίνη. Εκεί δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Δηλαδή λίγο μετά τα Μάλγαρα βλέπετε μεγάλο όγκο αυτοκινήτων. Είναι κάνα 2 χιλιόμετρα το ζήτημα, είναι πολύ μεγάλο.

Η Ιωάννα μας λέει ότι το μέτωπο προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα. Να δεις εκεί τι γίνεται, λέει. Φίλοι ακροατές, η Ιωάννα μας είπαν για δεκάλεπτο με τέταρτο την καθυστέρηση. Δεν ξέρω αν έχεις. Άλλη εικόνα. Γύρω μου έτσι μας είπαν. Το, η καθυστέρηση είναι 10 με τέταρτο. 10 λεπτά με 1 τέταρτο. Επαναλαμβάνω, στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα. Αν είναι παραπάνω, πες μας λίγο, σε παρακαλώ. Να επαναλάβουμε ότι στο μέτωπο προς Κατερίνη, πριν το κλειδί, έχουμε ένα ατύχημα. Αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα. Θα καθυστερήσετε και εκεί. Εγώ να σου πω τώρα ότι η τεχνοειδωτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας. Αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της στην Ελλάδα, με πάνω από 185.000 εγγεγραμμένους επαγγελματίες, καθώς από την ίδρυσή της το 1991 είναι προσιλωμένη στην υποστήριξη του τεχνικού κόσμου της χώρας. Με 9 τεχνικά περιοδικά, 6 διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, web TV και newsletters, η τεχνοειδωτική T-Press αποτελεί αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης για τον τεχνικό κόσμο της χώρας, προωθώντας την καινοτομία και συνδιαμορφώνοντας το μέλλον των τεχνικών και επαγγελματικών κλάδων. Για περισσότερες πληροφορίες, www.tpress.gr.

Λοιπόν, έχουμε φωτιά στην Βροντού, στην Πιερία. Η Βροντού είναι πάνω από την Καρίτσα, στο ύψος του Βαρικού περίπου. Έχουμε λοιπόν φωτιά στο σημείο. Δύο νεαρία μέσα, 14 πυροσβέστες με εξοχήματα. Προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Είναι πολύ πάνω από την Εθνική. Παραλαμβάνω, πάνω από την Καρίτσα, είναι στο ύψος του Βαρικού.

Πολλές ευχαριστίες για τα καλά σας λόγια και καλησπέρες πάνω απ' όλα σε όλους τους φίλους ακροατές. Ο Άκης λέει: ετοιμαστείτε για νέο τρακάρισμα. Λέει στα φανάρια, έφυγε η τροχέα από το στρατόπεδο Παπακυριαζή. Όποιος προλάβει τώρα είναι. Χαμός.

0: Τι γίνεται σήμερα, παιδιά, συγκρόμενα παίζουμε. Ευχαριστώ πολύ τον Τάσο. Έχουμε ατύχημα επί της εθνικής αντιστάσεως στο ύψος της διασταύρωσης με τον περιφερειακό, στο Φίνικα. Μέτωπο προς κέντρο. Είναι ακριβώς, μου λέει ο φίλος ακροατής, πριν την έξοδο για περιφερειακή, και έχει τραβήξει πίσω τον Ποτηλιάρης με αυτή την ώρα μέχρι το Φίνικα. Από τον περιφερειακό μέχρι το Φίνικα. Μέτωπο προς κέντρο, σε διασταύρωση εκεί στα φανάρια. Έχουμε ατύχημα. Στείλτε μας λίγο μήνυμα 69-08-357-800 ή τηλεφωνικά στο 23-10-513-2311-82-1050. Γιατί βλέπω και ένα συμβάν στην περιφερειακή τώρα, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου μετά την Τριανδρία. Παρακαλώ.
1: Και καλησπέρα. Την ώρα που έλεγε για το ατύχημα στο Φίνικα ήμουν ακριβώς δίπλα. Δεν είναι ατύχημα. Ένα τυποειδές κόλλησε πίσω από ένα βαν. Είναι ούτε υλικές ζημιές, βραζουνιές μόνο είναι.
0: Ατύχημα, ναι, αυτό δεν είναι δυστύχημα, ατύχημα.
1: Αυτό
0: είναι...
1: δεν έχει τίποτα.
0: Φεύγουνε, αυτό... φεύγουνε γιατί το ποτηλιάρισμα έχει, γίνει, έχει πάει μέχρι το Φίνικα.
1: Ρε φίλε, από το αεροδρόμιο μόλις γύρισα ταξί με. Δεν έχει εκείνη θέλει ακόμη, μπορεί να πει σίγουρα. Είναι οι αστρίβουν για καλαμαριά, αυτοί εκεί τρακάρανε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άδεια πότε παίρνουμε?
1: Ορίστε.
0: Άδεια πότε παίρνουμε?
1: Δεν παίρνουμε.
0: Ωραίος.
1: Ταξί τώρα, πρέπει να το κάνουμε ηλεκτρικό.
0: Ωραίος. Να είσαι καλά, καλό δρόμο. Δεν παίρνουμε, λέει. Δώστε μας και μια εικόνα από τον περιφερειακό. Τι έγινε και μετά την Τριανδρία στο μέτωπο προς τα δυτικά. Τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Μου το δίνει λίγο μετά την έξοδο Τριανδρίας στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Αν κάποιος φίλος το κρατήσει, φίλια κουράτη, είναι στο σημείο. Δώστε μας και εκεί τι γίνεται. Άρε τσακάλια μου.

Μα στέλνετε μηνύματα και για τα Μάλγαρα. Μεγαλώνει η ουρά στα Μάλγαρα στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Αρκετά σοβαρό το ζήτημα. Ευτυχώς εξομαλύνεται η κατάσταση στην έξοδο της πόλης μετά τα Μάλγαρα που είχαμε το ατύχημα εκεί πριν το κλειδί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο καθυστερήσει, τίποτα άλλο, παιδιά. Οπότε μην ανησυχείτε όσοι να φύγετε από την πόλη για Πιερία, κανένα πρόβλημα, μόνο καθυστερήσει έχουμε. Όσοι έρχεστε, ταλαιπωρήστε αρκετά στα διόδια.

Είναι κάποιες μελωδίες που μας φέρνουν στη μνήμη πολύ ωραίες εικόνες. Όπως ο Δημήτρης λέει, αυτή η μελωδία μου φέρνει στο μυαλό πίσω τον πατέρα μου, λέει, που ξυπνούσα τότε από το άκουσμα της κιθάρας του τις Κυριακές. Η μουσική μπορεί να μας αλλάξει διάθεση, παιδιά, να μας ταξιδέψει, να μας στεναχωρήσει. Όλα είναι μελωδία. Δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Και επιστρέφουμε για την τρίτη μας ώρα. Μεταθέσαμε λίγο την κουβέντα λόγω των ατυχημάτων για τον τουρισμό. Θα την κάνουμε τώρα. Έχουμε και αθλητικά, έχουμε και καιρό θερμοκρασίας. Θα τα δούμε όλα. Άλλη μια ώρα έχουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status Τιμία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Πολλαπλά ατυχήματα υλικών ζημιών αυτή την ώρα δημιουργούν προβλήματα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου μέσα και έξω από τη Θεσσαλονίκη. Στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω ατυχήματος λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας. Στα δυτικά τώρα, στη δυτική εσωτερική περιφερειακή, ρεύμα προς δυτικά, στον κόμβο της Βιοκαρπέρτ, υπάρχει καραμπόλα. Επίσης, στην είσοδο περίπου της περιφερειακής από τον Φίνικα, στην Εθνική Αντιστάσεως. Εκεί επίσης υπάρχει ατύχημα με αποτέλεσμα να έχει μποτιλιάρισμα το φανάρι, ενώ ατύχημα υπάρχει και στην έξοδο προς τη Χαλκιδική, στη Λεωφόρο Μουδανιών, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτο 24ωρο στη Δυτική Αττική, στη σκιά της χθεσινής τραγωδίας με τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες. Το κύριο βάρος της πυρόσβεσης στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων αυτή την ώρα. Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ανατέθηκε η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που σημειώθηκε χτες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς. Η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε τρεις ημέρες, είπε σήμερα στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η κρατική αρρωγή για κατοικίες αλλάζει ουσιαστικά, καθώς πλέον καλύπτει το 100% του κόστους επισκευής ή ανακατασκευής, τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες αυτοψίες και οι σχετικές διαδικασίες. Συνολικά 33 άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24 πενθήμερο για υποθέσεις που συνδέονται με την εκδήλωση πυρκαγιών, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία. Οι 30 συλλήψεις αφορούν σε περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ. Με οριακή μετάθεση για τον Αύγουστο αντί για τα τέλη Ιουλίου, κλειδώνει η παράδοση της επέκτασης του μετρό Καλαμαριά, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάου. Το εγχείρημα της προσάρτησης μας ευνηδίασε με τον βαθμό δυσκολίας του, όμως ο Αύγουστος δείχνει να κλείνει οριστικά το θέμα, δήλωσε. Στην τοπική επικαιρότητα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, στη Μάγρη Ξυλοδαρμού έπεσε ένας 19χρονος εργαζόμενος σε ψιλικατζίδικο από δύο νεαρούς 19 και 17 ετών στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο νεαροί εισέβαλαν στο ψιλικατζίδικο και άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές αλλά και δύο μεταλλικές ράβδους. Το θύμα του Άγριου Ξυλοδαρμού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Οι αρχές εκτιμούν ότι πίσω από την άγρια επίθεση κρύβονται προσωπικές διαφορές. Δικυκλιστές της ομάδας Δίας εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες. Ένας 35χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα στον Εύωσμο, αφού σύμφωνα με την καταγγελία μαζί με συνεργό του μπήκαν σε κατάστημα ψιλικών και αφού απασχόλησαν τον υπάλληλο, αφαίρεσαν κουτί με φιλοδορήματα και τράπηκαν σε φυγή.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων με μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 34, στις Σέρες τους 35, στη Βέρεια τους 36 και στα Γιαννιτσά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς και στην Καστοριά τους 32.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Καλό σας μεσημέρι.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
8: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
9: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
10: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: Νεφέλες.
13: Διογένης Δασκάλου.
12: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
13: Αριστοφάνης.
12: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
13: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
12: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
13: Προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Σιγά σιγά καλυτερεύουν τα πράγματα στους δρόμους. Έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση, τουλάχιστον στην περιφερειακή. Ανηφόρα Αγίου Παύλου απλά έχουμε πλέον καθυστερήσεις. Μέτωπο προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά έχουμε αρκετή κίνηση. Μετά την Πηλαία λίγο πάτε με χαμηλές ταχύτητες, μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12. Βελτιωμένη πολύ η κατάσταση και στο Φοίνικα. Και στην εσωτερική περιφερειακή. Δεν έχουμε πρόβλημα τούτη την ώρα. Το πρόβλημα που παραμένει είναι στα Μάλγαρα, έτσι. Αν και μικρότερο παραμένει. Καλό να περνάτε όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, ακούτε στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας έως τη μία ο Άρης Παπηδάκης. Τα πράγματα λοιπόν στον τουρισμό δεν είναι και τόσο ευίωνα, τουλάχιστον για τη Χαλκιδική. Τα έλεγε και χθες ο πρόεδρος των... ξενοδοχείων ο κύριος Στάσιος. Είναι πολύ οι λόγοι. Οι Έλληνες τους ή άλλως πλέον, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, μια εβδομάδα, μια μισή και αυτή τον Αύγουστο, με τις τιμές να ανεβαίνουν και στα καταλήματα και στα καταστήματα εστίασης στη Χαλκιδική, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Γι' αυτό υπάρχουν και γκρίνιες. Το ζήτημα είναι ότι πλέον δεν έχει να προσφέρει κάτι, δεν έχει εναλλακτική Χαλκιδική. Τόσα χρόνια όπου και αν πας, πρώτο πόδι, δεύτερο πόδι, βλέπεις τα ίδια ακριβώς πράγματα, τίποτα διαφορετικό. Αυτό που σώζει φυσικά τη Χαλκιδική είναι οι υπέροχες παραλίες. Έτσι, την αγαπάμε τη Χαλκιδική, αγαπάμε Πιερία, αλλά η Χαλκιδική έχει τις παραλίες οι οποίες τραβάνε τον κόσμο. Γενικώς οι Έλληνες, η συντριπτική πλειοψηφία τουλάχιστον, φεύγει τον Αύγουστο. Μας έλεγε και χθες μια φίλη ακροάτρια στην εκπομπή της επιστροφής ότι ερχόμενοι από τη Θάσο μόνο ξένοι, ελάχιστοι Έλληνες. Καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός. Να επιστρέψουμε στον κύριο Τάση, ο οποίος είπε ότι πλέον μπορείς να βρεις και Αύγουστο καταλήματα στη Χαλκιδική, πράγμα το οποίο τα προηγούμενα χρόνια ήταν αδιανόητο. Τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα. Δυστυχώς.

χαμός γίνεται. Όπου, σε όποια γωνία και να δεις, έχει πεταμένα στρώματα, ξύλα, ντουλάπια, χαμός γίνεται. Μακριά από έναν κόσμο που πληγώνει. Γεμάτο ογκώδι. Ωραία, πολύ ωραία. Υπέροχη εικόνα. Γεια σου Χρυσούλα μου, να είσαι καλά.

Νέα φωτιά έχουμε στο Κλικής. Στην Ξηρόβρηση, μεγάλη κινητοποίηση. 45 πυροσβέστες, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη. Ενώ στην επιχείρηση συμβάλλει με υδροφόρες και ο Δήμος Κλικής. Καλύτερη η εικόνα από την φωτιά στην Πιερία, στη Βροντού. Να δούμε τι θα γίνει. Τι λέγαμε νωρίτερα, ότι ο Τραμπ είπε ότι πάμε συνομιλίες, σταματάει το ένα και το άλλο. Σύμφωνα με το Reuters, οι Ιρανοί λέει δεν θα πάρει τις διαπραγματεύσεις. Τώρα ποιος δουλεύει ποιον δεν ξέρω, αλλά

Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί. Επιστρέφουμε με αθλητικά. Έχουμε κληρώσει σήμερα για τις ελληνικές ομάδες. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα δούμε και τις θερμοκρασίες που παίρνουν την Ανιούσα. Λίγη υπομονή και επιστρέφουμε.

0: γεύση. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Αύγουστος με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
7: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
8: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
9: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
10: Στην υγειά μας, φίλοι.
11: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
12: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
16: Νεφέλες.
17: Διογένης Δασκάλου.
16: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
17: Αριστοφάνης.
16: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
17: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
16: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
17: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: να περάσει.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι καλή.
1: Είναι η ώρα να ακούσουμε τα αθλητικά μας. Να δούμε τι γίνεται στις κληρώσεις. Αυτή την ώρα γίνονται κληρώσεις για τις ομάδες μας. Για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Όφη.

Στη μία ώρα ξεκίνησαν οι κληρώσεις. Πάμε να δούμε τι έχουμε μέχρι τώρα, έτσι. Η ΑΕΚ λοιπόν θα αντιμετωπίσει, γιατί γίνεται να πρώτα κλήρωση του Champions League, θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League την νικήτρια του Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ, για να μπει στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Με Λεύσκη λοιπόν η Καϊράτ, ο Ολυμπιακός με Μπόντο ή Union, εφόσον όμως αποκλείσει την Αιμέγγεν. Πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την

την Anderlecht, την οποία αντιμετωπίζει την Πέμπτη, έτσι, στον πρώτο αγώνα στην Τούμπα. Θέλουμε, ο ΠΑΟΚ θέλει ακόμα δύο προκρίσεις για να βρεθεί στη league phase της διοργάνωσης. Λάρν Ιμπέρια, Λίλεστρομ, Λεύσκη Σόβια, Σίκα Ιράτ και Μιάλμι, η Σλόβαν Πρατισλάβας.

Πάμε στον Όφι. Ο Όφι έμαθε το υποκρούπ, το οποίο θα βρίσκεται στην κλήρωση των play-off του Europa League. Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσά τους βρίσκονται σύλλογοι όπως η Μπενφίκα, η Μπεσίκτας, αλλά και η Μακάμπι Τελαβίβ και η Λεχ Πόσναν. Τα υπογκρουπ του Όφι είναι Μπενφίκα Χάρτς, Μακάμπι Τελαβίβ και ΣΚΑ Σόφιας, Λεχ Πόσναν Κλάξβικ και Κράγκεν Μπεσίκτας. Ο Παναθηναϊκός που παίζει για τα play-off στο Conference League έμαθε και αυτό στα υπογκρουπ του. Χάπελ Τελ Αβίβ η Κατοβίτσε, Μπενφίκα η Χάρτς, Χράντζενς η Μπεσίκτας, Ελσίγκη Μάδερουελ και Βαλούρ Νόρτζελαντ. Αναμένουμε να δούμε και τις τελικές κληρώσεις. Κρίση στην στη FIFA. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας δεν είναι διατεθειμένη να συνεχίσει να στηρίζει τον Ινφαντίνο, κάτι το οποίο θα το γνωστοποιήσει μέσω επιστολής. Και όλα αυτά γιατί ο Ινφαντίνο σκέφτεται να προχωρήσει σε πώληση μετοχών του Μουντιάλ. Πρώτη ήρε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ινφαντίνο η Ομοσπονδία της Ουαλίας. Και θα ακολουθήσουν κι άλλες, έτσι. Εν τω μεταξύ και η UEFA απειλεί ότι θα κινηθεί νομικά κατά της FIFA για το σχέδιο πώλησης του Μουντιάλ. Στην Μπαρτσελόνα πάμε. Ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι δεν πωλείται ο Τόρες. Δεν το δίνουνε, λένε. Πάμε στην Ντόρτμουντ και στον Καρέτσα. Προανήγγειλε ένα βίντεο το οποίο θα είναι έπος όπως όλα δείχνουνε. Θα τον παρουσιάσει η Μπορούσια Ντόρτμουντ τον Καρέτσα με γύρο. Ναι, καλά ακούσατε. Η παρουσίαση θα γίνει στις 4 σήμερα.

διάχρονος ενδιαφέρει τους κίτρινους. Να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Ο παίκτης όμως, όπως είπαμε, είναι και στο στόχαστρο της Κόνια Σπορ. Ο Ηρακλής τώρα, νέα πολύ καλή εμφάνιση. Δεν ένα με την Πάρμα. Πολύ καλό παιχνίδι από τους Κιανόλευκους. Και ενθαρρυντικά για το μέλλον της ομάδας.

Στην Αγγλία επικρατεί τρέλα με τον Τζιόλι. Ποιος χρειάζεται τον Βινίσιους όταν έχεις τον Χρήστο? Αυτό είναι το μότο πλέον στην Arsenal. Και κλείνουμε με διακοπές. Για Σκεβίτσιους ανέβασε φωτογραφία από τις διακοπές του με τη Λεζάντα. Καλοκαίρι και Ελλάδα, ο τέλειος συνδυασμός. Είναι μαζί με τη σύζυγό του, την Άννα Δούκα, και τα δύο τους παιδιά. Αυτά με τα αθλητικά μας.

Ευχαριστώ πολύ, Αχιλλέα. Στο ύψος του Αιγινίου, λέει, έχουμε έργα στην Παθέ και έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα εκεί πέρα. Προς την έξοδο, έτσι. Προς Μακρύγιαρο δηλαδή. Στο ύψος του Αιγινίου, λοιπόν, όσοι κινήσετε στην Παθέ, θα συναντήσετε ένα μικρό μποτιλιάρισμα, διότι έχουμε έργα εκεί. Και τώρα ετοιμαστείτε, διότι θα σας πω τις θερμοκρασίες μέχρι και τη Δευτέρα.

0: χρειάζεται να έρθουν οι θερμοκρασίες αυτές με το που τις ακούσουμε να ανάψουμε κλιματιστικά.
1: Να σε ψάξω, τι να αλλάξω για να έρθεις εδώ. Τι να σου πω, τι να σου γράψω.
0: Για Θεσσαλονίκη, έτσι. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε. Σήμερα έχουμε 34, αύριο 36, Τετάρτη 37, 37 Πέμπτη Παρασκευή, 39 το Σάββατο, 38 την Κυριακή. Οπότε το Σαββατοκύριακο θα είναι καυτό. Βέβαια και οι υπόλοιπες μέρες 37 για δίνει. Αύριο 36 και μετά 37, Σάββατο 39, Κυριακή 38. Έρε γλέντια.

Έτσι να σας δοξάσουμε. Προσπαθούμε παιδιά, προσπαθούμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλά που είμαστε και εμείς, καλά που είστε και εσείς. Σε ποιον θα μιλούσαμε αλλιώς. Στάτους παντού, μα παντού.

Και ήρθε η ώρα να χαιρετηθούμε. Σας αφήνω με ένα πρόβλημα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου με μέτωπο προς τα δυτικά στον περιφερειακό. Από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12 χαμηλές ταχύτητες με μέτωπο προς τα ανατολικά. Με καθυστέρηση περίπου 10 λεπτών και στα δύο μέτωπα στα δύο των Μαλγάρων. Και όσοι κινείστε προς Πιερία, μετά το Αιγίνιο έχουμε έργα και εκεί έχουμε καθυστερήσεις. Υπομονή λοιπόν. Εγώ να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για την υπέροχη παρέα. Από τις 10 ήμασταν μαζί. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Παπηδάκης. Ακολουθεί μουσική ανάσα. Μην χάσετε στις 4 Βιργινία Δημαρέση. Τα λέμε και πάλι αύριο, τα σέβη μου.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπε στο Greco's.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
5: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
4: νομική,
5: διοίκηση και οικονομία,
4: πληροφορική,
5: ψυχολογία,
4: αγγλική φιλολογία,
5: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
4: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντο Σοφού 3.
7: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
9: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
8: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
9: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ηλιοφάνεια κυρίες και κύριοι αύριο στη Θεσσαλονίκη, κυρίως στις θερμές ώρες, στα ορεινά της πόλης. Οι άνεμοι θα πνέουν στο θερμαϊκό από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει αύριο σε Βέρεια και Γιαννιτσά 37 βαθμούς, Κιλκής 35, Κατερίνη 33, Σέρες 36, Πολύγυρο 32, Γρεβενά 34 και Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για τον καιρό. Επόμενο δελτίο από τον Στάτους σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Status 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
1: Μια βόλτα στο νησί, να πάμε εγώ και εσύ, και εκεί να μ' αγαπάς ακόμα πιο πολύ. Μέσα στα γνωστά

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Αύγουστος
11: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
10: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
11: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
10: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
11: Στην υγειά μας φίλοι.
10: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
11: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρές. Μένεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη, αναζωπήρωση σε δύο μέτωπα στον Κυθερώνα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν περισσότεροι από 450 πυροσβέστες με περίπου 200 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής. Αποκαρδιωτική εικόνα στο Πόρτο Γερμενό μετά το καταστροφικό πέρασμα της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία άφησε πίσω της πολλά σπίτια καμένα. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής και καίει σε περιοχή με ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα. Καλύτερη εικόνα στη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόβρηση Κιλκής. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 14 οχήματα. Ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη. Σε ύφεση πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 11.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκθεση στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Ένας 32χρονος ανασύρθηκε νεκρός σε φαράγγι στον Όλυμπο στη θέση Κόκκινος Βράχος. Ο άνδρας από την Αμαλιάδα αναρριχήθηκε χθες μαζί με δύο φίλους του μέχρι τον Κόκκινο Βράχο στο ρέμα Ορλιά στα 650 μέτρα υψόμετρο όπου βούτυξε σε βάθρα. Φέρεται δυστυχώς να έπαθε ανακοπή με αποτέλεσμα να πνιγεί. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή της Πολύχνης στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Ο Δήμος Παύλου Μελά με ανακοίνωσή του καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες, ενώ δείγμα με γενετικό υλικό από τα ρούχα του κοριτσιού έχει σταλεί στα εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για να διαπιστωθεί αν τελικά το ζώο που επιτέθηκε στη μικρή ήταν τσακάλι. Τέλος, οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό από σήμερα. Στο εξής, οι παλαιές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδια, ακόμη και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με τη νέα αστυνομική ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται προς το παρόν σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω του στενού του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, σε αντίθεση με τις δηλώσεις Τραμπ νωρίτερα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες. Στα ορεινά περιμένουμε αύριο Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γενιτσά 37 βαθμούς, Κιλκής 35, Κατερίνη 33, Σέρες 36, Πολύγυρο 32, Γρεβενά 34 και Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά
5: από ποτέ.
6: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
7: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 820 9729.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
16: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
17: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: πείτε μου ότι υποφέρετε κι άλλοι από τα κλιματιστικά και όχι μόνο εγώ. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω ότι σε αυτό τον άδικο κόσμο, τον δύσκολο, τον καλοκαιρινό, με τις θερμοκρασίες, με την υγρασία, με αυτό το εξαιρετικό κλίμα της Θεσσαλονίκης, δεν είμαι η μόνη που υποφέρω από τα κλιματιστικά.
1: Δεν είσαι.
0: Το εκτιμώ πολύ, Γιάννη μου.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή δεν θέλω να περνάτε άσχημα, δεν θέλω να πονάει το κεφάλι σας, ας πούμε, αλλά μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή εγώ τρεις την ώρα έχω πονοκεφάλους, γιατί μπαίνουμε στα κλιματιστικά, παγώνουμε, βγαίνουμε από τα κλιματιστικά, προσπαθείς να χαμηλώσεις λίγο, μάλλον να ανεβάσεις λίγο τη θερμοκρασία στον κλιματισμό για να μην σε χτυπάει κατά κέφαλα. Μετά ζεσταίνεσαι, βγαίνεις έξω, έχει ακόμα περισσότερη ζέστη, μπαίνεις μέσα λίγο, το βάζεις πάλι πιο χαμηλά. Και αυτό το πράγμα δεν ξέρω, με έχει απορριθμίσει εντελώς. Όσοι αγαπάνε το καλοκαίρι, παρακαλώ να μου πούν γιατί.

Λοιπόν, στα social media, ξέρεις, ο κόσμος έχει χωριστεί σε ομάδες. Χωρίζεται εύκολα σε ομάδες στα social media. Ακόμα και γι' αυτό, άλλοι είναι team χειμωνάκηδες. Τους αρέσει ο χειμώνας, οι χαμηλές θερμοκρασίες, τα ζεστά παλτό, το τζάκι. Και άλλοι είναι team καλοκαιράκηδες. Εγώ καταλαβαίνω το team χειμωνάκηδες, γιατί το κρύο παλεύεται. Ντύνεσαι καλά, βάζεις κάνα δυο ωραία pullover. Βάζεις και ένα ισοθερμικό από μέσα, βάζεις και ένα ωραίο παλτό, αυτά τα φουσκωτά που έχουμε, τα πούπουλα που δεν περνάει τίποτα. Το καλοκαίρι βάζω αντιλιακή, βγαίνω έξω, τι να βάλω, να βάλω ένα πουκαμισάκι από πάνω με και ήλιος, να πάρω και μια ομπρέλα. Γίνονται και οι ομπρέλες τα τελευταία χρόνια της μόδας στην Ελλάδα το καλοκαίρι και η αλήθεια είναι ότι γίνονται της μόδας, όχι από, πώς να το πω, γίνονται από ανάγκη για να μην σε χτυπάει ο καυτός ο ήλιος. Παλιότερα βλέπαμε κάτι Ασιάτες που ερχόταν στην Ελλάδα με τις ομπρελίτσες τους και γελούσαμε και λέγαμε χαχά τι κάνουνε. Ντάλα ο ήλιος με την ομπρέλα, ξέραν τι κάνουν οι Ασιάτες.

Τώρα θα μου πει κάποιος που είναι σε άδεια έδημα, αρέσει. Έχετε μείνει πίσω 5 άνθρωποι εκεί στη Θεσσαλονίκη και στον Στάτους και γκρινιάζεις. Μπορεί να είναι και αυτό τελικά. Αλλά γενικά, από τα παιδικά μας χρόνια που τα καλοκαίρια ήταν δίμηνα και τρίμηνα, μέχρι τώρα, εδώ και χρόνια που είμαστε ενήλικες επαγγελματίες κτλ., νομίζω ότι οι περισσότεροι περιμένουμε το καλοκαίρι για τις 10-15 μέρες άδειας και όλο το υπόλοιπο είναι ένα μικρό ή μεγάλο μαρτύριο, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα και τα τελευταία χρόνια με τις θερμοκρασίες. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε και πουθενά χωρίς κλιματισμό. Στο γραφείο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παντού θέλουμε κλιματισμό. Ακόμα και στο δρόμο περπατάμε και βλέπω ανεμιστηράκια μπροστά στο πρόσωπο από κυρίες, φορητά ανεμιστηράκια. Κάνουμε μια δουλίτσα και αυτά για να έχεις μια υποψία δροσιάς.

στα θετικά νέα της ώρας, γιατί δεν ήταν η εικόνα όλη η μέρα έτσι. Στα θετικά νέα της ώρας λοιπόν είναι ότι δεν έχετε μεγάλες ταλαιπωρίες στους δρόμους. Έχουμε ένα κολληματάκι στα Μάλγαρα, στην Παθέα, εκεί το γνωστό πλέον το, του τελευταίου διαστήματος, αλλά μικρό, κάνα 8 λεπτό, τι να σας πω, δεν ξέρω, είναι 10 λεπτό. Στο περιφερειακό έχουμε χαμηλές ταχύτητες σε πολύ μικρά κομμάτια. Πολύ μικρά κομμάτια, δηλαδή ούτε καν θα καταλάβετε την ταλαιπωρία. Ένα θεματάκι έχει βγάλει μόνο τώρα τα τελευταία λεπτά, στο ρεύμα προς ανατολικά, μετά τον κόμβο πανοράματος. Εκεί έχουμε μποτιλιάρισμα, αλλά σε μικρό μήκος ευτυχώς.

Λοιπόν, τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας σε όσους ταλαιπωρείστε στις δουλειές, γιατί κάποιες δουλειές είναι πιο δύσκολες στα καλοκαίρια. Εμείς είμαστε από τους τυχερούς που είμαστε μέσα στο στούντιο με τις ωραίες μουσικές εδώ. Άλλες δουλειές είναι δύσκολες, είναι έξω, υποφέρει ο κόσμος. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσους ξεκινήσατε άδεια. Να περάσετε καλά, να χαλαρώσετε, να αφήσετε τα προβλήματα όσο μπορείτε πίσω σας. Εμάς να μας πάρετε μαζί σας. Λίγη ενημέρωση, πολύ μουσική. Αυτό το διάστημα ο στάτους είναι πιο καλοκαιρινός. Προσπαθούμε και εμείς να μην σας φορτώνουμε πολύ, όπως καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, οι μάχες με τα πύρινα μέτωπα συνεχίζονται στην Δυτική Αττική. Έχουμε και νέα 112 για απομακρύνσεις κατοίκων. Κυρίως τα προβλήματα εντοπίζονται στο Κανδύλι, στην Άνω Βλιχάδα, στον Άγιο Κωνσταντίνο και στα Μέγαρα, στην περιοχή της ΒΙΠΕ. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μέτωπο, ένα τεράστιο μέτωπο όλο αυτό. Πάνω από 450 πυροσβέστες, δεκάδες εναέρια μέσα. Ευτυχώς προς το παρόν εδώ στην Βόρεια Ελλάδα κοντά μας έχουμε μεμονωμένα μικρά περιστατικά από ό,τι φαίνεται, τα οποία μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, λίγουν γρήγορα.

Λοιπόν, για να σας δώσω και την εικόνα εδώ στα κοντινά μας, τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Ευτυχώς λέγαμε ότι λίγουν σύντομα τα περιστατικά. Είχαμε πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Ξεκίνησε, ξέσπασε στις 11.30 το πρωί. Είναι πλέον σε ύφεση, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. Επίσης, νωρίς το μεσημέρι, είχαμε πυρκαγιά που ξεκίνησε να καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόβρυσης στο Κιλκής. Είχαμε εκεί μάλιστα και δύο αεροσκάφη τα οποία συνέδραμαν στην κατάσβεση. Είναι καλύτερη εικόνα στο μέτωπο αυτό. Και μία μισή ώρα πριν, γύρω στις 3 το μεσημέρι, είχαμε συναγερμό στην πυροσβεστική, γιατί ξέσπασε πυρκαγιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδική σε ξερά χόρτα. Αλλά μαθαίνουμε από την ενημέρωση τα τελευταία λεπτά ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, έκαψε ξερά χόρτα και λίγα ελαιόδενδρα. Ευτυχώς τελείωσε και αυτό, γιατί η αλήθεια είναι όταν ακούμε ξερά χόρτα, επειδή έχουμε εικόνα και από Χαλκιδική και τα λοιπά, ξέρουμε ότι δυστυχώς υπάρχουν πολλές περιοχές και δεν μιλάμε μόνο για ιδιωτικά οικόπεδα, μιλάμε και για δημόσιες εκτάσεις, δρόμους, δίπλα και τα λοιπά, τα οποία είναι εντελώς ακαθάριστα, έτσι, και δίνουν πολύ καύσιμη ύλη για αν ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά, για να προχωρήσει δύσκολα δυστυχώς η φωτιά. Αλλά μέχρι στιγμής είναι όλα καλά.

Τώρα, κοίταξε, ή πριν φύγεις διακοπές ή μετά, εσύ επιλέγεις, θα κάνεις μία βόλτα από τα καταστήματα Μαρμαρίδης για τις τρομερές εκπτώσεις που έχουν, έως 50%. Σε μία τεράστια γκάμα επίπλων, έχουν τεράστια ποικιλία στα καταστήματά τους, για να πάρεις εκείνο το κρεβάτι που όλο λες θέλω να τα αλλάξω, τρίζει, κάνει, ράνει και δεν ξέρω τι να κάνω, ή για να πάρεις ένα πολύ ωραίο έπιπλο να στολίσεις το χώρο σου, ή να αλλάξεις εκείνη την τραπεζαρία που την έχεις από τότε που παντρεύτηκες και σου κάθεται εδώ. Άρα έπιπλα Μαρμαρίδης για τις εκπτώσεις αυτές έως 50% και στο site epipla.gr.

0: Μ' αρέσει πολύ, Γαλάνη. Ωραία δεν είναι, Γιάννη? Όταν μιλάς, γιατί δεν ανοίγεις το μικρόφωνο σου, ντρέπεσαι? Μετά από τόσα χρόνια στα ραδιόφωνα.
1: Να μην παρεμβαίνω.
0: Καλέ, γιατί, αφού σου μιλάω, τι?
1: Εντάξει. Μ' αρέσει πολύ.
0: Δεν είναι φανταστική, δεν είναι πολύ ξεχωριστή η φωνή της?
1: Από τα πρώτα της τραγούδια με συγκίνησε η φωνή αυτή, η φωνή που έχει ένα μυστήριο μπάσο.
0: Πολύ μυστήριο μέταλλο έχει φωνή της, έτσι. Δεν χρησιμοποιώ προφανώς σωστή ορολογία. Αλλά είναι πολύ ξεχωριστή φωνή της, ρε παιδί μου. Δηλαδή, την ακούσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξέρεις ποια είναι.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι από αυτό πάσχουν οι σημερινοί τραγουδιστές, έτσι. Όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή, τεχνικά μπορεί να είναι αρτιότατη. Γιατί πλέον και τα παιδιά είναι σπουδαγμένα αυτά.
1: Βγήκε ο Ρέμος και βγήκανε άλλοι 15 Ρέμοι από πίσω.
0: Ρώτα την Παφή του. Έχει γίνει ανέκδοτο εδώ μέσα. Επί πόσα χρόνια μπέρδευα τον Αργυρό, που είναι επίσης εξαιρετικός τραγουδιστής, με το Ρέμο. Χρόνια ολόκληρα.
1: 15 ακόμη Ρέμοι.
0: Ναι, κόπιες, ναι.

0: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής Status Express είναι η εταιρεία InfoTrust. Αν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, κάνε ένα κόπο, μπες στο infotrust.gr, συμπλήρωσε την αίτηση εργασίας και μπες στη μεγάλη ομάδα της InfoTrust, γιατί είναι το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων, ώστε να δώσεις την εργασία σου υπεραξία. Θα έχεις έτσι εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, καλύτερες προμήθειες και εξειδικευμένα προϊόντα, όλα αυτά που σου προσφέρει η InfoTrust. Περισσότερες πληροφορίες στο infotrust.gr.
1: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Αν χρειάζεστε έναν ψυγείο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, τότε η LG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Θερμής φέτα pop το κιλό, 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο, 6,49 και 5 λίτρα, 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό, 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες, 6,70. Και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες, 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια, 5,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Καλή εικόνα στους δρόμους, ακόμη καλύτερη από ό,τι πριν από κανένα τέταρτο 20 λεπτό που την είδαμε. Να σας πω λίγο για τις θερμοκρασίες, γιατί γενικά είμαστε σε καλή κατάσταση. Αλλά σταδιακά τις επόμενες μέρες θα αρχίσουμε λίγο να θυμίζουμε περισσότερο καλοκαίρι. Λοιπόν, αύριο το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. 3 ώρα το μεσημέρι θα είμαστε στους 35 βαθμούς. Εντάξει, νορμάλ θερμοκρασία για αρχές Αυγούστου. Την Τετάρτη όμως ανεβαίνει περαιτέρω η θερμοκρασία και θα φτάσει την ίδια ώρα στους 38 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, εκεί λίγο αρχίζει και ζορίζει η κατάσταση. Ειδικά αν φυσάει και κανένα αεράκι που είναι λες και έχεις βάλει το κεφάλι σου στο φούρνο. Την Πέμπτη πέφτει ελαφρώς η θερμοκρασία, αρκετά μάλλον. Θα είμαστε στους 33 βαθμούς, θα πάρουμε μια ανάσα. Ομοίως και την Παρασκευή 33-34 βαθμούς. Το Σάββατο όμως, εδώ σας θέλω, όσοι μείνετε Θεσσαλονίκη, μάλλον η μόνη επιλογή που θα έχετε θα είναι να κλειστείτε στο κλιματιστικό μέσα, γιατί θα δείξει 40 το θερμόμετρο. 37 βαθμούς θα έχουμε 12 το μεσημέρι και 40 βαθμούς θα έχουμε από τις 3 μέχρι και τις 6-7 το απόγευμα. Συνεπώς όπου φύγει, φύγει για το Σαββατοκύριακο.
1: Τελικά έγινε κανονικότητα το σαραντάρι τα καλοκαίρια.
0: Ναι, κοίταξε, γενικά από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι μια θερμοκρασία που είναι πολύ μακριά από τα δεδομένα της εποχής. Δηλαδή επειδή βλέπω τους χάρτες και λένε, έχουν και υποσημειώσεις. Τώρα ξέρεις, είναι τα μετεωρολογικά που δίνουν, δίνουν και πολλές λεπτομέρειες. Δηλαδή λέει, ας πούμε, Τρίτη 35 βαθμοί, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. 38 βαθμοί την Τετάρτη, πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. 33 κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Συνεπώς, το κανονικό για αυτές τις ημέρες θα ήταν 33-34 βαθμοί. Από εκεί και μετά αρχίζουμε και ξεφεύγουμε. Νομίζω ότι αυτή η κλιματική κρίση που λένε και η αλλαγή, την οποία δεν την αποδέχεται και δεν την παραδέχεται ο Τραμπ πάνω απ' όλους.
1: Και όχι μόνο.
0: Όχι μόνο, πολύ σωστά, αλλά μου έρχεται στο μυαλό ο Τραμπ γιατί αυτός είναι που διακινεί και δημιουργεί λίγο όλα αυτά τα περίεργα. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι ναι, δεν είμαστε όπως ήμασταν πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν πιο μικρή, δεν θυμόμουν, ας πούμε, συνεχώς σαραντάρια και τα λοιπά το καλοκαίρι.
1: Πού?
0: Το 87 που έκανε τον πρώτο καύσωνα, εκεί λίγο πάθαμε ένα σοκ. Εδώ δεν είχαμε καν κλιματιστικά στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουν εγώ παιδάκι. Τώρα μιλάμε πριν από πολλά χρόνια, έτσι. Δεν είχαν τα σπίτια κλιματιστικά, δεν είχαν ανάγκη για κλιματιστικά.
1: Ανεμιστήρες είχαν.
0: Ανεμιστήρες και okay, φυσικά είχε έπιανε ζέστη το καλοκαίρι, αλίμονο, δεν ζούμε στην Αλάσκα, στους πάγους. Αλλά άνοιγες λίγο τα παράθυρα, λίγο το μεσημέρι έκλεινες τα παντζούρια ή τα στόρια, ό,τι είχε το κάθε σπιτικό. Δρόσιζε λίγο το σπίτι μέσα, άφηνες τον ήλιο απ' έξω. Αυτά κάναμε όταν ήμασταν μικρά παιδάκια. Ναι. Μετά έπεφτε λίγο ο ήλιος, διαχειριζόσουνα δηλαδή το φως και τη ζέστη. Έφευγε λίγο ο ήλιος, έβαζε και κανένα ανεμιστήρα που λες εσύ Γιάννη και περνούσε έτσι η μέρα, η νύχτα κάπως. Το καλοκαίρι δε, επειδή τότε δεν είχαμε και πολλά περιστατικά με κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες κτλ., ανοίγαμε τέντα και τα παράθυρα, κοιμόμασταν και έξω στα μπαλκόνια, ειδικά οι μεγαλύτεροι, και εκεί έπαιρνες μια ανάσα. Ήταν λίγες οι δύσκολες μέρες. Τώρα, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια συμβαίνει το αντίθετο, έτσι. Με αποκορύφωμα τον περσινό Ιούλιο, να θυμίσω, που επισήμως η μετεωρολογική υπηρεσία έδωσε ότι σχεδόν επί ένα ολόκληρο μήνα είχαμε καύσωνα κανονικά, δηλαδή δεν πέφτανε οι θερμοκρασίες αρκετά ούτε τη νύχτα.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, πέρσι. Ήταν ο μεγαλύτερος σε διάρκεια καύσωνα εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Φέτος ο Ιούλιος δεν μας ζόρισε. Ζόρισε την κεντρική και λίγο πιο βόρεια Ευρώπη. Εμείς ήμασταν καλά. Για να δούμε πώς θα βγει ο Αύγουστος.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα. Παρακαλώ. Αχ, ταυτίλια. Δεν ξέρω αν φταίμε με εμείς ή αν φταίτε εσείς, αλλά πέσατε. Λοιπόν, η μεγαλύτερη θερμοκρασία που καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη από το μετεωρολογικό σταθμό στη ΔΕΘ τα τελευταία χρόνια, έψαξα και το βρήκα, είναι το 2021. Τι έχουμε σήμερα, 3/8, έτσι. 3/8 λοιπόν το 2021 η πόλη είχε 40,8 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν 41 βαθμούς. Άρα, να μην παραπονιόμαστε, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν μου λέτε, κυρία μου, επειδή είναι η μέρας της παγκόσμιας ιστορίας για τη Χιροσίμα,
0: ναι,
1: θα μπορούσατε να παίξετε ένα τραγούδι «Χιροσίμα, ένα παιδί είμαι κι εγώ», το οποίο είναι στο YouTube.
0: Ναι, νομίζω δεν είναι σήμερα η
1: ναι,
0: μαύρη.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι, λέω απλά, ας πούμε.
0: Ναι, θα το δούμε, μέρες, θα το δούμε, βεβαίως, σας
1: ναι,
0: ευχαριστώ.
1: Ναι, του μηνός είναι.
0: Θα το δούμε, σας ευχαριστώ
1: πολύ. Πλάχτον αυτές τις μέρες να παίζει καθημερινά, να ακουστεί. Είναι τραγούδι το οποίο το γέννησε η Έδεσα, συνθέτης, και η ερμηνεύτρια είναι Δεσέα.
0: Είστε από την Έδεσα?
1: Εγώ από την Έδεσα. Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία, σας ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Να θυμούμε την Έδεσα και τη Χιροσίμα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου.
1: Ευχαριστώ, κυρία μου, να είστε καλά.

στο φως με κρατά. Λοιπόν, τώρα δεν κολλάει με το ύφος της εκπομπής στο συγκεκριμένο τραγούδι. Έτσι δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα το βάλουμε τώρα, γιατί εδώ ο Γιάννης Ρέπιτς ζωγραφίζει σήμερα. Και σας ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια για τη μουσική, γιατί είπαμε, είμαστε χαλαρά. Τώρα σε λίγο θα έρθει ο Απόστολος ο Αβδελάς, θα μπει να κάνει τη δική του εκπομπή εδώ. Προσπαθούμε λίγο να προσαρμόζουμε τους βιορυθμούς μας και τους ρυθμούς μας στο καλοκαίρι και σε αυτή την ανάσα που περιμένουμε όλοι να πάρουμε πώς και πώς, να βγάλουμε το κεφάλι μας έξω από το νερό ένα πράγμα.

Λοιπόν, το βραβείο, συγγνώμη, ξέρετε ότι δεν μιλάω έτσι εγώ από τα μικρόφωνα, το αποφεύγω, αλλά το βραβείο των Λυθίων πραγματικά για σήμερα το κερδίζουν αυτοί που βγάλανε τις ζάντες από τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών που επιχειρούσαν στη Μαγούλα. Λοιπόν, είδα τις φωτογραφίες, τις δημοσιοποίησαν στο Facebook, σελίδα Εποχικοί Πυροσβέστες. Δεν έχω λόγια πραγματικά, δηλαδή οι άνθρωποι δίνουν όλες τους τις δυνάμεις χωρίς ξεκούραση, χωρίς ανάσα, για να προστατεύσουν το δάσος, να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, να προστατεύσουν τις περιουσίες μας, έτσι. Και είναι 24 ώρα ολόκληρα στο πόδι, με ελάχιστα λεπτά ύπνου. Έχουμε δει όλες τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες και γι' αυτό είναι καλά τα social media, γιατί βλέπουμε λίγο τι γίνεται στο πεδίο, έτσι, πόσο δύσκολα οι άνθρωποι αυτοί επιχειρούν. Τους βλέπουμε να κοιμούνται μέσα στη μέση του δρόμου 10 λεπτά, μισή ώρα, να πάρουν ανάσα, να πάρουν μια δύναμη για να συνεχίσουν, και πήγανε, είχαν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους, βλέπω ένα μεγάλο υπαίθριο χώρο, και έχουν βγάλει από τα αυτοκίνητα τις ζάντες, προφανώς για να τις πάρουν, να τις πουλήσουν για μέταλλο, για ανταλλακτικά, δεν ξέρω ακριβώς τι. Την ώρα δηλαδή που αυτοί οι άνθρωποι δίνανε όλες τους τις δυνάμεις, και μπορεί και κάποιος μακριά από εμάς να έδινε και τη ζωή του. Και θεώρησαν αυτοί οι άνθρωποι σωστό εκείνη την ώρα τη δύσκολη, εκείνες τις ώρες μάλλον τις δύσκολες, γιατί είναι και μέρες πλέον που διαρκούν αυτά τα μέτωπα κάτω στην Αττικοβιωτία, να βγάλουν τις ζάντες και να τους κλέψουν τα αυτοκίνητα. Και μάλιστα κάποια αυτοκίνητα δεν στάθηκαν μόνο στις ζάντες, σπάσαν και παράθυρα προφανώς, παρμπρίζ, για να πάρουν πράγματα από μέσα, έτσι. Μπράβο λοιπόν, τι να πω. Βέβαια, αν είχαμε κάμερες παντού, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να βρούμε ποιοι είναι αυτοί που κάνανε αυτή την πολύ έξυπνη δουλειά.

Ο Κυριάκος λέει εδώ για το περιστατικό αυτό στη Μαγούλα με τις κλοπές από τα οχήματα των πυροσβεστών, τα προσωπικά τους, τα ιδιωτικά τους οχήματα, έτσι λέει, δεν είναι άνθρωποι. Δυστυχώς ναι, και είναι πολλοί αυτοί γύρω μας που δεν είναι άνθρωποι τελικά και μου κάνει εντύπωση. Περίμενα ότι κάποια στιγμή μεγαλώντας θα σταματήσουν κάποια πράγματα να μου κάνουν εντύπωση, αλλά όχι. Κατά τα άλλα, τους λέμε ευχαριστώ στα Facebook, στα social media, από εδώ, από εκεί. Εντάξει. Ναι, Ελευθέρη μου, έχεις δίκιο. Είναι περιοχή με καταβλισμό, με Ρωμά, δύσκολη περιοχή κτλ. Αλλά και πάλι επιμένω, όσο δύσκολο και να είναι με μια περιοχή, όσο δύσκολο και να είναι ένα περιστατικό, αν είχαμε κάμερες σε δημόσιους χώρους έξω, πολλοί θα σκεφτόταν δύο και τρεις φορές για να προχωρήσουν σε τέτοιες πράξεις. Και έχουμε δει και από πρόσφατα περιστατικά πόσο πολύ βοηθάει η καταγραφή μέσω κάμερα στο να εξιχνιαστούν εγκλήματα. Θυμηθείτε τι έγινε εδώ πρόσφατα, πριν από κανένα μήνα, με την δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης της Νέστορα, που έχασε τη μητέρα της, τη Βάγια την Νέστορα. Πόσο βοήθησε το βιντεοληπτικό υλικό. Πόσο βοηθά το υλικό από τις κάμερες όταν μπαίνουν πυρκαγιές, όταν βάζουν μάλιστα πυρκαγιές, να το πω πιο σωστά, για να δεις ποιος ήταν τη συγκεκριμένη ώρα στο χωράφι με τα ξηρά χόρτα, ποιος έβαλε με τον αναπτήρα, ποιος έκανε γεωργικές εργασίες, πιανού το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι πέρασε περίπου την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, και να ξετυλίξουν έτσι το νήμα οι αρχές.

Ναι, πολλά μηνύματα εδώ για το θέμα, αλλά δεν βλέπω να βρίσκουμε λύσεις σε αυτά τα θέματα εύκολα, ειλικρινά. Βλέπω κόσμο που μπαινοβγαίνει στα δικαστήρια συνεχώς από αυτή τη κοινωνική ομάδα, σχεδόν άφοβα πολλές φορές, ρε παιδί μου. Δηλαδή ότι okay, δεν είναι και τίποτα και θα πάω, θα περάσω, θα φάω μια μικρή ποινή, δεν θα φάω και τίποτα και θα ξαναβγώ και θα ξαναμπώ. Παραβατικότητα με επίσημα στοιχεία, έτσι, δεν το λέω ούτε με ρατσιστική διάθεση ούτε τίποτα. Τα στοιχεία είναι αυτά που δίνει το Υπουργείο. 6-7, ας πούμε, στις κλοπές, στις διαρρήξεις και τα λοιπά, είναι έργο συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, Ρωμά και τα λοιπά. Είναι τα επίσημα στοιχεία, έτσι. Νομίζω μπορεί να τα δει, να τα επικαλεστεί οποιοδήποτε. Δεν φαντάζομαι το Υπουργείο να έχει τίποτα με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και ίσα ίσα θα έλεγα ότι και το ελληνικό κράτος τους έχει φερθεί και τους φέρεται εξαιρετικά.

Λοιπόν, ένα θέμα έχει προκύψει τα τελευταία λεπτά. Παρακολουθώ εγώ το χάρτη συνεχώς. Αν έχει κάτι, πάντα σας ενημερώνουμε για την κίνηση. Έχει προκύψει ένα μποτιλιάρισμα καλούτσικο από πάνω από την Ευκαρπία, από τα Νταμάρια, και φτάνει μέχρι και μετά το 424 το στρατιωτικό νοσοκομείο. Δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι εκεί, κάποιο περιστατικό, αλλά ξαφνικά έχει προκύψει πολύ κίνηση εκεί, μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά στην υπόλοιπη περιφερειακή, στο κέντρο δεν έχετε κανένα θέμα.

Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα τραγούδι που δεν κολλάει με τα υπέροχα τραγούδια που έχει διαλέξει ο Γιάννης ο Ρέπιτς, ο οποίος άλλωστε είναι και ειδικός σε αυτά. Του το ζήτησα γιατί χθες έφυγε από τη ζωή ο Λάκης ο Χαλκιάς, πολύ μεγάλος ερμηνευτής και στο δημοτικό τραγούδι και όχι μόνο. Ευτύχησε να τραγουδήσει μεγάλους συνθέτες όπως τον Μαρκόπουλο. Θα κλείσουμε με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Και θα πάμε έτσι για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην εκπομπή του Απόστολου του Αβδελά. Καλό απόγευμα σε όλους, καλή ευκολία, ηρεμία εύχομαι, ψυχραιμία, γιατί πολλές φορές δεν είμαστε καν ψυχραιμοί στην καθημερινότητά μας και είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο εδώ, από το πρωί πολύ νωρίς εδώ ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης, 9 η ώρα μπαίνω εγώ και μετά 10, 10, 11... Μετά μπαίνει ο Άρης ο Παπιδάκης. Σήμερα λοιπόν Απόστολος Αβδελάς και αμέσως μετά κλείνεται ωραία τη μέρα σας με τις υπέροχες μουσικές του Γιάννη του Ρέπιτση.

0: εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρές. Μένεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη αναζωπήρωση σε δύο μέτωπα στον Κυθερώνα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες με περίπου 200 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής. Από καρδιωτική εικόνα στο Πόρτο Γερμενό μετά το καταστροφικό πέρασμα της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία άφησε πίσω της πολλά καμένα σπίτια. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδική στο μεσημέρι και η οποία έκαψε ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα. Καλύτερη εικόνα στη φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηρόβρηση Κιλκής. Σε ύφεση η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 11.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Τραγωδία στον Όλυμπο. Ένας 32χρονος ανασύρθηκε νεκρός σε φαράγγι στη θέση Κόκκινος Βράχος. Ο νεαρός άνδρας από την Αμαλιάδα αναρριχήθηκε μαζί με δύο φίλους του μέχρι τον Κόκκινο Βράχο στο ρέμα Ορλιά στα 650 μέτρα υψόμετρο, όπου βούτυξε σε βάθρα. Δυστυχώς φέρεται να έπαθε ανακοπή με αποτέλεσμα να πληγεί. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή της Πολύχνης στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Ο Δήμος Παύλου Μελά με ανακοίνωσή του καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες, ενώ δείγμα με γενετικό υλικό από τα ρούχα του κοριτσιού έχει σταλεί στα εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ για να διαπιστωθεί εάν τελικά το ζώο ήταν τσακάλι. Τέλος οι παλαιές ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό από σήμερα. Στο εξής λοιπόν, οι μπλε παλαιές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδια ακόμη και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με τη νέα αστυνομική ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινή ασφαλή διαδρομή μέσω του στενού του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ, σε αντίθεση με τις δηλώσεις Τραμπ νωρίτερα για επανέναρξη σήμερα των διαπραγματεύσεων.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες. Τα ορεινά περιμένουμε αύριο Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιάννητσά 37 βαθμούς, Κιλκής 35, Κατερίνη 33, Σέρες 36, Πολύγυρο 32, Γρεβενά 34 και Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
8: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
7: Και μετά?
8: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
9: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
14: Πάντα ρημώνω εν της φρονής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανών και πετυσίες, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσε μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σαφή.

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι. Να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησε.

0: Για να δω αν είστε καλοί άνθρωποι τώρα, μας βοηθήσετε. Τόση ώρα προσπαθούμε να βρούμε ένα καλό Καλογιάννη από τα καλά. Το, μη, το που λες ευτυχία το ξέρουμε. Είχε κάτι άλλο για αγάπες και τέτοια. Δεν μου έρχεται τώρα ο τίτλος. Βέβαια, στο ξεκίνημα ήθελα να. Είχα προγραμματίσει μάλλον να ξεκινήσουμε με τον Χαρκιά. Κουκουέ, μια και ήταν και μέλος του Κουκουέ, δικό μας παιδί. Μου το χάλασε η Βιργινία, έκλεισε με Χαρκιά. Θα βάλουμε και Χαρκιά μετά, γιατί δικό μας παιδί είπαμε. Λοιπόν. Κύριε Γιάννη. Και τελικά ψάχνοντας αυτό, ξεκινήσαμε με Καλατζή. Δεν τον μπερδέψαμε με τον Καλογιάννη. Δεν μπορούσαμε να βρούμε. Μάλλον εγώ δεν βοηθούσα τον κύριο Γιάννη να βρει έναν καλό Καλογιάννη. Γράψτε λοιπόν στο 6908-357-800 ή τηλέφωνο πάρτε 2310-513-000 2311-821-050 έναν καλό Καλογιάννη, ρε παιδί μου. Έναν καλό Καλογιάννη, τι να κάνουμε. Όχι ότι αυτό δεν είναι καλό. Μη βάλω σου ξανά προς μπαξέδες. Αυτό το βάλουμε 3 Σεπτεμβρίου. Τότε που είναι και του Πασόκ εκδήλωση, εκεί κάτω στην Κρήτη. Ω, να το πω.
1: Ανεβαίνετε.
0: Με γονάτισες, με γονάτισες. Με γονάτισες, με γονάτισες, με γονάτισες, με γονάτισες. Όσον αφορά την κίνηση, όπως τα είπε και η Βιργινία, προς ανατολικά, εκεί στο 424 έχουμε ένα θεματάκι. Μετά προκύπτει ακόμα ένα μικρό θεματάκι λόγω έργων. Στην παραλία πάετε και ρίχεστε. Δεν. Γι' αυτό ένα Καλογιάννη. Άντε, θα μου βρείτε ένα Καλογιάννη. Άντε, να δω πόσο καλά παιδιά είστε. Γιατί τον αγαπούσα πολύ, άκουγα πολλά τραγούδια. Τώρα γιατί εγώ έχω. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, αυτό είναι. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, αυτό δεν θα σε ξαναβρούμε στους μπαξέδες. Άνοιξε το παράθυρο. Δροσιά να μπει του Μάη. Αυτό το βάζουμε το Μάη, ρε. Το λέει άλλο. Δημήτρη, άλλο. Ήρθαν τα βάσανα νωρίς. Αυτό τι είναι, το λέει. Πέφτουμε.

0: τώρα ξέρω. Ως συνήθως μια γυναίκα σε αποσυντονίζει. Βέβαια τη Βιργινία και που τη βλέπεις σε αποσυντονίζει, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
1: Με κέρασε ντεπών.
0: Σε κέρασε ντεπών. Τι ψυχούλα. Τι έχεις αγόρι μου.
1: Όχι, ήπια εκεί και λέω μόνο εσύ. Ήπια.
0: Α, σφινάκι από μισό το πιάτε. Μπράβο.
1: Όχι, ολόκληρο.
0: Ολόκληρο. Από ένα ντεπών ήπιατε.
1: Μια μερίδα.
0: Α, πολύ ωραία.

0: τα λαϊκά Θοδωράκης είναι. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Και με αυτά και με αυτά, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα και καλή εβδομάδα. Και όσοι δεν με ακούσατε χθες, άντε βέρα και καλό μήνα. Ακόμη Αύγουστο έχουμε. Πολύ κρατάει αυτός ο μήνας. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, στάτους 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Διαδώστε το. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 48, 13 μελούς να υποδεικνύουμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια κροατές. Οι δυο μας μείναμε. Δεν θα το εκμεταλλευτείς, εντάξει. Είμαστε οι δυο μας στο στούντιο. Λοιπόν, δεν κάνεις τέτοια πράγματα, εσύ. Ναι. Εγώ και ο. Ποιος εσύ, ο Απόστολος Αβδελάς, δεν ποιος εσύ, ο Μιώζα, ναι.
1: Πώς ήταν.
0: Και Τζον Ρέπιτς. Μείναμε τα δυο μας. Δημοσιογραφική κάλυψη, η Βιργινία. Δημαρέση. Και στα δελτία, φυσικά.
1: Δεν μπορούσε να θυμηθείς το όνομα.
0: Ναι,
1: επίθετο.
0: Ναι. Χρόνια πολλά στον Ολύμπιο και στη Σαλόμη.
1: Τι είναι αυτή?
0: Γιορτάζουν, ξέρω εγώ, έτσι γράφει το ημερολόγιο, αυτό είπα και εγώ. Είναι και η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο της υπερανάπτυξης, κάπως λέγεται αυτό, αλλά μην με ρωτάτε τώρα, θα πω χαζομάρα. Καλησπέρα, Ευγενία Παπαδοπούλου, καλησπέρα. Να πω καλησπέρα και στη Φιλιώτη Χαραλαμπίδου, γιατί σίγουρα θα έχει στείλει κανένα μηνυματάκι. Να σας πω ότι το κινητό δεν το έχω μαζί μου, το ξέχασα κάπου στην επανομή. Αφήστε το τώρα, μην την ψάχνετε. Εντάξει, μην το θυμάμαι και πάλι με πιάνει. Ναι, λοιπόν, κινητό δεν έχω, μη στέλνετε ούτε στο βατσοβιβλίο ούτε στο κινητό. Στο βατσοβιβλίο θα μου πει, δεν το έχει εδώ στο. Δεν θυμάμαι τον κωδικό για να ανοίξω εγώ αλλού.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω. Ξέρεις να αλλάζεις?
1: Όχι.
0: Να, δεν μπορείς να με βοηθήσεις.
1: Θέλει,
0: να είναι καλά
1: θέλει,
0: και...
1: θέλει κωδικό.
0: Ναι. Ναι. Άμα το ξεχάσω δηλαδή δεν μπορώ να το αλλάξω.
1: Δεν μπορεί να το αλλάξεις.
0: Δεν μπορώ να το αλλάξω.
1: Μπορείς να το αλλάξεις, αλλά...
0: ας ήταν εδώ ο Ιωάννης Ιωαννίδης, τα κατάγαμε το κάνουμε να κανάξεις.
1: Δεν θυμάσαι τον κωδικό?
0: Όχι. Από το... 20, δεν το έχω αγγίξει ποτέ. Κάπου είναι.
1: Οπότε
0: τώρα
1: θα δέχεσαι μηνύματα στο Viber, έτσι.
0: Ναι, 6908-357-800. Χατσοβιλίο, παιδιά και εδώ, σημαία δεν έχει.
1: Και τηλεφωνικές επαφές βέβαια.
0: 2310-513-000, 2311-8-21-050.
1: Άψογος.
0: Ε, καλά. 1844 σας σήμερα είχαμε εκλογές, επιόθωνα. Οι πρώτες που γίνανε επιόθωνα. Και λένε ήταν οι πιο καθαρόιμες. Τώρα το καθαρόιμες.
1: Βασιλικές.
0: Βασιλικές. 1951 ιδρύθηκε η ΕΔΑ, η Ενιαία Δημοκρατία της Αριστεράς, με πρωτοβουλία του Ιάννη του Πασαλίδη και του Μιχάλη του Κύρκου. Δεν ξέρω αν έχει καμιά σχέση και με την Αναστασία την Κύρκου, τη σύζυγο του Φυλάκη στην Πολύκνη. Δεν το ξέρω αυτό, το ψάχνω. Αν ήταν από την αυλή η Καβάλας αυτό, σίγουρα είχαν αυτό. Γιατί από εκεί είναι η Κύρκου. 1981 τόλμησαν κάτι οι ανθρωπάκοι εκεί πέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί ήταν τις. Κάνανε διαρκές μάλιστα. Οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε απεργία. Του λέει ο Ρίγκαν. 13.000 έδιωξε. Εδώ

0: που λίγοι γνωρίζετε ότι με αυτό το... με αυτή την επίδοση η Νίκη μπήκε και στο βιβλίο Guinness ως με τη μεγαλύτερη διαφορά 33 πόντους σκορδοπιέγων. Λοιπόν,
1: τι να κάνουμε, παρασέρεις.
0: Σωματικού, δηλαδή πως με 1,70 έκανε αυτό το 2,02. Ήτανε μεγάλη διαφορά 33 πόντου.
1: Το Viber το βλέπεις? Για να ρίξει μια ματιά.
0: Ιωάννα Ιωακίμογλου, ένα διαμάντι από TikTok αξίζει προβολής η κίνηση αυτή.
1: Δες.
0: Να μπω να δω.
1: Δες το έστειλα.
0: Το διαμάντι.
1: Ναι.
0: Να το ανοίξω. Όλο δύσκολα με βάζετε. Εγώ Ιωάννα μου είμαι με άσπρα μαλάκια. Τα βάφω βέβαια. Ένα διαμάντι, για να δούμε το διαμάντι. Για να δούμε το διαμάντι. Διαμάντι δεν εμφανίζεται εδώ. Α, δεν εμφανίζεται. Τι είναι αυτό?
1: Ένα διαμάντι από το TikTok. Υπάρχουν και διαμάντια στο TikTok, δεν το ξέρα. Δηλαδή
0: μια κρεβατοκάμερα. Βγά από κάτω ένα αυτό. Με τα γεννήτη κύριε. Αχ, τι πάθαμε. Τώρα εγώ πώς πάω εκεί που θέλω να πάω τώρα?
1: Κλείστο.
0: Το κλείσα. Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά πρέπει να έχουμε φωνή, αλλά να ακούσουμε, μην κλείσουμε κανένα ραδιόφωνο εδώ. Γεννήθηκαν το 1940 ο Αντώνης Καλογιάννης, το χάσαμε βέβαια. Το 1966 ο Χρήστος Χωμενίδης, ο συγγραφέας. 1971 ο τραγουδιστής ο Καριαλιάς. Κοριαλάς. Γιατί έχει και γιώτα, δεν έχει. Κοργαλάς είναι, σωστά. 1973 ο ποδοσφαιριστής της εθνικής μας ομάδας ο Νίκος ο Νταμπίζας, που τώρα σχολιάζει, και με την ευκαιρία τον έχω προκαλέσει πολλές φορές τον Νικόλα να μας πει, αν κατά, επειδή σχολιάζει και αναλύει, να μας αναλύσει πώς τον πέρασε ο Μπέκαμ σε εκείνη τη φάση. Δεν κατάλαβε ούτε αυτός, ούτε εμείς ακόμη, πώς τον πέρασε ο Μπέκαμ.
1: Τι, πότε έγινε αυτό?
0: Παλιά, ναι.
1: Επί εποχής Μπέκαμ.
0: Ναι, από πού έφυγε ο Μπέκαμ, από πού έφυγε η μπάλα, πού πήγε ο Νταμπίζας, πού πήγε ο Μπέκαμ, δεν κατάλαβε κανένας. Και επειδή κάνει αναλύσεις, τον έχω πει να μας τα αναλύσει. Αυτό είναι. 1974 χάσαμε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. 1971 τον Άγγελο Τερζάκη, τον πεζογράφο, θεατικό συγγραφέα κλπ. Με εξεδένεια πολιτεία. Σωστό. Πριγκίπισσα Ιζαμπό. Καλό.
1: Για ποιο μιλάς?
0: Για Τερζάκη.
1: Α. Ναι, σωστά τα είπες. Κυρά Γιώργενα.
0: Αυτός δεν είναι ο Χαρκιάς. Ο Καλατζής είναι, να ξέρεις. Προσπαθούμε να συντονιστούμε. Εντάξει παιδιά, Σαββατοκύριακο πήγαμε, κάναμε πλάτσα πλούτσα και με τι μας αρέσει πολύ.
1: Εσύ, εμείς
0: δεν έκανες πλάτσα πλούτσα.
1: Πετούσαμε χαρτά εδώ.
0: Χαρτά εδώ.

0: Έχει ποιότητα. Έχει ποιότητα. Και Γιάννη έχει ποιότητα. Και Γιάννη και Γιάννη έχει ποιότητα το αυτό. Α, και Γιάννη και Γιάννη. Είσαι αλλού και όλα μου γύρω καίνε. Καίνε, καίνε. Να οι φωτιές από εκεί είναι. Καίνε, καίνε.
1: Να κεράσω ένα ντεπόν.
0: Εγώ δεν είμαι για ντεπόν, για λεξοτανίλη είμαι.
1: Έχετε τηλέφωνο, κύριε.
0: Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Έλα, Αποστόλη.
0: Καλώ τον Παναγιώτη. Πού είσαι εσύ, εδώ μια εβδομάδα είμαστε χωρίς το φίλο στο Λεοντή. Προσπαθούμε να βρούμε τα 40 παλικάρια. Βρήκαμε καμιά κοσαριά.
2: Δεν μπορούσα να πιάσω το σταθμό, ρε Αποστόλη.

0: τι.
1: Παρεμβάζουν οι άλλοι στα μη μπαίνουν, γίνεται χαμός.
0: Τζάμπα το παίξαμε τώρα το τραγούδι δηλαδή.
1: Βάλ το τώρα άμα θέλει, σε παρακαλώ.
0: 40 παλικάρια με τον Καζαντζίδη.
1: Ναι.
0: Τώρα περίμενα να συντονιστούμε με τον κύριο Γιάννη, να το βρούμε και θα δούμε στο διαλυματάκι πώς το κάνουμε τώρα, έτσι.
1: Έγινε αποστολή.
0: Την αγάπη
1: το
0: μου.
1: Το μικρό καλά είναι.
0: Όλα καλά, μη στεναχωρίες καθόλου.
1: Τα σπηλιά μου και τα χαιρετίσματα μου το Μάνο.
0: Να σε καλά.
1: Έγινε αποστολή.

0: Βάζει τώρα έκανα, με 38-39 βαθμούς μας βάζει και αυτά τώρα. Καλησπέρα, ποιο είναι το μικροσκοπικό ζώο που μπορεί να σε εκνευρίσει απίστευτα?
1: Έλαντε. Δεν το έχεις προσέξει?
0: Όχι.
1: Για θυμίσου λίγο.
0: Το μικροσκοπικό ζώο που μπορεί να σε εκνευρίσει απίστευτα. Το μικροσκοπικό ζώο.
1: Όταν λέει.
0: Περίμενε. Θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Δεν έχω δικαίωμα.
1: Ναι.
0: Το κοινό. Ποιο.
1: Και πού να ξέρει το κοινό τι σε ενοχλεί εσένα?
0: Καλησπέρα. Ποιο είναι το μικροσκοπικό ζώο που μπορεί να σε εκνευρίσει απίστευτα? Για μένα λέει μόνο.
1: Για σένα λέει.
0: Μόνο εμένα μπορεί να εκνευρίσει το μικροσκοπικό ζώο.
1: Προσωπική είναι η ερώτηση. Νομίζω.
0: Α, εμένα ποιο ζώο μπορεί να με εκνευρίσει?
1: Εσένα.
0: Μικροσκοπικό ή πεθερά μου?
1: Έχουμε τηλέφωνο.
0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
2: Κάνει και
0: το κουνούπι.
2: Μπράβο.
0: Ήρθε με, το βράδυ ήρθε ένα εδώ στο μάγουλο.
2: Μιλάμε ρε παιδιά.
0: Σινικό πρέπει να ήταν.
2: Τόσο μικροσκοπικό. Το κυνηγάω μέσα στο σπίτι. Δεν μπορώ να... Με έχει εκνευρίσει. Με έχει εκνευρίσει.
0: Κυνήγα το, δεν πειράζει.
1: Κυνήγα το, κυνήγα.
0: Το κυνήγα.
2: Πάρε για να κυνηγήσω.
1: Άντε, καλό κυνήγι.
0: Το κουνούπι λέει το Ελενάκι. Ελενάκι, ένα καλό του ποιο ψάχνουμε, Καλογιάννη. Ένα που λέει για την αγάπη, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον τίτλο. Τέλος πάντων. Το κουνούπι. Ήρθε στην αυτή, με φίλησε εδώ στο Μάγουλα ένα κουνούπι στην επανομή. Προφανώς ήταν θηλυκό. Ναι, με έδωσε προκαταβολή.
1: Και βγήκε βουζούνι.
0: Δεν έβαλα μέσα από εκείνο το τσι που αυτό έχει.
1: Είναι η ώρα για διαφημίσεις.
0: Βάλε διαφημίσεις.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Δεν βρήκαμε το τραγούδι.
0: Να βρούμε τα 40 παλικάρια του Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης, το παιδί κλείνει 1,5 μήνα.
3: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Εγώ ιδέα δεν είχα ότι αυτό το έχει πει ο Κασατζίδης. Όταν μου έλεγε 40 παλικάρια, νόμιζε κάτι άλλο είναι. Όχι αυτό το δημοτικό. Ωι, ωι, ωι, μη δώσε.

χαρά, με αγάπη, καλή εβδομάδα. Επίσης τέρι μας. Είσαι το τέρι μας. Βάλε το ότι είσαι το τέρι μου. Δημήτρης Τσιλεγκύρης. Μεγάλη καλησπέρα στη ραδιοφωνική ομαδάρα. Μετά τον Πάκο, φυσικά, του στάτους. Δώσε καλή εβδομάδα. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Χριστός Ανέστη, πάμε.

0: Εμένα μου μυρίζαν παϊδάκια, δεν ξέρω για σένα.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω τι έχετε στείλει. Ξαναλέω, δεν έχω κινητό, δεν έχω Facebook. Έχω ξεχάσει το κινητό στο... Έχω ξεχάσει το κινητό, τέλος πάντων. Όσο θυμάμαι πού, γυρίζει το μυαλό μου. Γεια σου Θόδωρε από τον Ασπρόμαυρο Σταυρό. Καλησπέρα από Μουργές Κυρκής, στην ωραία παρέα Δημήτρης Φουτσής. Γεια σου ρε Μιτσάρα και στο σιδηροδρομικό σταθμό στις Μουργές. Ξεχνάω εγώ. Καλή πρωτοχρονιά, λέει η Ελένη. Καλή πρωτοχρονιά να έχουμε. Μπήκε το 27, άντε και αύξηση στο μισθό, το κατώτατο και στους συνταξιούχους. Πάμε παρακάτω. Γεια σου ρε Φουτσή.
2: Α,
0: μετά τα 40 παλικάρια, πάρε και την μπάτσα σου. Και εγώ μια φορά πήγα με αγαστούκι να με αγαπήσει, με έδωσε μία και χωρίσαμε, τελειώσαμε. Άρα τραγούδι άκυρο, άκυρο. Δεν αγαπάνε, δεν αγαπάνε με ένα τραγούδι.
2: Εσύ μες στον κόσμο μου δίνεις ελπίδα.
0: Να το μελετήσουμε, μας στείλανε τραγούδι για την Καρακλέα. Ο Γιαννακάκης. Γεια σου Γιαννακάκη, σε ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα. Αλλά να ακούσουμε, μην κλείσουμε κανένα ραδιόφωνο. Ο Πίνατ, μίλησα το πρωί με τον Πίνατ, τον είπα καλό μήνα, τον είπα καλή εβδομάδα κλπ. Ο Πίνατ, την ώρα που έκανε τη σάγκα του, λέει αυτό δεν κάνει ανασχηματισμό, λέει ο πρωθυπουργό. Δεν θα κάνει ανασχηματισμό. Εκτός λέει και αν προκύψει κάτι πολύ δυνατό, δηλαδή κάνει κανένας καμιά χοντρή. Ναι, αυτό που έβαλε στο μυαλό σου, χοντρή. Λοιπόν, τότε μπορεί. Πού έβαλε στο μυαλό σου και γελάς. Άντε, γιατί πονηρούνι.
1: Γι' αυτό που σου λένε για την Καρακλέα.
0: Αυτό δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει.
1: Το έχω δει, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι τραγούδι, είναι.
0: Α, δεν είναι τραγούδι. Είπε ο πρωθυπουργός, αν κάποιος λέει μη δυσαρεστήσει, τότε θα αναγκαστώ να τον αντικαταστήσω. Καταλάβατε. Ναι, γιατί η ομάδα πρέπει, επειδή είναι συνέχεια νίκες η ομάδα, ναι, δεν σταματάει. Από τις νίκες είναι και πρώτη η ομάδα, με διαφορά από το δεύτερο. Οπότε λέει, αν με δυσαρεστήσει κανένας, τον αλλάξω. Ο πάγκος γεμάτος είναι. Είναι πολλοί που παρακαλάνε. Βέβαια. Εμένα ο Πίνατ στο αυτί με είπε, λέει, ξέρεις, Δόμνα, Τάκη, Θεοδωρικάου και Σπανάκη τους έχει ήδη στο δεξί, αλλά δεν θέλει τώρα να δώσει, κατάλαβες. Ζήτησε μπλοκ, όπως το βόλεϊ, ζήτησε μπλοκ για τις διαρροές προς τα δεξιά, ναι. Και λέει όχι στα καφενεία, όταν πηγαίνετε, λέει, εκδρομούλες, πηγαίνετε σε διάφορους νομούς που σας έβγαλε ο Κυρανάκης υπηρεσίες για να πηγαίνετε, θα πηγαίνετε, λέει, στα έργα. Δεν θα πηγαίνετε στα καφενεία, στα έργα. Μου το έρχεται στα τσίπουρα, άντε φέρει και λίγο σαν ρίτσα, φέρει και λίγο αυτό.
1: Α, μιας και είπες τσίπουρα, εγώ θα ευχαριστήσω από την εκπομπή σου.
0: Βεβαίως, γιατί όχι.
1: Την Κατερίνα μας εδώ, την Νικολάου.
0: Α, το κορίτσι μου,
1: μου έφερε ένα τσιπουράκι, ναι, εμφιαλωμένο, ναι. Από ό,τι βλέπω είναι ποιοτικό.
0: Καλύτερο από το δικό μου που φτιάχνω εγώ.
1: Τώρα το δικό σου ούτε καν θυμάμαι τη γεύση. Μια φορά μας έφερες.
0: Α, εκεί το πήγαινε. Σφαίρα για να το ξαναδώ. Εκεί το πήγαινε. Εντάξει, για να και είμαι στα χωριά σα.
1: Για να είμαστε και σοβαροί τώρα. Δηλαδή πρέπει να πιείς άλλο ένα.
0: Για να είμαστε σοβαροί, είμαστε σοβαροί.
1: Το ένα δεν φτάνει.
0: Το ένα μπουκάλι θα σας πει.
1: Ναι. Το δύο δεν είναι αρκετό.
0: Το κρασί μου το θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Α, το κρασί το θυμάσαι. Το τσίπουρο το θυμάσαι.
1: Το τσίπουρο.
0: Ωραία, κρασί να μην φέρω.
1: Και από τα δύο. Και από τα δύο.
0: Ό,τι θέλει ο Ρέπιτς, την ψυχή μου να σου
1: αλήθεια
0: δώσω. Ναι, τελείωσε.
1: Σε λεμπόν. Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Δικό σας.
0: Έλα, Δημήτρα, καλά.

0: Επίσης ο Πρωθυπουργός ζήτησε, λέει, φέρτε μου προτάσεις, μέτρα, τι θα κάνουμε για τις ηλικίες 17-34, γιατί οι δημοσκόποι του λένε αυτές τις ηλικίες τις έχουμε ψιλοχάσει. Πρωθυπουργέ μου, πρέπει να τις φέρουμε πίσω. Φαντάζομαι κάποιοι θέλετε τώρα ή θέλετε ήδη έχετε στείλει κανένα μηνυματάκι, γιατί σας λέω πάλι δεν
1: έχω κινητήκα. Απόστολε, ξέρεις τι έχω καταλάβει. Απολύτως δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική, απολύτως όμως. Είναι χαχαρισμένα τα παιδιά. Είναι με ένα κινητό μονίμως μπροστά τους, το οποίο δεν έχει να κάνει ούτε με πολιτική, ούτε με επαγγέλματα, ούτε με το τι θα κάνουν αύριο, παρά μόνο
0: είναι
1: μηνυματάκια.
0: Κι όμως μέσα από το κινητό, μέσα από τα ίστα μήτα και τέτοια, δεν ξέρεις τι ιδέες ανταλλάσσουν.
1: Εντάξει.
0: Κυρίως ας σπουδάσουν.
1: Αλλά όχι πολιτικά.
0: Και πολιτικά.
1: Δεν
0: και
1: το
0: πολιτικά.
1: Νομίζω. Δεν το νομίζω.
0: Έχω πέσει από τα σύννεφα μερικά που έχω εντοπίσει και μου δείξαν και μου κάνανε. Ναι.
1: Χακαρισμένα.
0: Τις ηλικίες 17-34, γιατί λέει πρέπει να τις φέρουμε πίσω. Τώρα πώς θα έρθουν πίσω αυτοί. Του είπε, βρείτε μου να ανέβω πάνω στη ΔΕΔ να δώσω και εκεί κάτι. Ξέρω εγώ κάτι. Πρέπει να τους φέρουμε πίσω. Τελείως. Αν κάνει ανασχηματισμό, να ξέρετε σίγουρα οι εκλογές θα γίνουν το 27. Μέχρι τώρα πιέζουν. Έλεγα λοιπόν, όσοι ερωτήσεις για φωτιές και τέτοια, δεν θα ασχοληθεί η εκπομπή με τέτοια πράγματα. Ό,τι ακούτε στα δελτία κλπ. Ούτε και θα το παίξω εγώ Sky My Tie. Φταίει ο συντονιστής, δεν φταίει ο συντονιστής και τέτοια. Το λυπηρό είναι ότι χάσαμε ελικόπτερα, χάσαμε ζωούλες, ούτε χαθήκανε περιουσίες. Και πάντα ακούμε τα ίδια και από τους προηγούμενους, έτσι, και από αυτούς. Φταίει ο καύσινα, φταίει ο στρατηγός αέρας, τώρα φταίνει οι άνεμοι, ναι, φταίνε, ναι, να μην πω ότι φταίει, γιατί θα είμαι πολύ σκληρός άμα πω ότι φταίει. Το σίγουρο είναι, δεν είναι βλάκες, πιθανόν να έχουν σχέδιο, πιθανόν.
1: Τι πιθανότητες.
0: Και οι προηγούμενοι και οι από εδώ, έτσι.
1: Τι πιθανότητες έχει ένα σπίτι να μην καεί, το οποίο είναι χτισμένο σε ένα δάσος. Τι πιθανότητες έχει να μην καεί.
0: Να μην καεί το δάσος.
1: Αν καεί το δάσος λοιπόν.
0: Γιατί να καεί το δάσος.
1: Και γιατί φταίει η πυροσβεστική και όλοι. Αλλά δεν φταίνε οι πολίτες οι οποίοι χτίζουν μέσα στα δάση.
0: Εντάξει, και εγώ και θα χτίσω. Εντάξει.
1: Και
0: και λες εσύ για ένα-δύο που είναι μέσα στα δάση.
1: Ένα-δύο. Ένα-δύο.
0: Όσα είναι μέσα στα δάση. Εφόσον πήραν άδεια και χτίσανε. Δηλαδή δεν θα κτίσω μέσα στο δάσος, είμαι στα κρυβένα, δεν θα κτίσω μέσα στο δάσος γιατί μπορεί να καεί το δάσος.
1: Δεν το λαμβάνεις αυτό υπόψη.
0: Όχι.
1: Όχι. Εντάξει. Τα δάση είναι βραδιφλέγγι, ξέρεις.
0: Επίσης λαμβάνουν υπόψη στην κυβέρνηση.
1: Για τα... τις φωνές που ακούγονται τώρα.
0: Τι ακούγεται.
1: Μιλάνε για ανεμογεννήτριες, γι' αυτό και
0: δεν πρόκειται να ακούσω εγώ τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσω.
1: Δεν τα διάβασες αυτά.
0: Τα διαβάζω, αλλά τα διαβάζω, βάζω κάτι στο μυαλό μου και διαβάζω όλα. Αλλά δεν πρόκειται να τα βάλω μέσα στο μυαλό μου.
1: Το αποκλείεις γι' αυτό δηλαδή.
0: Αυτό συμφέρει. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι δεν μπήκανε τυχαία.
1: Θέλω
0: φαίνεται
1: να,
0: αυτό.
1: Θέλω να δω πώς
0: ναι,
1: το σκέφτεσαι.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν συνέντευξε.
1: Όχι, ρε.
0: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν ούτε τυχαίες, ούτε εδώ υπάρχει σχεδιάκι. Γιατί φαίνονται στα βιντεάκια, κάποιος πάει βάζει, κάνει ράνι. Όχι, δεν θέλω. Ούτε και θα πω στο διάλογο ποιος φταίει, τι κάνει, τι ράνι κλπ. Όχι, όχι. Τα έχω ακούσει πολλές φορές από τους 114 που καθήκανε στο μάτι μέχρι τώρα. Δεν θέλω, δεν θέλω. Με κουράζει κιόλα, με στεναχωρεί κιόλα.
1: Επιμένω.
0: Επιμένω.
2: Επιμένω.
0: Μετά τα 40 παλικάρια, λέει, μου παρήγγειλε τα ειδώνει να βάλουμε. Εντάξει. Το Πάσχα.
1: Όχι, λέει, πιο ταιριάζει.
0: Ναι, όντως.
2: Στην καρδιά μου εσύ.
0: Ευχαριστούμε για την καρδούλα. Ο Λεωνίδας Αμπελοφίλος. καλησπέρα, ωραία παλικάρια, φιλιά μου από την ασπρόμαυρη και την εξωτική και ασπρόμαυρη. Να μην έχει πεύκα γύρω από το σπίτι, βοηθάω ή πάντως. Λέει ο Ελωνίδας Αμπελοφιλός, θα σε βάλω και ο καρδίδος να μην έχει παράπονο. Ο Τόλης. Ας φέρει πίσω τους πραγματικούς νεοδημοκράτες και μετά ας φέρει τους υπόλοιπους. Αυτό θέλει να φέρει, τους πραγματικούς νεοδημοκράτες. Η αλήθεια είναι αυτή. Το 33%, ποιος έστειλε, ο Τόλης. Το 33% των ψηφοφόρων που δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν είναι, λέει, της Νέας Δημοκρατίας. Το 33% ψηφοφόρων που δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Ποσοστό, Γιάννη, που μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Άποψή μου.
1: Και μπορώ να σου πω και το λόγο.
0: Να μου πεις γιατί όχι. Α, μετά στο αυτή. Λοιπόν, αυτή είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. 33% για μένα είναι ένα ποσοστό που μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα. Θα γυρίσουν.
1: Τι να σου πω, Απόστολε.
0: Γιατί
1: δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, για να γυρίσουν αυτοί όλοι, δεν φύγανε γιατί δεν συνέβη τίποτα. Έτσι, ένα αυτό. Υπάρχει μια σειρά από λόγους που έβγαλαν την κάρτα διαμαρτυρίας, όπως θα έχει πει στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι μας βγάλαν κάρτα διαμαρτυρίας και χρησιμοποιήσουν τα λόγια του Πρωθυπουργού. Αυτοί τώρα για να γυρίσουν δεν θα πούνε έτσι απλά «Α, εντάξει, γυρίζουμε».
1: Για τις νέες ταυτότητες έχεις ακούσει, έτσι?
0: Φυσικά.
1: Ωραία. Οι νέες ταυτότητες είναι μόνο για να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό. Όταν πας να ψηφίσεις, ας πούμε, δείχνεις την ταυτότητα. Ναι. Θα δείχνουμε την καινούργια τώρα πλέον ή την παλιά στις εκλογές?
0: Αν δεν έχεις βγάλει την παλιά. Όχι, είπε η Βιργινία στο δελτίο ή...
1: Είπε για ταξίδια. Και
0: μόνο για
1: ταξίδια. Δεν τη ρώτησα.
0: Και εγώ δεν τη ρώτησα. Νομίζω ότι θα ισχύει πάλι.
1: Αλλά και από ό,τι διάβασα σε κάποια ρεπορτάζ, ναι, δεν έλεγε για τις εκλογές.
0: Για τις εκλογές. Όχι, όχι, είναι μόνο για ταξίδια.
1: Μάλλον για τα ταξίδια.
0: Εξωτερικού.
1: Ευρωπαϊκή ταυτότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε λεμπονάτι.
0: Σε λεμπονάτι να είναι. Επιμένω
1: η ζωή μου. Αριθμό πήρες?
0: Όλα, αφού έβγαλα καινούργια ταυτότητα. Αν δεν είσαι αριθμό, δεν παίρνεις καινούργια ταυτότητα.
1: Α, μάλιστα.
0: Λες τον αριθμό σου και μετά παίρνεις ταυτότητα. Ναι, χωρίς προσωπικό αριθμό δεν βγάζεις καινούργια ταυτότητα.
1: Ναι, έχεις προσωπικό αριθμό.
0: Αφού έχω την καινούργια ταυτότητα, δεν έχω προσωπικό.
1: Άρα
0: αριθμό.
1: Έχεις.
0: Είμαι, ναι, είμαι αυτό, όπως είπε ο αυτός, όπως είπε ο, πώς το λένε, ο... Περίμενε μια και με.
1: Είσαι τσιπαρισμένος δηλαδή.
0: Είμαι τσιπαρισμένος.
1: Αυτό το ισχυρίζεται οι Άγγλοι πολύ και οι οποίοι, ναι, κατάφεραν σταματήσει το μέτρο αυτό με την καινούργια ταυτότητα και τα νούμερα,
0: ναι,
1: στην Αγγλία.
0: Ναι. Και ο Τζορτζ Σόρος, επειδή είπε ο Νατσιός, αυτός έβαλε το αυτό, αυτός, ναι, έβαλε, λέει, τα τσιπάκια στις καινούργιες ταυτότητες. Ο Τζορτζ Σόρος το έμαθε. Ναι, κοτσοπολιά. Από εδώ από εκεί το έμαθε ο Τζορτζ Σόρος.
1: Και τον μάλωσε.
0: Ναι, ψάχνει τον Νατσιό. Λέει, ποιος είναι αυτός ο Νατσιός? Έχει βάλει θεούς και δαίμονες να βρει τον Νατσιό, που ο Νατσιός ξέρει ότι ο Σόρος έβαλε τσιπάκια στις ταυτότητες. Βέβαια, βέβαια. Τον ψάχνει. Ναι, και μας έχει φακελωμένους όλους τους Έλληνες τώρα.
1: Ο Τζορτζ Σόρος.
0: Ναι, ναι, ναι, ο Σόρος, ναι.
1: Ξέρεις, είναι Ουγγροεβραίος.
0: Ουγγροεβραίος. Ναι. Ναι, καλό ακούγεται.
1: Και τώρα.
0: Ναι.
1: Παραχώρησε κληρονομικά στο γιο του το ίδρυμά του. Το φιλανθρωπικό του ίδρυμα αυτό που μπλέκεται σε όλα αυτά τα τζιριμίτζι.
0: Έχει φιλανθρωπικό ίδρυμα, τόσο ψυχούλα. Μπράβο.
1: Και έκλεισε την εταιρεία τιμικείο που είχαν.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνει, παιδιά. Αυτός δεν βγαίνει.
0: Ναι, αυτός είναι στην κόντρα με τον Bill Gates. Ποιος είναι πιο ψυχούλα από τους δύο?
1: Όχι, αυτός είναι σε μια άλλη κατηγορία.
0: Σε μια άλλη κατηγορία.
1: Μόνος του.
0: Έτσι είναι, το 33% την έκανε και δεν γυρνά. Με ο Τόλης με δικαιώνει. Μπράβο κύριε Ρέβιτς. Ελάνη, ας πούμε, ο Θεός να φυλάει. Τα σπίτια χτίσανε στο δάσος. Ελάνη, θύμισε μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Πιερία δεν είναι. Α, γιατί κόλλησα, Ανούλα?
1: Ατύχημα στην Περαία, μηχανάκι με αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Μηχαράκι με αυτοκίνητο, δεν μου αρέσει αυτό. Μου αγάπες, Πρέπει όμως γύρω από το σπίτι, μέσα στο δάσο, να φροντίσεις τα γύρω-γύρω και να το ασφαλίσεις, λέει η Καρακλέη Ελένη. Δεν θα, ό,τι και να πείτε, δεν θα τσιμπήσω. Μπορεί να ακούει η Βιργινία, ρώτησε την Σελεμπονάτε μου, γιατί πράγμα να μην έχει πεύκα γύρω από το σπίτι βοηθάει. Δεν το ξέρω αυτό. Ο Κυριάκος ο Δωροδούλης, ατύχημα αυτό ο Κυριάκος μας. Κυριάκο, ένα τηλεφωνάκι σε παρακαλώ, 2310 513 000, 2311 821 050, αν έχεις δει κάτι παραπάνω. Το ψάχνει η Βιργινία, αλλά λίγο καθυστερεί η τροχιά να δώσει κάτι τέτοιο. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη για τα σπίτια μέσα στο δάσος, τους κινδύνους τους γνωρίζανε. Και ρωτάω τώρα εγώ, γιατί θα πρέπει να αποζημιωθούν αυτοί με δικά μας λεφτά? Ας τα ασφαλίζανε, μα ωραίο.
1: Έχετε Δημήτρης, τηλέφωνο κύριε. Κύριε.
0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, άπε.
3: Καλησπέρα για το ατύχημα σας πήρα.
0: Α, ναι, πείτε μου. Έλα Κυριακό.
3: Έχει τρακάρει με τοπικά ένα...
0: Όχι.
3: Ναι. Είναι κάτω το παλικάρι, αλλά είναι καλά, δεν είναι.
0: Α, ωραία. Ωραία. Ωραία.
3: Είναι πριν το μήλο, στο φανάρι πριν το μήλο.
0: Στο φανάρι.
1: Ναι, έχει ναι. Ουρά τώρα, έχει ουρά.
0: Έχει δημιουργηθεί.
3: Έχει φτάσει μέχρι πίσω, ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Να είσαι καλά Κυριακό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε για τον κόπο. Το παιδάκι να είναι καλά. Δημήτρη Τσιλιγκερή, το διάβασα για να ακουστεί και δημόσια αυτό που μου γράφεις. Φυσικά εγώ δεν. Ότι πρέπει να είναι ασφαλισμένο το σπίτι, πρέπει να είναι. Αλλά τώρα να αποζημιωθούμε με δικά μας λεφτά και τέτοια κλπ. Άλλες αποζημιώσεις που έχουν γίνει, δηλαδή ας πούμε τώρα, λέμε τώρα Δημήτρη μου, ότι δόθηκαν κάποιες αποζημιώσεις τώρα για το flyover, το οποίο καθυστερήσαμε λίγο. Αυτές οι αποζημιώσεις δεν σε ενοχλούν έτσι? Ρωτάω εγώ τώρα. Άγνωστο. Χαλκιδική Ελλάδα. Α, ευχαριστώ πολύ. Αυτό. Γιατί το μπερδεύω τώρα εγώ τώρα.
1: Ποιο βρε, τι είναι, Ελλάδα.
0: Ναι, είναι λέει πριν τη Σίβηρη, λέει η Ελένη. Ελλάδα.
1: Πριν τη Σίβηρη.
0: Ναι. Γιατί το μπερδεύω, ποιο το μπερδεύω εγώ στην Πιερία. Τέλος πάντων. Μπράβο, ρε γίγαντα Αμπελοφιλόσοφη, σε ευχαριστώ. Η Χαρούλα η Μουτάβη, καλησπέρα από εμένα. Ελλάδα είναι η περιοχή πριν τη Σίβηρη, σπίτια που έκτισε η τότε Βαλκάν Εξπόρτ, είχε ξυνία. Α, ναι βρε, εκεί πέρα είναι και ένα... Το Σάνι δεν είναι εκεί? Το Σάνι δεν είναι εκεί? Τέλος πάω, μη σας μπερδέψω.
1: Εσύ τον μπερδεύεις λέει με την Ελλάδα.
0: Ελλάδα.
1: Ο Στέλιος ο Κυρκαλάς. Έτσι σου γράφει.
0: Ναι. Μπορεί. Στην Πιερία, πώς λέγεται?
1: Ελλάδα.
0: Ελλάδα είναι.
1: Ναι, το γράφει ο άνθρωπος.

0: εκεί σπίτι, νομίζω η παφή του. Εγώ δεν το ξέρω τι έχει η παφή του.
1: Τηλέφωνο.
0: Αλλά είναι σε άδεια. Ναι, ναι, ναι.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Να είστε καλά, Βδελά, να είστε καλά.
0: Την αγάπη μου.
2: Η Ελλάδα είναι μεταξύ Σίβηρη και Σάνι.
0: Α, Σάνι, μπράβο. Ναι, ναι.
2: Ανάμεσα.
0: Ναι, εκεί.
1: Το πέτυχε.
0: Εκεί.
2: Τι έγινε, η τρέχουσα.
0: Όχι, όχι, όχι. Απλά ψαχνόμαστε. Έγραψε η Ανούλα, νομίζω, ότι έχουν κτίσει μέσα στο δάσος στην Ελλάδα κλπ. Αλλά εκείνο.
2: Γειτόνισσα μας είναι η Ανούλα.
0: Ορίστε.
2: Γειτόνισσα μας.
0: Α, είναι η Ανούλα γειτόνισσά σου, μάλιστα. Ωραία. Α, να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι. Ελατοχώρη.
1: Και,
0: ναι, με το Ελατοχώρη το μπερδεύω, ρε. Με το Ελατοχώρη. Με το Ελατοχώρη το μπερδεύω. Ελατοχώρη στην Πιερία.
1: Ελάνη με Ελατοχώρη.
0: Τι να κάνω, μπερδεψιάρης. Έχει δελτίο ειδήσεων τώρα. Τι να κάνω. Δεν τα κατάφερα, τι να σου πω.
1: Σοβαρή εκπομπή.

0: Μα η νύχτα είναι... Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 6. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται αυτή την ώρα στο μέτωπο στο Κανδύλι Μεγάρων, με τις δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Το άλλο σημείο που απασχολεί τις δυνάμεις είναι αυτό που εξελίσσεται βορειοανατολικά από την Ψάθα. Η φωτιά έχει φτάσει πλέον στον οικισμό, ο οποίος νωρίτερα εκενώθηκε. Ενεργοποιήθηκε ο στρατός στη Δυτική Αττική. Οι δυνάμεις ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Σε ύφεση οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα νωρίτερα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, στην Ξηρόβρυση Κιλκής και στη Βροντού Πιερίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Τραγωδία στον Όλυμπο. Ένας 32χρονος ανασύρθηκε νεκρός σε φαράγγι στη θέση Κόκκινος Βράχος. Ο νεαρός άνδρας από την Αμαλιάδα αναρριχήθηκε μαζί με δύο φίλους του μέχρι τον Κόκκινο Βράχο στο ρέμα Ορλιά στα 650 μέτρα υψόμετρο, όπου βούτυξε σε βάθρα. Φέρεται να έπαθε ανακοπή με αποτέλεσμα να πνιγεί. Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή της Πολύχνης στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Ο Δήμος Παύλου Μελά, με ανακοίνωσή του, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες, ενώ δείγμα με γενετικό υλικό από τα ρούχα του κοριτσιού έχει σταλεί στα εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας, το ΑΠΙΘΙΤΑ, για να διαπιστωθεί αν τελικά το ζώο ήταν τσακάλι. Εκατοντάδες Μαροκινοί μετανάστες έστησαν σήμερα καταβλισμό σε παραλία της Θέουτα, καθώς οι Ισπανικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται ακόμη στη μικρή πόλη έπειτα από τη μαζική εισρωή τους την περασμένη εβδομάδα. Η Ισπανία εκτιμά ότι περίπου 69.500 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο τις τελευταίες 4 μέρες. Ο επίσημος απολογισμός των θανάτων στην ισπανική πλευρά των συνόρων ανέρχεται σε 72, με 11 θανάτους να καταγράφονται στην πλευρά του Μαρόκου. Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έκανε σήμερα έκκληση μέσω επιστολής στον Ισπανό Πρωθυπουργό για την εξέβρεση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, προκειμένου να ενισχυθούν τα σύνορα της Ένωσης μετά τη μεταναστευτική κρίση της Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που προκάλεσε. Ιστορικές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Βόρεια Κορέα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 42,5 βαθμούς Κελσίου στο αποκορύφωμα ενός παρατεταμένου και έντονου καύσωνα. Χιλιάδες Βόρειο Κορεάτες κατέφυγαν στη θάλασσα αναζητώντας ανάσα δροσιάς.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες αύριο. Περιμένουμε στα ορεινά στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιαννιτσά 37 βαθμούς, Κιλκής 35, Κατερίνη 33, Σέρες 36, Πολύγυρο 32, Γρεβενά 34 και Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από τον Status της 6. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά Άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
10: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
11: Μοιάζει με ένα ψέμα.
10: Έρωτας είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής. Ποίημα, έλα Χριστέ και Απόστολε. Μείναμε τα δυο μας, σαν τους χιώτες. Απόστολος Αβδελάς, Τζον Ρέπιετς. Δημοσιογραφική ομάδα.
1: Τα δυο μας είναι και η Βιργινία εδώ. Είναι ο Μπαρβαγιάννης.
0: Ήρθε μέσα, δεν πρόσεξα. Ο άγνωστος με βάρκα την ελπίδα. Έχεις δίκιο, κύριος Ρέπτη. Συμφωνώ, όταν χάνεις περιουσία είσαι σε απόγνωση και φταίνε όλοι οι υπόλοιποι εκτός από σένα. Όχι, αν δεν το έχεις ασφαλίσει, φταίσεις και εσύ. Το ενδεχόμενο να έχεις βγάλει άδεια λαδώνοντας για να έχω σπίτι μέσα στο δάσο, πρέπει να έχει και το ανάλογο ρίσκο. Α, δηλαδή εσύ έχεις βγάλει όλο το σενάριο ότι έχουν λαδώσει και έχουν κάνει. Εγώ έτσι όπως τους είδα αυτούς τους φουκαράδες, δεν νομίζω να έχουν λαδώσει. Έκανε ένα σπιτάκι με το μυαλό που κουβαλάνε, εκεί το έκανε και λοιπά. Τι να κάνουμε τώρα. Επίσης, Αποστόλη, γιατί δεν θυσιάζουν μερικές χιλιάδες στρέμματα δάσου γιατί μαζί σου πριν από τις φωτιές, ξέρουν πιστεύω σε ποια δάση. Αφού σε κάθε φωτιά καίγονται πολλές περισσότερες χιλιάδες από αυτά που θυσίαζαν. Μια απλή απορία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Αυτό το έχουν κάνει στην ΚΟ, ξέρεις. Ε?
0: Ναι, τι.
1: Έχουν αντιπυρικές ζώνες.
0: Ναι. Στο δάσο. Και στο σεξου. Είδες δρόμους που έχουν ανοίξει.
1: Ακριβώς.
0: Το έχουν τετραγωνίσει. Είναι η μόνη λύση. Για μένα. Δεν ξέρω πολλά.
1: Θα κάνει ένα κομματάκι να πούμε.
0: Τώρα θα μου πεις είναι και τα κουκουνάρια που φεύγουν.
1: Άστο.
0: Γιατί
1: αυτό είναι
0: στο, βόμβα. Ναι, στο μάτι όταν ζήτησα από τον Γιώργο που ήταν η φρουρά μου να με πάει στο, να δω τι έγινε. Δεν μπορούσα να πιστέψω πως από εδώ πέρασε η φωτιά εκεί. Και μου λέει είναι από τα κουκουνάρια.
1: Κουκουνάρια.
0: Από τα κουκουνάρια. Έτσι. Δεν ξέρεις λοιπόν πώς φεύγουν.
1: Σκάνε.
0: Ναι.
1: Σκάνε. Παφ.
0: Ναι.

0: 23 10 513 000, 23 11 8 21 050, για οτιδήποτε, όπως ο Κυριάκος μας βοήθησε για το περιστατικό στην Περαία, το μηχανάκι με το πικί με γιοταχή. Ευτυχώς μας είπε το παλικαράκι που με το μηχανάκι είναι εντάξει. Αν έχει δημιουργηθεί κανένα προβληματάκι και μας ακούει κάποιος, από κίνηση λέω έτσι, 23 10 513, 23 11 000, 23 11 8 21 050, και βαϊπεράκι 6908 357 800. Στο πανόραμα έχετε ανεβεί, έχετε δει τα πεύκα που φτάνουν μέχρι τις σκεπές τους, λέει η Καρακλέ. Εκεί πιάνεις Καρακλέ αυτόν που έδωσε την άδεια, πιάνεις τσακ τσακ. Έχουμε δει τόσα, και καμιά φορά που ταξιδεύουμε λέμε πάνε προς Καβάλα να δεις που έχουν εκτιστεί. Πάνε προς Καβάλα να δεις που έχουν εκτιστεί. Πάνω στον Κρεμό, πάνω με θέατρο ένα, με θέατρο. Πάνε προς Καβάλα μετά την Καριανική και δες τι γίνεται.
1: Γιατί στη Σαντορίνη τι γίνεται.
0: Στη Σαντορίνη.
1: Αθλειότητες.

0: αυτή η περίπτωση τώρα, ρε φίλε. Αβδελά. Αυτή η περίπτωση. Γύρω-γύρω από το ηφαίστειο έχει χτιστεί η Ία. Γύρω-γύρω από το ηφαίστειο. Ποιος τους διαβεβαιώνει, ποιος τους διαβεβαίωσε ότι τα ηφαίστεια νεκρώνουνε. Ποιος τους διαβεβαίωσε. Τα ηφαίστεια μπορεί να είναι νεκρά για ένα χρονικό διάστημα αιώνων, αλλά κανείς δεν μπορεί να σε διαβεβαιώσει ότι αυτό δεν θα ξαναενεργοποιηθεί.
1: Τα γούστα πληρώνονται, τα γούστα πληρώνονται, όχι καρέτσα Βαγγέλη, δεν θα το πάρω έτσι, τα γούστα πληρώνονται, όχι τα γούστα πληρώνονται. Εντάξει, το ασφαλίζεις, εφόσον έχεις γούστα και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις σπίτι εκεί μέσα, θα το ασφαλίσεις κιόλα. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά όχι τώρα να πούμε στην ιστορία ότι καλά να πάθεις, γιατί τα γούστα πληρώνονται, βγαίνει καλά να πάθεις. Το καλά να πάθεις στον Απόστολο Αβδελά δεν ισχύει. Καλά να πάθεις δεν θέλω για τον κανένα, ούτε για τον εχθρό. Καλά να πάθεις όχι. Τα γούστα πληρώνονται, έτσι βγαίνει.

0: Και δεν έχει πρόβλημα μόνο η Νέα Δημοκρατία που πρέπει να φέρει αυτό 33% που της έφυγε. Άρχισε να έχει πρόβλημα και ο Αλέξης.
1: Ο Ελλάς.
0: Ναι.
1: Ο Ελασίτης.
0: Ο Ελασίτης. Ο Ελασίτης. Ο Αλέξης, όχι η κανονική Ελλάς.
1: Ναι, ναι, ο Ελασίτης.
0: Ναι. Ψάχνει, λέει, τώρα το επιτελικό, το επιτελείο του Τσίπρα.
1: Που πήγανε σε Ριζέι.
0: Είδανε ότι όπου πάνε είναι τρεις και ο κούκος, ναι, και σε λέει, ναι, μαζεύονται κάτι ΣΥΡΙΖΕ, κάτι φιλαράκι κλπ. Αυτό, λέει, δεν αρέσει. Δεν αρέσει, είναι παλαιομοδίτικο. Ναι, καθίσαν και τα βρήκαν αυτοί ότι είναι παλαιομοδίτικο. Ναι, ναι, είναι παλαιομοδίτικο αυτός ο τρόπος και συγκεντρωθήκαν όλοι εκεί στην Αμαλίας, λοιπόν, για να βρουν τρόπους άλλους πιο σύγχρονους για να έχουν επαφή με τους πολίτες.
1: Και αυτό. Τα γραφεία στη Λεωφόρο Αμαλίας, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα υπάρχει χρήμα.
0: Πού να ξέρω εγώ πώς
1: το φυσάει ο Ελασίτης.
0: Ναι. Λοιπόν, πάνε, λέει, εκεί που πάνε, δεν υπάρχει, λέει, πάθος και ένταση. Αυτοί ζουν αλλού, νομίζουν ότι είναι, ναι, μιλάει ο Ανδρέας στη Μακεδονία Παλάς και ο Εθνάρκης και γεμίζει όλοι αυτοί, ναι. Δηλαδή, για να καταλάβω, ρε, εσείς Ελασίτες, όπως σας λέει ο Γιάννης, για να καταλάβω.
1: Δηλαδή, εσύ πώς θα τους έλεγες?
0: Ναι, πρόσεξε.
1: Όταν υποστηρίζεις ένα κόμμα που είναι Ελλάς.
0: Ναι, Ελλασίτης, όχι, δεν είπα ότι είναι λάθος.
1: Αυτό.
0: Απλά δεν το έχω χρησιμοποιήσει.
1: ΣΥΡΙΖΕΙ αποκαλούνταν.
0: Ναι, πριν. Ναι, δεν το έχω φιλοσοφίσει. Τους λέω Ελλάς, αλλά όχι κανονική.
1: Τι Χριστιανού, πώς θα τους αποκαλούσες? Οι Ελπιδοφόροι.
0: Οι Ελπιδοφόροι, ναι.
1: Ελπιδοφόροι.
0: Λοιπόν, νομίζω, εγώ, ναι, θυμάμαι πώς είναι το κόμμα της Χριστιανού. Δεν θυμάμαι την Χριστιανού, δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Λοιπόν, τηλέφωνο.
0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Κύριε Απόστολε.
0: Καλώς το να.
2: Δεν κατάλαβες ποιος είναι ο Ναοσέος. Λοιπόν, να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Η Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
2: και έχω πει κι άλλη φορά,
0: ναι,
2: από την νεολαία θα βγει. Θα πάρει όχι 40, πάνω από 40%, γιατί
0: ναι,
2: τα ξέρω μέσα από,
0: ναι,
2: την καρδιά, δηλαδή, πώς θα γίνει η δουλειά. Γιατί θέλουν δουλειά η νεολαία. Δεν θέλει, δεν είναι τεμπέληδες. Γιατί ξέρεις ότι ο εγγονός μου δουλεύει 16 ώρες στη ΧΙΟ.
0: Ωραία.
2: Η εγγονή μου.
0: Ωραία.
2: Μπράβο. Δουλεύουνε,
0: ναι,
2: αλλά δουλεύουν όμως και στα ξαδέρφια έξω που είναι,
0: ναι,
2: που θα ψηφίσουνε.
0: Ναι.
2: Θέλουν να ανοίξουν δικές τους δουλειές. Θέλουν φτερά.
0: Ναι.
2: Μόνο ο Μητσοτάκης θα του δώσει φτερά, κύριε Άμπελα.
0: Όχι, μπορούνε.
2: Γι' αυτό, όχι, θα πάρει 40.
0: Τι, 50.
2: Μην πάρει παραπάνω.
0: 50, 49 με 50 το κόβω. Την αγάπη,
2: λοιπόν,
0: μου, να είσαι καλά.
2: Να ακούσει και ο κύριος Γιάννης.
0: Α, να ακούει και ο Γιάννης.
2: Και ας το κάνει και ο κύριος Γιάννης. Μετά συζητήσει το, άμα θέλετε.
0: Ναι.
2: Αν δεν είναι αυτό το θέμα. Ότι η νεολαία θα βγάλει του Μητσοτάκη.
0: Αυτό είναι.
2: Αντίο.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, γεια σας.
0: Την αγάπη μου. Λοιπόν, κάτι που μου είπε ο Πίνατ και το ξέχασα, έχουν και ένα θέμα με τον Τριαντόπουλο τώρα. Η παραπομπή του δυσκολεύει λίγο τα πράγματα και δεν θέλει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση γενικά σε προεκλογικό αγώνα να έχουμε παραπομπή του Τριαντόπουλου. Ναι, γιατί θα, ναι, γιατί μόνιμα θα είναι σε θέση απολογούμενο η κυβέρνηση και δεν συμφέρει αυτό για το αποτέλεσμα. Πάμε ξανά στον Ελασίτη,
1: ναι,
0: για να του πούμε, λέει, δεν έχει, λέει, πάθος και ένταση,
1: ναι,
0: οι συγκεντρώσεις που πάει. Δεν έχουν πάθος και ένταση. Και είναι πρόβλημα, λέει, να βρούμε άλλους τρόπους. Κατάλαβες?
1: Όπου πάει να δημιουργεί, ναι, και ένα μπουφέ, να έρχονται να τρώνε και να φωνάζουν.
0: Το θέμα είναι συμμετοχή έχει για να έχει πάθος και ένταση.
1: Άμα ακούσουν ότι θα υπάρχει και μπουφές, θα πλακώσουν. Κατάλαβες, διαφημιστικό τρίκ. Με μπουφέ, παρακαλώ.
0: Α, με μπουφέ, ας τα ακούσετε. Α, ωραία.
1: Σολομό, χαβιαράκι, βότκα.
0: Μη και δεν τρώω πριν από την εκπομπή, γιατί θέλω να είμαι εντάξει εδώ πέρα, μην κοιμηθώ. Μη με κάνεις τέτοια τώρα, μου βγάζεις τέτοια πράγματα.
1: Συναγριδάκι.
0: Μα.
1: Σ' αρέσει το ψάρι?
0: Πολύ.
1: Συνέντευξη σου κάνω τώρα γι' αυτό.
0: Συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Α, παιδιά, αύριο αν δεν έρθω, ξέρετε. Καραχλέ.
1: Να είσαι καλά, ρε, πώς το λέει.
0: Πάντως,
1: μου φτιάξει τη διάθεση.
0: Έτσι, γι' αυτό είμαι εδώ και για σένα διάθεση. Και για τους ακροατές. Όχι, δεν θέλω ο συνεργάτης μου να είναι έτσι. Ξέρεις πόσο σ' αγαπά. Λοιπόν, αν και η αυτή, η Δευτέρα, μόνο στο Σασμάν τραβάει.
1: Μόνο, ναι.
0: Μόνο εκεί.
1: Μόνο εκεί, πραγματικά.
0: Λοιπόν, να πω τους φίλους που είναι στον Προθάλαμο,

0: Θα δούμε τι θα κάνει ο Σαμαράς και μετά θα δούμε και ποιους θα πάρουμε με μεταγραφή. Καταλάβατε, θα κλάψετε πολύ, γιατί αν γίνουν κόμματα, δώσει που θα δώσει στους ελεύθερους επαγγελματίες ο Πρωθυπουργός και αλλάξει ο χάρτης με τις δημοσκοπήσεις, ο πολιτικός χάρτης κλπ. Δεν σας βλέπω καλά, δεν σας βλέπω καλά, θα κλάψετε εσείς. Γιατί θα αλλάξουν οι ισορροπίες και κεντροδεξιά και κεντροαριστερά. Και επίσης άρχισαν και οι γκρίνες μέσα στην Ελλάδα. Αυτά που σας λέω δεν είναι λόγια. Κάνω τηλέφωνα και λοιπά. Να σας πω και το άλλο. Άρχισαν και οι γκρίνες στον Αλέξη, γιατί βλέπουν πάει να κάνει ένα κόμμα γιοταχή που δεν το θέλει αυτό. Βλέπουν ότι ορισμένα στελέχη ενημερώνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όχι θεσμικά όπως πρέπει και αρχίσαν να βγάζουν γλωσσίτσα, να το ξέρετε.
1: Διαβόλ.
0: Το... 23-15-13-000, 23-18-21-050 και στο Viper 6-900-8-357-800. Ενημερώνω, δεν έχω κινητό, οπότε μη στέλνετε στο φουμπού, δεν μπορώ να απαντήσω παιδιά, ούτε και σε μηνυματάκια, γιατί...
1: Στο Viper πάντως έχεις αρκετά μηνύματα.
0: Ναι, ναι. Ο Τόλης διαψεύστηκε με τα δελικμίας παρατάφτα το δημοσίευμα της Εστίας για συνεννόηση Διαμαντοπούλου Χριστοδουλάκη σε νουδού για μετεκλογική συνεργασία με νουδού με αποκαθήλωση Ανδρουλάκη μετά τυχόν αποτέλεσμα στις εκλογές. Δεν είχα δει ούτε το πρώτο, για να είμαι ειλικρινής, Τόλη. Ρε εσύ, Απόστολο, σε λένε και σε φωνάζουν Τόλη? Εμένα ποιος μου φωνάζει Τόλη, του βάζω φωνές. Απόστολος, υπάρχει καλύτερο όνομα από το Απόστολος?
1: Αλλά σε αρέσει ο Τόλης Βοσκόπουλος?
0: Ο Βοσκόπουλος μου αρέσει.
1: Σε αρέσει να τον λες Τόλη? Γιατί δεν τον λες Αποστόλη Βοσκόπουλος?
0: Σωστά, έχεις ένα δίκιο, έχεις ένα δίκιο. Τώρα το σκέφτηκα που το είπες εσύ.
1: Μη με λες τέτοια τώρα. Είμαστε σοβαροί εκπομπή.
0: Λίμωνο, τι λες τώρα.
1: Αυτά τα υπολογίζουμε. Σε παρακαλώ. Έχουμε πάρει. Να και λίγο ζεμπέτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Ανούλα η Νικολαίδου μας έβαλε το Muppet σήμερα. Κλέψατε την παράσταση και από τους παππούδες του Muppet Show. Είστε φοβερό δίδυμο. Την αγάπη μας, να είσαι καλά. Και εγώ νόμιζα ότι θες να μου να στην πεις. Δεν πρέπει να υπάρχει ακίνητο χωρίς ασφάλιση. Το είπαμε αυτό, ρε Καρέτσα. Η φιλιό η Χαραλαμπίδου, γεια σου φιλιό μου. Σίγουρα έχει στείλει στο κινητό, αλλά δεν έχω το κινητό εδώ. Κάπου το έχω ξεχάσει και θα πρέπει μετά από εδώ να πάω να το πάρω.
1: Δεν είναι κάπου, είναι συγκεκριμένα στην Επανομή. Κάπου,
0: ναι,
1: εκεί,
0: ναι.
1: Όχι κάπου το έχω ξεχάσει. Πες να στέλνουν εκεί μηνύματα.
0: Δεν θέλω να το λέω.
1: Τι δείχνει αυτό, Αποστόλη? Τι δείχνει αυτό τώρα που αισθάνεσαι που είσαι εκνευρισμένος? Ότι
0: τι?
1: Είσαι εξαρτημένος από το κινητό.
0: Όχι, δεν είμαι εκνευρισμένος γιατί δεν έχω κινητό.
1: Αλλά
0: είμαι
1: γιατί...
0: εκνευρισμένος γιατί το μυαλό μου δεν το είχα εκεί και το ξέχασα σε απόσταση. Αν το είχα ξεχάσει σπίτι, δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Ακριβώς γι' αυτό είσαι εκνευρισμένος. Γιατί το κινητό το ξέχασες σε μακρινή απόσταση. Αν είχες ξεχάσει ένα πακέτο τσιγάρα, θα πήγαινες να τα πάρεις?
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν είναι ξανά, είναι μέρος της δουλειάς μου. Να σου πληροφορώ ότι το Σαββατοκύριακο εγώ το κινητό το έχω πεταμένο.
1: Τι πεταμένο?
0: Το έχω εκεί που το άφησα τώρα.
1: Αυτό.
0: Αν το είχα μαζί μου, δηλαδή ήμουν εξαρτημένος και το είχε συνέχεια σε μια κολοτσέπη, το είχα στην τσάντα, δεν θα το είχα ξεχάσει. Εγώ που πάω, άμα δεν έχω δουλειά, δεν έχω δουλειά, το αφήνω όπου το αφήνω.
1: Ναι.
0: Ναι. Μια φορά τάφησα και στο πλυντήριο, πάνω στο μπάνιο.
1: Πού, στο μπάνιο, στην τουαλέτα?
0: Ναι.
1: Καλά, δεν είναι εκεί.
0: Θέλω να σου πω, το παρατάω όπου να είναι. Μπήκα για ντους, τάφησα εκεί, λέω τώρα τη Δευτέρα. Διακοπές, με ψάχνουν. Ήταν ανοίγω το βράδυ για να απαντήσω σε κάποια μηνύματα, για να μην είμαι και αγενής σε κάποιες καληνύχτες, κάποιες καλημέρες. Δεν το έχω και τόσο νταλγά.
1: Τώρα έχει κλείσει η Βουλή, Αποστόλη?
0: Όχι ακόμη.
1: Πότε κλείνει?
0: Δεν θυμάμαι τι είχε πει ο Κακλαμάνης. Πότε θα κλείσει? Πέντε, νομίζω πέντε.
1: Πέντε Αυγούστου.
0: Ναι. Σε έχω πει τι έχει γίνει την πρώτη φορά το 19.
1: Όχι, για πες τώρα.
0: Πήγαμε 19. 19 Ιουλίου.

0: Ιουλίου. Κάνουμε διάσκεψη προέδρων, λέει, η Βουλή θα κλείσει, λέει, 5 Αυγούστου μέχρι 2 εβδομάδες κλπ. Και εγώ αυθόρμητα, δεν ήξερα τι παίζει εκεί πέρα μέσα ακόμη. Λέω, γιατί να κλείσει. Κοιτάνε όλοι, λέει, δηλαδή. Λέω, τώρα ήρθαμε.
1: Ρε παιδιά, θα φάμε και κάτι.
0: Και γυρνάει, με κοιτάει με ένα βλέμμα έτσι αυτό. Τώρα είναι αντιπρόεδρος από την Άρτα, η Όλγα Γεροβασίλη.
2: Ναι.
0: Η Όλγα Γεροβασίλη. Και λέει, ούτε το. Γιατί καινούριο και ελληνική λίστα. Καινούριο, γυρνάει, με κοιτάει η Γεροβασίλη και μου λέει, γιατί ήμουν ακριβώς από πίσω, μου λέει, κύριε μου, δεν είναι το όνομά μου, καινούργιοι ήμασταν τότε, πού να γνωρίσουμε. Λέει, κύριε μου, εμείς είχαμε, λέει, και ευρωεκλογές. Λέει, κουραστήκαμε, πρέπει, λέει, να ξεκουραστούμε. Λέω, εντάξει. Αφού το λέτε έτσι, θα σου
2: ζητώ
0: πω.
2: Ζητώ και συγγνώμη, πες.
0: Ναι, θα σου πω το 20 τι έγινε. Μάλιστα. Τώρα, α, έχω 28. Το 20, ίδια εποχή, τώρα είμαστε όλοι, γνωριζόμαστε ένα άλλο.
2: Ναι.
0: Λέει ο Ταζούλας, 3 εβδομάδες. Λέω, τι 3, 2 ήταν την περασμένη χρονιά, τώρα 3, λέω, όσο πάμε και ανεβαίνουμε. Γυρνάει η Μπακογιάννη και μου λέει, έχετε κανένα πρόβλημα εσείς, λέει, με τις αργίες, γιατί είχαμε διαφωνήσει και σε μια αργία.
2: Σε είχε ακούσει.
0: Ναι. Όχι, δεν με είχε ακούσει αυτό, σε μια 25η Μαρτίου, κάπου εκεί ήταν και λοιπά, είπα, πολλές μέρες είναι. Γυρνάει, έχετε κάποιο πρόβλημα με τις αργίες? Λέω, εγώ θέλω να είμαι εδώ, δεν θέλω να είμαι σπίτι. Λέει, γιατί δεν αντέχω την πετερά μου, την είπα. Σορκίζομαι, είναι μέσα στα πρακτικά.
2: Τι το έγραψαν αυτό?
0: Κανονικά πρέπει να το έχουν γράψει. Έχει πέσει κάτω όλος ο κόσμος.
2: Ναι, φίλε, ωραία.
0: Τότε με είχαν μάθει κιόλα. Τότε με είχαν μάθει. Βρε Απόστολε, βρε Παοξίου, έτσι με φωνάζανε εκεί πέρα μέσα.
2: Και η πεθερούλα σου. Πώς αντιμετώπισε όταν είπες αυτό το πράγμα έτσι?
0: Η πεδαλούλα μου να μου σηκώσει και να με κυριαφωνήσει σοβαρά. Μιλάς τώρα, δεν ξέρεις με ποιον έχεις απέναντι. Δεν ξέρεις ποιο παντοφλερό έχεις απέναντι σου. Άντε πάμε για διαφημίσεις. Πάμε για διαφημίσεις.
2: Αχ, Παναγία μου.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Έλα, όσοι γνωρίζουν
1: αυτή
0: την...
1: Αυτή τη στιγμή πετάμε στα 10.000 πόδια.
0: Πρώτα να πούμε την Καρακλή. Η Καρακλή. Απόστολε, πρόσεχε, λέει, λαού λαού την πάει τη συνέντευξη. Ελένη, μαζί με τον κύριο Γιάννη γονατίσαμε, να το ξέρεις από τα
1: ναι,
0: γέρια.
1: Ναι, άρεσε πολύ ρε Ελένη, μπράβο.
0: Όσο για την Ελένη, αν θέλω παρέα και λοιπά, δεν ξέρω πότε θα πάω, Ελένη, γιατί το σπίτι δεν είναι δικό μου. Πρέπει να πάει και αυτός που είναι το σπίτι εκεί. Ή θα πάει αυτός να ανοίξει για να μου το φέρει. Δεν έχω κλειδιά, δεν είναι δικό μου το σπίτι. Πάμε στο Θόδωρο το παόκι μου από τον Ασπρόμαυρο Σταυρό. Γεια σου κυρία Μαρία ηρωίδα. Η κυρία Ρετή είναι υπέροχος άνθρωπος. Φιλιά πολλά παοξάκι μου. Εγώ δεν είπα ότι η πεθερά μου δεν είναι καλός άνθρωπος. Το θέμα είναι πόσο την αντέχει. Απλά φοβάμαι μην ξεφύγω και πέσει καμιά σφαλιάρα. Άμα ζωηρεύει είναι λίγο αυτό.
1: Εξήγησε τι θα πει να την αντέχεις. Δηλαδή είναι πολύ λόγου, μιλάει πολύ. Όχι.
0: Όχι. Είναι Χίτλερ.
1: Εξφερδονίζει αντικείμενα.
0: Θα σε καλύψω, θα σε καλύψω.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι από τη Σταυρούπολη.
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά. Σταυρούπολη και κακός άνθρωπος δεν υπάρχει. Παλιοί Σταυρούπολίτες.
0: Και δεν είναι αρετή το όνομά της. Κακώς το άφησε και έγινε έτσι. Τη φωνάξανε μικρή αρετή και μην είναι αρετή. Το όνομά της είναι Ερατό.
1: Ερατό.
0: Που μου αρέσει περισσότερο.
1: Περισσότερο. Ναι. Σωστά. Η Ερατό ήταν μουσα.

0: ελπίζω μετά από αυτά να με συμπαθήσει η πεθερά σου.
1: Που όλους συμπαθεί η πεθερά μου.
0: Εκτός από σένα.
1: Εμένα με αγαπάει, με λατρεύει.
0: Άντε.
1: Για να τα λέμε, για να τα λέμε, ακούει και ο Θόδωρος αυτό. Εάν κάνω πως φεύγω από το σόι το τερζανιδέικο, ναι, τα εγκεφαλικά θα είναι στυλ ντόμινο. Παπαπαπαπα, θα πέσουν 100 όλοι τους.
0: Οπα.
1: Με πρώτο και πρώτο τον κουνιάδο μου. Εντάξει, άστα αυτά τώρα.
0: Άστα.
1: Άντε, μην ανοίξεις το στόμα μου τώρα και, με, και νευριάσω και πάω και σπάσω σε κανέναν εκεί πέρα. Ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε. Ναι, ναι, Καραχλέ μίλησε. Η κλιματική κρίση είναι, λέει, πραγματικότητα, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη. Μίλησε το παιδί. Η ευθύνη είναι πρωτίστως πολιτική. Χρειάζεται νέα εθνική στρατηγική πολιτικής προστασίας. Εδώ εγώ θα συμπληρώσω, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη. Γιατί δεν κάει και μόνο η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη κάει και φέτος. Θα πρέπει να το δει γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή, πώς τη λένε, η κάλτσα, πώς τη λένε, αυτή είναι Ούρσουλα, ναι, εδώ και για όλη η Ευρώπη, και αυτή και μας είπε πρέπει να κάνουμε, λέει, πιο ισχυρά σύνορα. Τώρα κάτι έχει κάνει με τον Αντρούλη, της οποίος έχει όπλα, κάτι αμυντικά, ναι, αμυντικά σκέφτεται αυτή. Να σας πω ότι οι Ρουμάνοι πραγματοποιούν ελεγχόμενες εκρήξεις βράχων για να εκτρέψουν μεγάλο όγκο νερού από τον παλιό Δούναβη για να βοηθήσουν το σταθμό. Ποιο σταυρό? Άρε Θόδωρε με το σταυρό σου. Για να βοηθήσουν το σταθμό παραγωγής ενέργειας του Τσερναβόδα στην ψύξη του. Δες τι αναγκάζονται να κάνουν οι άνθρωποι. Το δώρο καμιά μεταγραφή κάνουμε, γιατί αργεί, αργεί πολύ Πέμπτη. Παίζουμε την Άντερλεκ την Πέμπτη εδώ.
0: Άντερλεκ.
1: Ναι.
0: Champion League.
1: Όχι, Europa League παίζουμε.
0: Europa League.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι αξιόλογο.
1: Αξιόλογο, φυσικά.
0: Πάντως χωρίς ποδόσφαιρο δεν αφήνουν οι υπεύθυνοι της FIFA και γενικώς του ποδοσφαίρου τους ανθρώπους να ησυχάσουν.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Τελείωσε το Μουντιάλ, πάρτε τα τώρα Champion League, πάρτε
1: πολλά
0: τώρα
1: τα παπέλια.
0: Europa
1: πολλά
0: League.
1: Τα παπέλια, Άρη μου, Γιάννη μου.
0: Πολλά τα παπέλια.
1: Λοιπόν, μάλιστα και μια και αναφέρθηκες, η Ουαλία σήμερα απέστειλε την υποστήριξη στον Ιφαντίνο. Ο Ιφαντίνο είναι ο πρόεδρος της FIFA, ο οποίος θέλει να δώσει.
0: Θα παραιτηθεί, μάλλον.
1: Ναι, θέλει να δώσει το Μουντιάλ σε κάτι. Και πήγε, παρακάλεσε τον Τραμπ.
0: Πού δηλαδή?
1: Σε επιχειρηματίες.
0: Α.
1: Ναι. Και παρακάλεσε τον Τραμπ. Λέει, σε παρακαλώ, στήριξε με και τέτοια. Γιατί εγώ, λέει, σε έδωσα και ο Ιφαντίνο του Τραμπ του έδωσε και το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Πότε, ρε?
1: Πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Πολέμου. Ναι. Όλο τον τιμά. Ναι. Μπορεί να του δώσει και το σπαθί, μπορεί να τον κάνει και πάπα. Ιφαντίνο είναι αυτός. Αλλά ο τραμπολίνο δεν του βγαίνει από το μυαλό η Γρυλανδία. Πάλι πέταξε μια ευθύ για την Γρυλανδία εκεί πέρα. Θέλει, ναι, ναι.
0: Αφού βλέπει ότι η Ευρωπαϊκή μου.
1: Μπορεί να την ονομάσει και την Γρυλανδία, μπορεί να την ονομάσει και τραμπολίνο αυτό.
0: Τώρα πώς σου φαίνεται αυτό, Απόστολε?
1: Ποιο?
0: Μια και ασχολήθηκε έτσι και με την πολιτική λίγο. Το ότι βομβάρδισε το Ιράν, πολέμησε εναντίον του Ιράν μόνη της η Αμερική και ζήτησε και βοήθεια από αμερικανικά, από ευρωπαϊκά κράτη, νατοϊκά που είναι και στο ΝΑΤΟ. Και κανένας δεν κουνήθηκε.
1: Και τσατίστηκε ο Τραμπό.
0: Τσατίστηκε, φυσικά. Και πάνω οι φόροι.
1: Η Καραχλέ, αν ο Γαπ ήταν πρωθυπουργός και είχε πολιτική ευθύνη για τις πυρκαγιές, μέχρι το 30 θα έφτανε η καταστροφή. Τώρα έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λέμε. Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λέει.

Υπήρξαν αντιδράσεις για τα γυαλάκια του Άδωνη και από μέσα από την Δημοκρατία. Για μην κάνετε πλακίτσα με αυτό, το πρόβλημα δεν είναι μόνο επικοινωνιακό, είναι και πολιτικό. Και υπήρξαν γκρίνιες από μέσα, αλλά βγήκε μπροστά ο Άδωνης και τους λέει: Κοιτάξτε, εγώ λέει τρώω το ξύλο, όλοι οι άλλοι κρύβεστε. Παλεύω μόνος μου. Οπότε, μούγκα οι υπόλοιποι. Εδώ που τα λέμε, θα το δώσουμε το δίκιο. Έτσι, θα το δώσουμε. 23-15-13.000, 23-18-21-050 και βαϊπεράκι 6-908-357-800. Φορτώστε! Σ' αγαπάω!

0: Φέτος μας πήγε καλά με τις ζεστούλες. Δεν είχαμε 40 και 39 και λοιπά. Εδώ καλά μας πήγε. Και τώρα εδώ Σαλαμίνος 5 έχει ένα ωραίο αεράκι. Μια χαρά είσαι, ναι, δεν είναι θέμα. Αλλά ο ΕΦΕΤ προειδοποιεί, λέει, κοιμά κρέατα, κοιμά, ομά κρέατα, πουλερικά, αυγά και προϊόντα που περιέχουν αυγό όχι εκτός ψυγείου, γαλακτοκομικά προϊόντα, θαλασσινά, φρούτα, λαχανικά, που, αυτά που καταναλώνουμε χωρίς μαγείρεμα, υπάρχει κίνδυνος για σαλμονέλα, γι' αυτό λέει αυτά όχι εκτός ψυγείου. Τώρα, αν έχετε εσείς διάρρεια, ναυτία, εμετό, ρίγος, πονοκέφαλο κλπ, κάτι έχετε τσιμπήσει, να το ξέρετε. Κυρίως είναι επικίνδυνα τα πολύ μικρούλικα, ηλικιωμένοι, ναι, τα πολύ μικρούλικα εγώ και εσύ, ηλικιωμένοι, ο Βενιέρης και η Μαρέβα, λοιπόν, οι έγγες και...
1: Ο Βενιέρης και η Μαρέβα, ηλικιωμένοι.
0: Παρέα του. Α.

0: για την Καριστιανού που αναφέρθηκε ο κύριος Γιάννης. Βαδίζει, πάει καλά, το πάει καλά για το 3%, ναι, και να τα 15 και έτσι, ναι, θα τα έχει φωτογραφία να τα βλέπει. Ας τα κάνει και κορνίζα στα καινούργια τους γραφεία. Πάει όλο ταχώς για το 3% και σας πληροφορώ ότι αν γίνουν και δεύτερες μπορεί να μείνει και απ' έξω. Αυτή που θέλει τώρα, να, που φωνάζει μάλλον ότι θα είναι, θα είναι κυβέρνηση.
1: Είναι πάντως αλαζονική γυναίκα. Αλαζονία έχει, η αλαζονία.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, αλλά το θέμα είναι το εξής. Όλοι...
1: άσχετη παντελώς, ναι, με πολιτική.
0: Καλά, αυτό είναι, δεν το συζητάμε.
1: Και θέλει να ρίξει και το Μητσοτάκι για να κυβερνήσει τη χώρα. Δηλαδή, πιο ντελούλου δεν γίνεται.
0: Λέει τώρα. Το να λες τζάμα είναι. Τι
1: στραφώ, δηλαδή, τόσο εύκολο είναι να δημιουργήσεις κόμμα.
0: Εδώ έχει ο άλλος κόμμα και τρώει όλα τα λεφτά από τις επιχορηγήσεις. Δεν πληρώνει τίποτα. Τα πληρώνει εγώ και εσύ. Η Καριστιανού σε πείραξε τώρα. Ο Εγκόπουλος έχει κόμμα και ξέρεις τι κάνει. Πολύ καλά.
1: Σωστά.
0: Είναι της μοδός τα γιοταχή. Για να βάζουν την επιχορήγηση εκεί που πρέπει να τη βάλουν, είναι της μοδός τα γιοταχή κόμματα. Και ο Αλέξης τέτοιο θέλει να δημιουργήσει. Λέει, μην έχουμε μοιρασίες και τέτοια. Τα μεγάλα κόμματα όπως είναι η Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, έχουν και έξοδα.
1: Δηλαδή, μπορεί,
0: γραφεία, στα γιοταχή κόμματα, τι συμβαίνει. Βάζει όλους τους υπαλλήλους επιστημονικούς συνεργάτες και μένει ήσυχος. Τους πληρώνεις εσύ. Κάνεις και κανένα ραδιόφωνο, τους βάζεις όλους τους επιστημονικούς συνεργάτες, τους πληρώνει ο λαός. Απλά πράγματα.
1: Ωραίο κόλπο.
0: Βέβαια, ωραίο κόλπο. Και όταν κάθε Μάιο παίρνεις ένα 200, μην μου πεις ότι μπαίνεις στο λογιστήριο, γιατί άμα γίνει κανένας έλεγχος δεν θα ξέρουν από πού να φύγουν.
1: Μάλιστα.
0: Καλώς τη Σόνια, μα άντε ρε Σόνια, άργησε, Σόνια, πήγε 6:49. Πού είναι η Σόνια, πού είναι η Σόνια, άντε. Ανησυχούσε ο Γιάννης. Εσύ δεν με ρωτούσες για τη Σόνια.
1: Καβιάρι, σολομός, ναι, λεμονάκι, ναι, και ψωμάκι από κάτω.
0: Ναι.
1: Σφινάκια, τσιμπουκίτσες.
0: Ναι. Αυτό. Αφού συνονοηθήκαμε. Ήρθε κι άραξε μια σκούνα,
1: ήρθε κι άραξε μια σκούνα. Τι σ' αρέσει, κόκκινο ή μαύρο καβιάρι?
0: Κοίταξε, το απεχθάνομαι τελείως. Γιατί, ξέρεις τι ξύλο έχω φάει μικρό παιδί από τη μητέρα μου για να το φάω? Με κυνηγούσε, έπαιρνα την τσάντα για το σχολείο.
1: Ταραμά έτρωγες τότε,
0: ναι. Όχι, όχι, με καβιάρι, μαύρο κόκκινο. Α, με έδινε πολύ καβιάρι, ναι. Και έτρεχε από πίσω, με κυνηγούσε να το φάω.
1: Ναι, ρε,
0: με έδινε και για το διάλειμμα. Και δεν τρωγότανε.
1: Αυτά
0: από τότε, ναι, από τότε το έχω συγκαθεί. Δεν θέλω.
1: Αυτά
0: δεν θέλω.
1: Είπε και μια συνάδελφό σου.
0: Τι?
1: Η Κανέλη. Ότι τι? Η Σοβιετική Ένωση, ναι, οι εργάτες στα διαλύματα τρώγανε χαβιάρι.
0: Άντε. Λες να ήταν κομμουνίστρια, κυρία Θεοπούλα? Όχι, πρώτη φορά τα ακούω. Λες να ήταν κομμουνίστρια, κυρία Θεοπούλα, και με έδινε στο σχολείο κολατσό χαβιάρι?
1: Ποιος ξέρει.
0: Το έφερνα πίσω, τσατίλα, πάρ' το χαστούκι σου.
1: Φάει το σολομό σου τώρα.
0: Ναι. Μεσημέρι, ναι, μία φορά το μήνα είχαμε σολομό πάντα. Ναι. Φρέσκο. Τώρα. Αν ο Σολομός πιάζει με τα σαβρίδια, γιατί Τρίτη σαβριδάκια, τηγανιτά.
1: Τι πιο νόστιμο.
0: Κάθε Τρίτη. Α, ο συγχωρεμένος ο Κυρκώστας, Δευτέρα φασολάδα. Τελειώναμε. Τρίτη σαβρίδια, τηγανιτά. Μόνο σαβρίδια, τηγανιτά, Τρίτη. Τετάρτη έπεφτε κανένα κοτοπουλάκι. Πέμπτη έπεφτε λαδερό. Παρασκευή μακαρόνια. Σαββάτο ήταν τηγανιτές πατάτες με καραμαλίδικα λουκάνικα τηγανιτά. Τελειωμένο.
1: Αυγά μέσα.
0: Είχε και αυγά. Ναι.
1: Τι ωραία.
0: Και Κυριακή αρνάκι μπουτάκι στο φούρνο.
1: Μόνο κάτσε, αρνάκι.
0: Ναι, δεν έχω
1: νεμιστεί. Μοσχαράκι λίγο, χοιρινό λίγο, κανένα κοτόπουλο στο φούρνο.
0: Κοτόπουλο την Τετάρτη σου είπα. Αν έπεφτε καμιά κεφτεδάκι αντί για κοτόπουλο κλπ. Εκείνο ήταν 10 δραχμές κατεψυγμένο σχημάς από το χασάπι. Ένα τετράγωνο ντουκ από κολόνα έβγαζε. Έκοβε εκείνο. Στοχαδάκια, τι να κάνω. Μια χαρά.
1: Τα
0: μια
1: ίδια.
0: Χαρά. Αλλά να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Ζούσαμε στον παράδεισο και δεν το ξέραμε.
1: Εννοείται.
0: Α, μπράβο.
2: Είναι κατώ στην άμμο να κτίζεις.
0: Ο Βελόπουλος θέλει να μας πει ποιες είναι οι επιχειρήσεις και 500 εργαζόμενες.
1: Ναι, έχει. 500.
0: Να σε καλά, Μέγας, και γέλασε.
2: στην άμμο να πει.
0: Εγώ έχω χίλιους. Να μας πει ποιες είναι οι επιχειρήσεις του, να ξέρουμε κιόλα.
2: Χωριά στα τα κάνει συντρίμια κομμάτια.
0: Δώσε 23-10-513-2023-18-21-050 και βαϊπεράκι 6-908-3-57-800. Α, Θόδωρε, στο Σταυρό, άμα λέει αποκλειστούμε, λέει, θα παίξουμε με εκεί που παίξαμε την Νορβηγική, τη σκίσαμε, και ή τον Απόλλωνα Λεμεσού. Εκείνο ο Τόμας είναι και ο Ροντρίγκες. Α, βρούμε τα δικά μας παιδιά, αλλά τι να αποκλειστούμε τώρα από την άντελα.

0: κακό να χτίσει την άμμο παλάτια σε ορισμένους αρχηγούς κομμάτων που ονειρεύονται ξύπνοι, έτσι. Και ο Βελόπουλος και αυτός θέλει να ρίξει, λέει, τον Μητσοτάκη και να κυβερνήσει. Θέλει να κυβερνήσει, ναι, παιδί μου, τελείωσε.
1: Γιατί όχι, νέος άνθρωπος είναι.
0: Βέβαια, μαλλιά, μυαλό έχει.
1: Μαλλιά έχει.
0: Ναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Είδες το... Ποιο ήταν αυτό που βγάζει μαλλιά στις καράφλες?
0: Α, δεν ασχολούμαι με αυτές τις δουλειές.
2: Πικραμένη κι δυο κλαίνε.
0: Ηλιόλιου, ηλιόλιου, που λέει το βάλες. Ηλιόλιου, φέρε το λογαριασμό και λοιπά.
1: Ναι,
0: ναι. Βγήκε το κέντρο, το Ρωμαίο το κέντρο που, και λέει εμείς, λέει, έχουμε μαζί της, λέει, αυτό έχουμε, λέει, εδώ, αυτό συμφωνήσει μέχρι τέλη Γενάρη, λέει, λέει, τι τέλη Γενάρη, λέει, δεν κατάλαβα καλά ότι δεν σεβόμαστε, το είπε, δεν σέβονται τις συμφωνίες και λέει τι δεν σεβόμαστε, μέχρι 31 Ιουλίου ήμασταν, λέει. Ποιο Γενάρη και λοιπά. Έχει τσακωμό με την επιχείρηση.
1: Συμβόλαια υπάρχουν, ναι.
0: Ξέρω εγώ τι έχουν αυτοί μεταξύ τους.
1: Α, για να λέει Λιόλιο, μάλλον δεν υπάρχουν συμβόλαια.
0: Μα λέει δεν σέβονται τις.
1: Πρέπει να διευκρινιστεί.
0: Πρέπει. Ναι. Γιατί είναι και σοβαρή εκπομπή, πρέπει να ξέρουμε.
1: Σας παρακαλώ τώρα.
0: Και επίσης εδώ δεν μπορούμε, έχουμε πυρκαγιές και τέτοια, ασχολούμαστε με πυρκαγιές, με το συμβόλαιο της Λιόλιου θα ασχοληθούμε.
1: Έτσι.
0: Είναι σοβαρά τα πράγματα.

0: Έλα, έλα, μπες γεράδι τώρα. Σε περίμενα πιο γερά να μπεις, έλα. Ποιος είναι αυτός, ο ειδός?
1: Καραμπακάκης.
0: Καραμπακάκης, στη δικιά μου τη λίστα είναι αυτός.
1: Ηλίας.
0: Ηλίας Καραμπακάκης, στη δικιά μου τη λίστα είναι αυτός. Εγώ δεν ξέρω καν ποιος τραγουδιστής είναι αυτός, είναι στη λίστα μου.
1: Ποιος σου την έκανε τη λίστα?
0: Ο Λεωτής. Αλλά τον έδωσα πολλά. Έχω και εδώ, άμα θέλεις. Λες εδώ, έχω μία σελίδα, στη δώσα δύο.
1: Σόπα.
0: Ναι. Αυτό είναι με τα Αλήσια, πώς λέει το τραγούδι. Το ξένο, θα το ξέρεις. Λες, άκου. Ναι, ναι, ξένο που το έχει διασκευάσει. Πώς λέγεται το ξένο?
1: Δεν μπορώ να το θυμηθώ.
0: Αλήσια, Αλήσια.
1: Αλήσια.
0: Αλήσια, όχι.
1: Αλήσια.
0: Αλήσια.
1: Αυτοί λένε
0: Μαλίτσια.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Μαλίτσια δεν πιστεύω να λέει. Αΐσα, Αΐσα, το έγραψε η Ελένη. Και ο Τόλης. Μπράβο ρε παιδιά, έτσι σας θέλω. Έτσι σας θέλω, γιατί εδώ πέρα πάει να με κάνει. Αΐσα, Αΐσα.
1: Μπαίνουμε στη ζώνη
0: Αΐσα
1: των ειδήσεων δελτίου.
0: Ναι. Αΐσα, Αΐσα, Αΐσα, πες τα στα Αΐσα. Και μετά μας μένει μία ώρα, πάρτε το και το... σας έχω πει, θα παίρνετε από μισό έλεξο τα νύλα, αλλά μισή ώρα. Πάρτε και το τρίτο το κομματάκι. Δεν μας το λέω.
1: Κερνάω ντεπών.
0: Εμείς ντεπών, εσείς έλεξο τα νύλα. Ναι. Ο Τόλης λέει Αΐσα, Χαλέντ Αΐσα. Θα το βρούμε στο ημίχρονο να βάλουμε το Αΐσα. Αΐσα, Αΐσα. Και πώς είπες, ο Ηλίας Καραμπατάκης.
1: Καραμπακάκης.
0: Καραμπακάκης. Υπάρχει τραγουδιστής Καραμπακάκης? Έλα Χριστέ και Απόστολα.
1: Μόνο.
0: Ε?
1: Υπάρχουν 15 ρέμι.
0: Μη λες τέτοια ονόματα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Α, αυτό τι είναι?
1: Ο Καραμπακάκης.
0: Ο Καραμπακάκης. Πάλι το Αΐσα είναι.
1: Δικό σας.
0: Δικό σας. Είπα να ξεφύγω. Όχι, αυτό δεν είναι το... Μακριά να φύγω. Αυτό το ξέρω το τραγούδι.

0: Καλά το πάει.
1: Ωραία το πει. Αλλάζει και ο
0: αέρας. Καλύτερος από μένα είναι.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Τόσο σας. Το μυαλό θολώνει. Το ξέρω είσαι
1: η μόνη. Η μόνη γιατριά μου. Ο Χαλέντα Αλγερινός που κάνει καριέρα στη Γαλλία μου γράφει ο Τόλης.
0: Ευχαριστώ ρε Τόλη. Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου.
1: Ο Γκόκο Ντρίτσα Ηλίας Καραμπακάκης είναι. Γράψε τι είναι ο Ηλίας Καραμπακάκης ρε.
2: Καμπακάκης.
1: Καμπακάκης. Α, Ηλίας Καμπακάκης.

0: Καμπακάκια, ναι, καμπακάκια. Το πάλι πάλι από φέρι το έχετε. Τι έχετε πάθει όλος με αυτό το φέρι? Τόσο καλός τραγουδιστής είναι.
1: Μαζί με τον Bot, ναι, κάνουν ένα φέρι Bot.
0: Α. Πάντως χάσαμε πολλούς μέσα σε μια εβδομάδα. Μετά πάω για δελτίο ειδήσει με την Βιργινία Δημαρέση. Επανέρχομαι 7 και κάτι ψηλά, μην κουνηθεί κανείς. Έτσι, άντε καρέτσα, εδώ είμαστε. Γράψει και κανένα ελληνικό ρε.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρέση. Δραματικές ώρες στα απείρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική εκενώνεται η ψάθα, οι φλόγες είναι δίπλα στα σπίτια, ήχησε 112 για απομάκρυση από Κανδύλη, Ανοβλιχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και Βιπέ Μεγάρων. Μπαράζ μηνυμάτων πριν από λίγα λεπτά για νέες εκενώσεις σε τρεις ακόμα περιοχές. Πάνω από 500 πυροσβέστες και 20 εναέρια μέσα επιχειρούν αυτή την ώρα στο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, όπου ενεργοποιήθηκε και ο στρατός. Δυνάμεις ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή και παρέδωσε 1.500 μπουκάλια νερό σε πυροσβέστες και εθελοντές. Αύριο στα μέτωπα της Δυτικής Βιωτίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κλειστή η εθνική οδός πύργου Πατρών στο ρεύμα προς Πύργο λόγω της φωτιάς στο τραγανό Ηλίας οριοθετήθηκε πριν από λίγη ώρα η πυρκαγιά στη Λάμπια της Αρχαίας Ολυμπίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Δέσμοι μέτρων για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ανακοίνωσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Μεταξύ άλλων, τα μέτρα περιλαμβάνουν διαγραφή ατομικών δανείων, καταβολή 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια και αναστολή καταβολής δόσεων δανείων για επιχειρήσεις. Ένας 32χρονος ανασύρθηκε νεκρός σε φαράγγι στον Όλυμπο στη θέση Κόκκινος Βράχος. Ο άνδρας από την Αμαλιάδα αναρριχήθηκε μαζί με δύο φίλους του μέχρι τον Κόκκινο Βράχο στο ρέμα Ορλιά στα 650 μέτρα υψόμετρο, όπου βούτυξε σε βάθρα. Φέρεται να έπαθε όμως ανακοπή με αποτέλεσμα να πνιγεί. Εκατοντάδες Μαροκινοί μετανάστες έστησαν σήμερα πρόχειρο καταβλισμό σε παραλία της Θέουτα, καθώς οι ισπανικές αρχές προσπαθούν ακόμη να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, με χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται ακόμη στη μικρή πόλη έπειτα από μαζική εισρωή τους την περασμένη εβδομάδα. Η Ισπανία εκτιμά ότι περίπου 69.500 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο τις τελευταίες 4 μέρες. Ο επίσημος απολογισμός των θανάτων στην ισπανική πλευρά των σύνορων ανέρχεται σε 72, με 11 θανάτους να καταγράφονται στη μαροκινή πλευρά. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, έκανε σήμερα έκκληση μέσω επιστολής στον Ισπανό Πρωθυπουργό για την εξέβρεση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, προκειμένου να ενισχυθούν τα σύνορα της Ένωσης μετά τη μεταναστευτική κρίση της Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που προκάλεσε. Η παρατεταμένη ξηρασία και οι ακραίες θερμοκρασίες σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη προκάλεσαν ιστορική πτώση της στάθμης των ποταμών Δούναβη και Ρήνου. Ουγγαρία και Ρουμανία αναγκάστηκαν να θέσουν εκτός λειτουργίας πυρηνικούς αντιδραστήρες, καθώς τα νερά των ποταμών δεν επαρκούν πλέον για την ασφαλή ψήξη τους. Η κρίση έχει παραλύσει την ναυσιπλοεία και τις εμπορευματικές μεταφορές. Την ίδια ώρα, ιστορικές θερμοκρασίες καταγράφονται στη Βόρεια Κορέα, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 42,5 βαθμούς Κελσίου, στο αποκορύφωμα ενός παρατεταμένου και ιδιαίτερα έντονου καύσωνα. Χιλιάδες Βορειοκορεάτες κατέφυγαν στη θάλασσα αναζητώντας ανάσες δροσιάς.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες. Τα ορεινά περιμένουμε αύριο Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι στο Θερμαϊκό, θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Γιάννητσα 37 βαθμούς, Κελκής 35, Κατερίνη 33, Σέρες 36, Πολύγυρο 32, Γρεβενά 34 και Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Πίτσα μαργαρίτα 2 τεμάχια 760 γραμμάρια μόνο με 3,65. Γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια μόνο με 4,75. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
8: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
7: Και μετά?
8: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
9: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
11: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
10: νομική,
11: διοίκηση και οικονομία,
10: πληροφορική,
11: ψυχολογία,
10: αγγλική φιλολογία,
11: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
10: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
12: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
11: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
13: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
15: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
16: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
17: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
16: Μύδια.
17: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
16: Προπόληση ticketservices.gr.
18: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
19: Αύγουστος
20: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
19: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
20: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
19: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
20: Στην υγειά μας φίλοι.
19: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
20: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
21: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
22: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα. Για εξεζητημένο grooming.
21: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
22: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
23: Και τελειώνουμε κάνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
23: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
1: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
2: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβή οξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
23: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Ναι, ρε Δημήτρη Λιάση, πες τα ρε Λιάση. Καλησπέρα σας, κύριοι. 15 ρέμια, αλλά ένας Αβδελάς και ένας Νέβη. Πες τα. Αν και τραγουδιστής ρέμος δεν υπάρχει σε αυτή την εκπομπή, το ξέρετε, το έχω πει εδώ και πολλές φορές. Μέτραχε στα δικαστήρια για τις αλήθειες που έγραφα.
1: Να ζήσω ή να πεθάνω, με ένα κορμί ό,τι κάνω, μάτια μου.
0: Το FBI το δικό μας είναι, βρίσκεται πολύ κοντά στα ίχνη του εγκέφαλου του κυκλώματος που εμφάνιζαν στα χαρτιά τους ανακυκλώσιμες ποσότητες για χώρες 100 εκατομμυρίων. Εμείς είμαστε 10,5, όσοι είναι οι κροατές του Αβδελά. Λοιπόν, επιχείρησαν να θάψουν αυτή την απάτη κατά από τις στάχτες, αλλά το FBI πολύ κοντά είναι. Θα χτυπήσουν οι καμπάνες σε λίγο. Θα χτυπήσουν. Άκου Γιαννάκη μου, άκουμε.
2: Γνωστό το άτομο.
0: Τωμά.
2: Για να λες να χτυπήσουν, ναι. Γνωστά, ε.
0: 23-10-513-000, 23-11-8-21-050 και στο Βεϊπαράκι 6-908-357-800. Καρέτσα το κρεμμυδάκι το βάζουμε ψητό.
2: Ομό.
0: Ωραία, καρέτσα, τι έχεις κάνει, είναι μεγάλο.
2: Αλλά παρέλειψε στον μπάτζελ να βάλει και βουτυράκι. Πρέπει να έχει και βουτυράκι.
0: Βουτυράκι, όχι. Την αληφή το τυρί, όχι βουτυράκι.
2: Βουτυράκι.
0: Ανάλογα με το σεφ. Μας έχουν κατσικωθεί οι σεφ εδώ και ο καθένας ό,τι θέλει γράφει. Μας έχουν αλλάξει όλες τις συνταγές. Άσε μας, καλά είχαμε μάθει. Τόσα χρόνια πάδαμε τίποτε. Πας πάει πώς το λένε.
2: Πετρετζίκη.
0: Αυτός, ναι. Λέει πάνω από την πανσέτα, λέει αυτό, σάλτσα αχλαδιού. Να το φας εσύ, ρε. Πάνω από την πανσέτα βάζουμε κρεμμυδάκι, και αλατάκι και ρίγανη. Από εκεί πέρα μας τα αλλάξετε όλα.
2: Σάλτσα αχλαδιού.
0: Έτσι έλεγε. Παναγιά μου.
2: Αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά, μπορεί να είναι και...
0: Εντάξει, ξέρουν αυτοί από συνδυασμούς, αλλά γιατί να μου το αλλάξει εμένα, μια χαρά δεν είμαι έτσι. Πήγε να με κάνει γύρω από μπρόκολο, το φάει αυτός, ρε. Άσε μας από εκεί πέρα.
2: Μπριζόλα, καρπούζι.
0: Ναι, βλέπω και την άλλη, τη δικιά μου, μόλις τον βλέπει, παίρνει το μπλοκάκι και κάτσε στο καναπέ. Κλείνω κι εγώ την τηλεόραση και κυνηγιόμαστε. Θα το δω, λέει, αργότερα, βρε, έχει πώς το βλέπει.

0: ποια είναι, ούτε δεν την ξέρω. Ρε, εσύ, στη δικιά μου αυτή.
1: Είναι συγκρότημα.
0: Α, συγκρότημα.
1: Το όνομά τους είναι Άμος.
0: Άμος.
1: Ναι.
0: Κινούμενοι έτσι.
1: Κινούμενοι.
0: Άκου, έχουν καμπακάκι. Ο καμπακάκι. Άκου να δεις καμπακάκι.

0: δεν μάθαμε αν έγινε και θείος ο Λεωτής. Ρε θείε Λεωτή, γράψεις κάποια μηνύματα και έγινες θείος ή δεν έγινες. Να ευχηθούμε, Σωτηρούλα μου, με ένα πόνο αγάπη μου. Κυρία Σωτηρία, άντε με το καλό. Τι ήθελα να πω, και το...
1: Στο τηλέφωνο σε περιμένουμε.
0: Καλησπέρα στο ταλάφωνο, βρε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Επίσης, Αποστόλη.
1: Καρέτσας.
0: Ναι, απέ.
2: Θα σε τρολάνω.
0: Ορίστε.
2: Με... θα σε τρολάνω, λέ.
0: Θα σε...
1: θα σε τρελάνε, θα
0: α,
1: σε
0: θα με τρελάνε, απέ.
2: Θα σε στείλω.
0: Ναι.
2: Μετά το πρώτο γοή, στην παράσταση στο θέατρο, πηγαίναμε και τρώγαμε στο Κάνετζι...
0: Φοντόκ.
2: Θέλει. Αυτό το, το σαντουιτσάκι, fresh bacon,
0: ναι.
2: Πάντοτε το onion είναι ρο,
0: ναι.
2: Άψητο.
1: Άψητο, raw.
0: Raw, άψητο.
2: Cream cheese που λες.
1: Cream cheese.
0: Cream cheese.
2: Ε, βέβαια.
1: Κρέμα τυριού.
0: Ναι, κρέμα τυριού.
2: Το cream cheese αυτό που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Έβγαλαν και ένα άλλο, πώς το λένε τώρα, δεν τρώγεται, Παναγιά μου, πώς το λένε.
2: Το στρόγγυλο, ναι. Το φρέσ, να είναι και φρέσ, ξέρεις, ναι. Μαλακό και τσούι.
0: Πάνω σε βρυγανιά, ζεστή, τι, πού
2: έπρεπε. Όχι, πώς. Το μπέικον, αυτό το στρόγγυλο, το μπέικον.
0: Α, τα μπέικον ρολς που λέμε. Α, το μπέικον ρολς.
2: Να είναι φρέσ, που λες, να είναι τσούι, είναι, ξέρεις, μαστικωτό και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Πάντως... Πάντως έχουν κάνει μόδα αυτή του Hollywood μετά από τα βραβεία. Τι δίνουν, Γιάννη, αυτά.
1: Όσκαρ.
0: Όσκαρ. Μετά πάνε τρώνε όλοι hot dog.
2: Όχι, όχι. Αυτό τρώνε.
0: Αυτό τρώνε.
2: Ή το corn beef.
0: Α, αυτό το, αυτό το έχω ακούσει.
2: Με rye bread.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ή με ζεστό sauerkraut, λάχανο ξυλό.
0: Μάλιστα. Μας άνοιξε την όρεξη. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Όχι όπως ήταν κλειστή δηλαδή. Απλά εγώ δεν θέλω να τρώω καλά πριν από εκπομπή, γιατί μετά...
1: Την καλύτερη δουλειά.
0: Όχι, θέλω να είμαι εντάξει. Λοιπόν, αυτός ο αγρότης που δήλωνε πόσα 1700 στρέμματα πόσα στον Όλυμπο, τώρα που ο Όλυμπος έγινε αυτό παγκόσμιας κληρονομιάς και το κρασί που θα βγάζει και τα σταφύλια θα είναι παγκόσμιας κληρονομιάς, δηλαδή, παραδά.
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Εντάξει. Γιατί αυτά τώρα τα σταφύλια εκεί 1700 σε αυτό το υψόμετρο τα μαζεύει ο άνθρωπος ρόγα-ρόγα με ειδικούς ορειβάτες. Δεν μπορεί να τα μαζεύει έτσι. Κρασί, πώς θα το ονομάσουμε αυτό, νέκταρ θεών.
1: Νέκταρ θεών. Ή Ολυμπιακός. Ύμνος.
0: Τι, Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός ύμνος.
0: Ύμνος, ύμνος. Το ύμνος μόνο. Τα άλλα τα βάζεις στο στόμα σου. Εγώ δεν βάζω τίποτα. Σταμάτη τη γονίδα, αλήθεια σου λέω, μάλιστα.

0: σκεφτόμουν, Γιάννη, ότι μέσα σε μία εβδομάδα χάσαμε Τζον Τίκης.
1: Ναι.
0: Μάρο Κοντού.
1: Ναι.
0: Μέρι Λίντα. Mm-hmm. Τον Αλέξη το Σταμάτη των Γραμμάτων, από εκεί ξεκίνησε, γιατί η σκέψη, το συγγραφέα, 67 ποίηματα είναι, και αυτός ήταν και μικρός. Τον Λορέντζο Καριέρε.
1: Ναι, τι είναι ο Λορέντζο?
0: Είναι ο γιος της ξέχασης της
1: Ματώλας, ναι,
0: στο Μέγκα που... Και την Τζέννη Τζακαροπούλου, 85 ετών, ηθοποιός, εντάξει. Αλλά μέσα σε μια εβδομάδα είδες

0: ναι.
1: Αυτό που λέει της Ματούλας.
0: Η Ματούλα.
1: Της το είπα πριν από λίγο εγώ.
0: Όχι, μου είπες.
1: Ο γιος Ματούλας που έπαιζε στο Μέγκα.
0: Δεν είπες τη Ματούλα, είπες το αυτή.
1: Είπα που το έπαιζε... Ματούλα τώρα. Με τρελαίνεις. Είπα δεν έφαγα, όχι, ξεχνάω κιόλα. Άντε από εκεί πέρα. Καλά, με βγάλεις
0: από εδώ. Μάλλον εγώ άκουσα. Άκουσα
1: λάθος. Έτσι να τα στρώνουμε, να λέμε και καμιά μικρή εδώ πέρα μέσα. Άντε, γιατί έχω μείνει σοβαρή.
0: Μπράβο.
1: Άκου τώρα εσύ που με ακούς. Α, 24 προλαβαίνω. Τι πρέπει να πετάξεις από την κουζίνα σου χτες.
0: Χτες.
1: Τα παλιά σφουγγάρια πιάτων. Ό,τι χειρότερο, ό,τι
0: ναι,
1: χειρότερο.
0: Είναι αλήθεια.
1: Πλαστικά δοχεία χωρίς καπάκι. Αυτά που είναι χωρίς καπάκι, πέτα τα όλα, ναι, πιάνουν χώρο.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, πολύ παλιά μπαχαρικά. Πλέον δεν έχουν αυτό που είχαν όταν το ξεκίνησες.
0: Έχει δίκιο.
1: Ναι, ναι. Φθαρμένες ξύλινες κουτάλες.
0: Φθαρμένες.
1: Ναι, φθαρμένες, πάει. Ναι. Παλιά τηγάνια, ό,τι έφαγε στο κεφάλι ο σύζυγος, έφερε, φτάνει, τώρα φτάνει.
0: Και λακκούβα.
1: Και λακκούβα.
0: Τι άλλο πετάμε.
1: Γιατί πλέον η επίστρωση είναι φθαρμένη. Λιγμένα τρόφιμα, κυρίως αυτά που είναι σάλτσα και κυρίως αυτά που είναι σε κονσέρβες και έχουν λήξει, τα πετάς όλα.
0: Ναι, πουλάκι. Ρε Απόστολε, πήγε και όλας.
1: Ναι, ναι,
0: 7:25.
1: Χωρίς να το καταλάβουμε. Απλά θέλω να πω, οι γιατροί όταν έχεις μικρά παιδιά, τι λένε, τι δεν πρέπει να βάζεις μέσα στο σπίτι. Α, τι δεν πρέπει να έχεις στο σπίτι, λένε οι γιατροί, του Πίλτσμπουργκ, που σε έλεγα,
0: ναι.
1: Του ναι, το ιατρικό κέντρο του
0: Πίλτσμπουργκ,
1: ναι, ναι, τραμπολίνο λέει. Αν το έχει στο σπίτι, λέει, αν το έχει και έχει μικρά παιδιά, όταν ανεβαίνουν τα παιδάκια θα είσαι εκεί.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Δεν το συζητάμε. Ναι. Γιατί πολλοί τα αφήσουν πέραν και μιλάνε στο κινητό. Έχει κάτι μαμάδες. Α, είδα μία στο δρόμο και τι δεν άκουσε. Ντάλα ο ήλιος, καροτσάκι το παιδάκι, δεν το έχει από πάνω το σκέπαστο στο. Και μιλάει η κυρία και πηγαίνει στο κινητό.
0: Από ποιον τα άκουσε?
1: Ναι, από μένα.
0: Α, μπράβο. Ναι. Για πες.
1: Κατέβασε, λέω, το σχέδιο, δεν βλέπεις? Άνοιξε το παράθυρο, μου λέει η Σοφία, αν δεν μιλούσε, λέει, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν τη βλέπεις? Καταρχήν, λέω, περνάει χωρίς να δει δεξιά-αριστερά, περνάει τη διάβαση. Εγώ ήμουν ο φιλότιμος και σταμάτησα.
0: Σωστά.
1: Συγχύστηκα. Πλαστικό μηχάνημα, αν έχετε μηχάνημα. Πλυστικό, όχι πλαστικό. Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ναι. Δεν πρέπει να το έχει στο σπίτι, γιατί το παίρνει ο πιτσιρικάς και αρχίζει και παίζει και κάνει διάφορα και μπορεί να χτυπήσει και όλα, γιατί αυτό πάει σε αφήνει.
0: Τι είναι αυτό?
1: Το πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
0: Α, αυτό που... Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σούπα ντουλς, αυτή την ιαπωνική με, τα, με το φιδέ των Ιαπωνέζικων. Τα μακαρόνια, τα μακαρόνια, ναι, ξέρεις αυτά. Ναι.
0: Δηλαδή, τι, ναι, ενδέχεται να τα φάει έτσι?
1: Μισό λεπτό, λέει, με βάση τον ζωμό κρέατος,
0: ναι,
1: ναι, αυτή η σούπα, με γανιτούρα, γανιτούρα αυτά τα μακαρόνια, τα Ιαπωνέζικα, ναι, αυτά θερμαίνονται πολύ γρήγορα στα μικροκύματα.
0: Mm-hmm.
1: Και πηγαίνουν παιδάκια στο νοσοκομείο γιατί παθαίνουν εγκάβματα.
0: Α, από τα...
1: Τα αφήνουν, ναι, τα, στο μικροκυμάτο τα αφήνουν αυτά αρκετή ώρα γιατί έχουν υπόψη τα άλλα φαγητά. Μετά πάνε να τα φάνε και προκαλούνται εγκάβματα στα μικρά παιδιά. Ό,τι λέει το Πίτσμπουργκ, το γιατρικό αυτό, μην με δηλαδή, κοιτάς εμένα έτσι, εγώ δεν δικά μου.
0: Δηλαδή,
1: εγώ έτσι κι αλλιώς αυτά τα μακαρόνια τα Ιαπωνέζικα δεν τα γουστάρω κι εγώ.
0: Δηλαδή δεν δοκιμάζουν πρώτα οι μαμάδες να δουν αν καίει αυτό το πράγμα, να το δώσουν στο μωράκι? Κατευθείαν από εκεί το παίρνουν και το δίνουν?
1: Όχι, δεν το
0: τι,
1: κάνω αυτό.
0: Τι
1: δεν,
0: κάνουν,
1: δεν το... Κατευθείαν το παιδάκι πάει για το τρώει, το βάζει μόνο του στο αυτό και το τρώει. Έχουν πάει
0: μεγάλη λοιπόν, διαφορά οι σύγχρονες μαμάδες από τις μαμάδες μας.
1: Ψηλές καρέκλες στο τραπέζι. Πέφτουν τα παιδάκια.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Και όχι μόνο αυτό ότι πέφτουνε, πρόσεξε κάτι που δεν πάει το μυαλό σου. Επειδή αν είναι ζωηρό ή θέλει να κατέβει κλπ, σμπρώχνει, λέει, με τα δαχτυλάκια του το τραπέζι του ποδιού. Οπότε παθαίνουν βλάβες τα δαχτυλάκια του. Το ιατρικό αυτό του Πίτσμπουργκ, μην κοιτάς εμένα έτσι.
0: Έχετε δίκιο, κύριε.
1: Μακριά από τα παιδιά χάπια. Καλά, δεν το συζητήσω.

0: Κοιτάμε, όπλα και στην πισίνα ποτέ μόνα, αν έχει πισίνα το,
1: ναι, ναι,
0: το σπίτι.
1: Ναι.
0: Και άκου και το άλλο, τις μπαταρίες κουμπιά. Εκείνες
1: τις
0: μικρές πλατιές μπαταρίες.
1: Ναι, ναι, το χλαπάκια σε μετημία.
0: Ναι, μπορούν να κολλήσουν, λέει, στον ισοφάγο και μπορεί να πέφτουν θανατηφόρα χημικά εγκάματα. Δηλαδή μπορεί να το καταπιεί όπως έχει κάτι άλλο και να πάει στο νοσοκομείο να το αφαιρέσουν με τον τρόπο που θα το αφαιρέσουν. Αλλά αυτά, αυτές μπορούν να σου δημιουργήσουν χημικά εγκάματα και να είναι θανατηφόρα.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει, θα μου κάνεις τη χάρη. Βάλατε διαφημίσεις. Εντάξει. Τα συμφωνήσαμε.
1: Το πρόσεξες.
0: Ναι, καλά τώρα. Τι συζητάμε τώρα. Η εκπομπή είναι σοβαρή.
1: Αυτό μου αρέσει. Σε σένα αυτό μου αρέσει. Η υπευθυνότητα. Έτσι.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56. Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Και αν η πώλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
4: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Οφέλεια.
6: Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Νεφέλες.
8: Διογένης Δασκάλου.
7: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
8: Αριστοφάνης.
7: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
8: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
7: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
8: Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Γιάννη, η Ελένη πρέπει να είναι πολύ καλή μαγείρισα. Λέει, την κουζίνα την πετάμε γιατί και αυτή πιάνει χώρο.
1: Αλήθεια λέει.
0: Αυτή κι αν δεν πιάνει χώρο.
1: Να είναι καλά το delivery.
0: Στην επόμενη Βουλή μπορεί να έχουμε και 9 και 10 κόμματα. Ναι, ναι. Αν βέβαια δεν γίνει η Δευτέρα παρουσία όπως γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Να το ξέρετε έτσι.
1: Πώς θα γίνει αυτό με 9 κόμματα.
0: Βέβαια. Οι δημοσκόποι αυτό λένε τώρα.
1: Σοβαρά.
0: Βέβαια. Δηλαδή, Γιάννη, για να ξέρω κιόλα τώρα, επειδή μια και καλά ξέρεις σ' αγαπώ που λέει και ο Αϊδός. Λοιπόν, δηλαδή, αν πέσει ο Μητσοτάκης θα αναλάβουν ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, η Ζουή και ο Βαρουφάκης.
1: Χτύπα ξύλο. Χτύπα ξύλο. Χτύπα ξύλο.
0: Την καράκλα την έπιασε μια σκοτωδίνη τώρα. Κυβέρνηση Τσίπρα, Ανδρουλάκης, Ζωή και. Για να το ταιριάξω
1: τώρα. Και...
0: Βαρουφάκης. Θα σου το πω από την αρχή.
1: Την Ελπιδοφόρο.
0: Άστε εδώ. Τσίπρα, Ανδρουλάκης, Ζωή και Βαρουφάκης. Ήθελα να το ταιριάξω. Τι να κάνω τώρα. Δεν μου κολλάει η Ελπιδοφόρο.
1: Ναι, ωραία, κολλάει.
0: Άντε, μπράβο.
1: Κασελάκι δεν βλέπει.
0: Μετά. Πώς δεν έβαλα κασελάκι. Έχετε οι αύριε μετά. Έχουμε να φύγουμε. Πάμε να χορέψουμε όλοι στο Ζαλόγκο.
1: Έτσι ακριβώς. Πάμε για άλλες πολιτείες.
0: Πάμε για άλλες πολιτείες.
2: Πάμε για άλλες πολιτείες.
0: Διάβασα στα Κυριακάτικα. Λέει, ο Ανδρουλάκης λέει είναι εφικτός ο στόχος, λέει.
1: Ναι, του, τι να σου πω, κάποιος σε καλεί.
0: Του Πασόκ λέει εφικτός ο στόχος της νίκης, λέει, στις εκλογές.
1: Άνετα.
0: Λέει, άνετα, άνετα. Δηλαδή τόσο εφικτός όσο να πάρει η Απέλη Λαγκαδά το Τσάπιος Λίγκ. Μην γελάς. Καλησπέρα στα ταλάφωνο, βρε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς το να.
3: Το κυριότερο, πετάμε το ψυγείο για να κάνουμε δίαιτα.
1: Αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Σωστά.
0: Σωστά. Στην αγάπη μου.

0: οπότε με χαιροποιούν να... τα πάντα. Μια και έξω να τελειώνουμε. Κουζίνα πλέον δεν έχει το σπίτι μας.
1: Το τι θα πετάξουμε από το σπίτι μας, αυτό που είπα. Πετάς την πεθερά σου και ξέρεις το κεφάλι.
0: Αν έχεις.
1: Αν έχεις.
0: Αν έχεις.
1: Αν, αν. Όπως λέει η Ελένη, αν η κουζίνα πιάνει
0: χώρο. Αν η κουζίνα πιάνει χώρο.
1: Με υποθετικά μιλάμε εδώ τώρα. Ποιος θα ήθελε να πετάξει την πεθερά του, αλίμονο.
0: Σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
2: Πάμε για άλλες πολιτείες.
1: Μάλιστα. Στο Πασόκ όχι μόνο λένε θα πάρουν τη νίκη, αλλά προετοιμάζονται και για όλα τα ενδεχόμενα.
0: Δηλαδή,
1: έχουν
0: και plan B.
1: Ναι, ναι, για όλα τα ενδεχόμενα. Να κόψουν φλέβες. Να πέσουν από καμιά βεράντα σε καριλάο τρικούπι.
0: Να πέσουν.
1: Να πάνε όλοι μαζί στο Σούλι και να τραγουδάνε. Έχετε και αύριο Σούλι. Λογή μου να ραγούλε.
0: Το χορό του Ζαλόγκου.
1: Για όλα τα ενδεχόμενα. Εδώ που τα λέμε τη φορά που πήρε ο Ανδρουλάκης να λύσει στεγαστικό, οικονομικό, ναυτιλιακά, σε λίγο θα λύσει το κυπριακό, μετά θα πάει για το μεσοανατολικό, στα ρεπό του θα τελειώσει τον πόλεμο της Ουκρανίας, στο Ιράν δυσκολεύεται, ναι, δε...
0: Γιατί, άραγε.
1: Ναι, στο Ιράν.
0: Δεν έχει διαπραγματευτές.
1: Για να είναι ειλικρινή, στο Ιράν δυσκολεύεται λίγο, δε... τα άλλα όλα τα κλειμένα. Α, και κάναν ομάδα λέει για να παρακολουθεί τις τιμές στο αυτό, τιμές στα
0: καύσιμα,
1: ακτοπλοϊκά. Στάσε ρε μεγάλε, ένα, πρέπει να κάνεις δηλαδή ομάδα και να κάνεις επιτροπή γι' αυτό. Ένας από το κίνημα δεν θα ταξιδέψει, πρέπει να κάνει. Δεν το κατάλαβα αυτό. Εδώ έφυγε η μισή Ελλάδα. Είδες τι έγινε. Α, είχε τις καθυστερήσεις επειδή την προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Ναι. Έτσι πως φεύγανε. Δεν ήταν κανένας μέσα εκεί του Πασόκ να τους πει οι τιμές είναι έτσι, ρε παιδιά. Το... Οι οποίες είναι πολύ αλμυρές για σκιάθο δηλαδή. Άστα να πάνε.
0: Πανάκριβα είναι.
1: Πανάκριβα.
0: Το έχουν συνδυάσει έτσι, τόσο ώστε να σου βγαίνει στο αεροπορικό μόνο να πας.
1: Ναι. Δεν το έχω πρόχειρο. Το είχα σημειώσει μέσα στο κινητό. Με πήρε και μου είπε πόσο του βγήκε για σκιάθο αυτοκίνητο, διαμονή. Να μην πω χάζω μέρα, αύριο. Μέρα είναι και αύριο θα κάνουμε. Θα κάνουμε εκπομπή αύριο. Θέλεις να κάνουμε και αύριο.
0: Αφού πρέπει να κάνουμε.
1: Α, πρέπει.
0: Βέβαια, δεν πρέπει.
1: Α, θα κάνουμε.
0: Ναι,
1: κάτι στι 5 ή.
0: Στο πρόγραμμα είσαι.
1: Κάτι στι 5 να έρθουμε.
0: Εκεί.
1: Εσύ έλα από τι 4. Θα έρθουμε τρεις να κάνουμε και σύσκεψη για τα τραγούδια. Μην με πέσει κανένα καμπακάκι και δεν το ξέρω πάλι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ό,τι πείτε.
1: Η Ανούλα Νικολαίδου, αν υπήρχε κόμμα πεθεροπλήκτων. Πεθερόπληκτων. Δεν τους... ναι, να κάνουμε ένα τέτοιο κόμμα. Ωραία, αυτό θα μπει στη Βουλή. Σίγουρα. Ναι. Το καλύτερο παιδικό μου κολατσιό. Ξερό ψωμί αλιμένο με ντοματοπολτό και ζάχαρη. Όχι, και τα δύο.
0: Το ήξερε ότι αυτός ο ηθοποιός από τη Λάρισα, ο Πόντιος, έκανε κόμμα των φτωχών.
1: Σοβαρά, τώρα τα ακούω από σένα.
0: Ήταν από τις προηγούμενες εκλογές το κόμμα αυτό.
1: Δεν θυμάμαι. Μη στεναχωριέσαι. Το πει η Ανούλα, το πει η Ελενίτσα, το πει η Καρακλέ. Μην μπεδεύεσαι. Κουραζόμαστε κιόλα.
0: Λες να το.
1: Σιγά τα λεφτά που παίρνουμε, 10 χιλιάρικα, 238 καθαρά. Με τόση κρατήσει, έχουμε γονατίσει. Άστα να πάνε. Μην γελάτε, είναι σοβαρή ακόμη.
0: Το ξέρω ότι είναι σοβαρή.
1: Καρέτσα,
0: ξερό
1: ψωμί, όχι ξερό ψωμί, το ζυμωτό ψωμί με ντοματοπολτό, εκείνο παλιά που μας έδινε ο Μπακάλης, ο Συγχωρεμένος και ο Ιορδάνης και ο Κιουπτσίδης με την ξύλινη την κουτάλα που έβαζε στη λαδόκολα μέσα και το ζύγιζε.
0: Το ψωμί εκείνο που ευχαριστιόμουν.
1: Εκείνο ήταν. Το άλλο ήταν βρεγμένο ψωμί με ζάχαρη. Έτσι.
0: Εγμένο
1: ψωμί με ζάχαρη. Εκείνο ήταν το απόγευμα. Εκείνο ήταν το απόγευμα.
0: Το απόγευμα.
1: Ναι. Για μεσημέρι μπορεί να τρώγαμε το πρώτο. Άμα δεν είχε τίποτα.
0: Η Δήμητρα Καλαφάτηδη τη σου στείλε. Για δε.
1: Χίλιες φορές να τραγουδήσει ο Απόστολος Δεράς παρά ο όσο πάει έρχεται, αρχίζει και καταλαβαίνει το κορίτσι. Ποια είναι η φωνή εδώ πέρα μέσα, ποιος είναι για τη σκάλα του Μιλάνου.
0: Λοιπόν,
1: και για τη σκάλα Σαλαμίνος 5.
0: Ο Παύλος Κοντογιαννίδης, ρε.
1: Ο Κοντογιαννίδης.
0: Το κόμμα των φτωχών.
1: Μάλιστα. Το έγραψε η καρέκλα. Δεν σε είπα εγώ. Παίρνει τη βοήθεια του κοινού και είσαι μια χαρά. Άμα κολλάμε, γιατί Δευτέρα σου είπα. Δευτέρα μόνο.
0: Δευτέρα,
1: το...
0: ναι.
1: Μόνο το σασμάν τραβάει.
0: Αυτό λέμε.
1: Μόνο η Δευτέρα του σασμάν τραβάει.
0: Μπράβο, ρε, πώς το λέει. Μπράβο.
1: Το βρήκα κι αυτό. Άντε, βρε.
0: Το βρήκε κι αυτό.
1: Το Πασόκ είναι σταθερά στην τρίτη θέση. Αν είχε play-offs, στα play-offs μπορεί να πάρει και την πρώτη. Επειδή θέλει η πρώτη θέση ο Ανδρουλάκης, τώρα είναι σταθερά στην τρίτη θέση. Άμα έχει play-offs θα παίξει λίγο παραπάνω και να πάρει κανένα δυο νίκες σερί. Όπως τότε που πήρε το μαγικό Παγκοϊπαοκάρα Θοδωρή, που πήρε το μαγικό μέσα στο Καρυλάο. Έτσι και τώρα μπορεί να πάρει την πρώτη θέση. Αν στα play-offs το Πασόκ κάνει νίκες. Απέρτα, ναι. Μάτια σου κοιτώ, το βάθος τους μη φοβηθώ. Να πω

0: Απόστολε,
1: ορίστε.
0: Μία ερώτηση.
1: Συνέδεξη είναι.
0: Όχι. Ερώτηση. Τα μακαρόνια, ποιοι τα πρώτο ανακάλυψαν?
1: Φαντάζομαι οι Ιταλοί.
0: Οι Κινέζοι, οι Έλληνες ή οι Ιταλοί?
1: Οι Ιταλοί, λέω. Στο δειλινό σου να
0: κρυφτώ, τότε που φέρει. Απόλυτος.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τις απαντήσεις. Δώστε μου σας παρακαλώ την απάντηση.
1: Ιταλοί, Έλληνες, Ιαπωνέζοι. Σιγά τα μακαρόνια Ιαπωνέζοι, αυτό που βγάζουν τώρα.
0: Όχι Ιαπωνέζοι, Κινέζοι, μακαρόνια.
1: Κινέζοι.
0: Κινέζοι,
1: Κινέζοι.
0: Κινέζοι.
1: Το
0: φιδέ.
1: Αυτά που είπε το μακαρόνια. Εγώ θα σας πω για τη μοναχικότητα, γιατί ξέρω ότι έχω πολλούς ακροατές και ακροάτριες. Η μοναχικότητα έχει και αυτή τα ωφέλη της, η οποία βοηθά στην ψυχική ισορροπία και στις σχέσεις μας.
0: Άνετα.
1: Ναι, άνετα. Έρευνα, όχι άνετα, Λόντον.
0: Σε παρακαλώ.
1: Ναι. Λοιπόν, γιατί άλλο μοναχικότητα. Μοναχικότητα, ξέρεις, είναι για την απουσία ανθρώπων. Η μοναξιά είναι, μας λείπει μια ουσιώδη σύνδεση. Λένε όμως οι ειδικοί, όχι, είναι ειδικοί, μπορεί να είσαι σε πολύ κόσμο και να αισθάνεσαι απομονωμένος. Και να είσαι μόνος και να αισθάνεσαι απόλυτα καλά. Είδες.
0: Αυτό είναι η μοναχικότητα.
1: Ναι. Γι' αυτό λέει Σαββατοκύριακο οτιδήποτε, κάποια στιγμή άνθρωπο είσαι, σε πρίζει ο σύζυγος, σε πρίζουν τα παιδιά, κάνε μια βολτίτσα, κουπελιά μου, δεν υπάρχει περίπτωση, πιέσε ένα καφεδάκι. Άνθρωπο είσαι, σε πρίζει η πεθερούλα σου, η γυναίκα σου, μπορείς να κάνεις μια βολτούλα μόνος σου, να πιεις ένα καφεδάκι μόνος σου. Αυτό θα βοηθήσει στην ψυχική σου ισορροπία, θα σε βοηθήσει στη σχέση σου μέσα στην οικογένεια και όχι μόνο αν έχεις μια απλή σχέση. Δηλαδή,
0: έτσι.
1: Δεν και καλά, επειδή έχουμε σχέση και αρχίσουμε τα μηνύματα τσικ τσικ, πού είσαι, τι πού είμαι, μωρέ, με έχεις τρελάνει. Σαραμίνος πέντε είμαι, πού είσαι, αυτό το πού είσαι. Παίρνεις τηλέφωνο, έλα, τι κάνεις, καλά, πού είσαι. Η πρώτη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Η πρώτη ερώτηση, είσαι καλά?
0: Έτσι ακριβώς. Μα το είπε. Τι κάνεις, πού είσαι?
1: Όχι, εγώ λέω.
0: Α, ναι.
1: Εκείνη πού είσαι?
0: Ναι, πού είσαι.
1: Άμα.
0: Δεν μπορείς να είσαι μόνος σου, δηλαδή.
1: Έλατε. Μόνος με τρεις άλλες.
0: Ναι.
1: Άμα. Ουκρανές. Οι Έλληνες, οι άλλοι έτρωγαν βελανίδια. Οι Έλληνες κάνανε. Οι καρακλέ, λέει, οι Έλληνες τα μακαρόνια.
0: Στην αρχαιότητα,
1: ναι.
0: Κάνανε ζυμαρικά.
1: Ναι.
0: Ζυμαρικά όμως.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι το μακαρόνι αυτό που ξέρουμε με την τρύπα, το τρυπητό μακαρόνι.
1: Ναι.
0: Λαζάνια.
1: Τα λαζάνια κάνανε.
0: Στη λαζάνια. Ναι. Οι Πόντι κάνανε επίσης το ίδιο πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Τα λαζάνια.
0: Ναι, σαν.
1: Ναι.
0: Πώς το έλεγε η γιαγιά μου? Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Πολύ νόστιμα με το βουτυράκι. Πω, όνειρο. Ναι. Οι Ιταλοί το εξευγέννησαν, δηλαδή το κάνανε σωληνάκι.
1: Η Ολγίτσα, το παόκι μου από τον Νεοχώρη, συντική, η αδερφή του, μου έστειλε με βουβαλίσιο.
0: Ναι.
1: Δεν τα έκανα όλα, έκανα μισό σακουλάκι. Γεια σου, Ολγίτσα μου. Με μανιτάρια. Μια νοστιμιά. Πώς τα λένε αυτά, λαζάνια, αλλά κάπως αλλιώς τα λένε, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Ποντιακή ονομασία.
1: Ναι. Και τα αυτά, και το. Και κουσκούς μου έστειλε, ακόμα δεν έκανα, θα κάνω.
0: Ωραίο.
1: Θα είμαι εκεί κι εγώ. Και σαν στιγμούλα. Αυτά τα τραγούδια είναι στη δική μου λίστα. Θα χάνω. Είσαι σίγουρος? Οπότε δεν ξέρω καν ποιος είναι αυτός.
0: Λέω
1: γιατί,
0: τώρα
1: γιατί εγώ παίζω ποιότητα, σκυλάδικα δεν παίζω.
0: Αυτό είναι ποιότητα, ναι.
1: Αυτό είναι ποιότητα, εντάξει, μπερδεύτηκα.
0: Διότι, ναι, το έχω παρατηρήσει και λέω, μα είναι δυνατόν ο Αβδελάς τέτοια τραγούδια στο...
1: Σου έκανε και σένα εντύπωση, την Καλαφατάκη να δεις.
0: Στη λίστα.
1: Τέρι, δεν το βγάζω. Νομίζω έλεγαν αύριο στα. Αύριο
0: ευρωστά,
1: στα.
0: Όχι, ευρωστά.
1: Α, ευρωστά. Και έχει γράψει από μόνο το.
0: Γιοφκάδες, ναι. Γράφει.
1: Γιοφκάδες. Ναι, αυτό μου στείλει. Γιοφκάδες, ναι, αυτό. Ποιος το έγραψε, Γιοφκάδες?
0: Μια.
1: Η Βουλάρα.
0: Η Βουλά.
1: Γεια σου, ρε Βουλάρα. Την αγάπη μου. Η Νικολαίδου Γιαννούλα, βαρένικα ποντιακά μακαρόνια. Βαρένικα. Ανούλα, πρώτη φορά ακούω το βαρένικα εγώ. Μήπως ήθελα να γράψει κατά. Ας το έχει πάω κάρα.

0: λοιπόν.
1: Θα τρελαθώ. Πάμε. Η Ανούλα γράφει τα βαρένικα είναι χειροποίητα ζυμαρικά σε σχήμα μισοφέγγαρου γεμιστά με τυρί.
2: Να χτυπώ.
0: Φοντιακό τυρί.
1: Έχεις τίποτα στο σπίτι? Σαλαμίνος 5. Τι είναι αυτά μας με λαδάκι? Ω Παναγιά

0: Ο Θόδωρος μου γράφει, έχουμε ποτηλιάρισμα προς ανατολικά στον περιφερειακό και έχει δίκιο, είναι εκεί στην διασταύρωση Ρετζικίου. Υπάρχει θεματάκι αυτή την ώρα. Κοίταξε, κάτι θα έχει γίνει προφανώς.
1: Αν σου βγάζει επάνω στο κόκκινο αυτοκινητάκι, μήπως είναι ατύχημα. Έχει τίποτε επάνω στο κόκκινο?
0: Όχι, στο κόκκινο επάνω. Ναι.
1: Έχει ατύχημα αυτοκινητάκι.
0: Ειδικές ζημιές, παρακαλώ, ειδικές ζημιές. Μ' αρέσουν το ειδικές ζημιές, δεν θέλω παραπάνω, την αγάπη μου. Γεια σανούλα μου. Αν κάποιος πέρασε από απέναντι για το ποτηλιάρισμα 2310 513 000, 2311 821 050, και στο βαϊπεράκι 6908 357 800. Θοδωρή μου, είσαι κύριος, ευχαριστώ πολύ.

0: όλοι για τον ΠΑΟΚ. Δώσε.
1: Εάν δεν ήσουν ΠΑΟΚ, τι άλλη ομάδα θα υποστηρίζεις? Πάλι ΠΑΟΚ. Εάν δεν ήσουν ΠΑΟΚ, ρε, αν δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ και είχαμε Άρη, Ηρακλή, Παύλος Μελάς, Φίνικας Πολύχνης, ο ΠΟΚΣ, Ξηροκρίνης.
0: Ξέρεις, ο ΠΟΚΣ είναι το πιο μακεδονικός σωματείο.
1: Ο ΠΟΚΣ, βέβαια το ξέρω. Όχι αριθμό από τον Ηρακλή όμως.
0: Ο ΠΟΚΣ έχει αριθμό πρωτοκόλλου στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 6. Εάν τώρα ήμουν σε εφημερίδα,
1: ένα ποιος,
0: θα έκανα θέμα τον Box. Ξέρετε, έχουν περάσει από εκεί, από το τόλ του Box. Μέκη Μαρινέλα έχει τραγουδήσει εκεί.
1: Το ξέρεις. Μάλιστα.
0: Εκεί που είναι τα δευτήρια τώρα του Box, που ναι, κάτω είναι ενέργεια κλπ. Κάτι είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Από αυτά, επάνω είναι τα γραφεία του Box.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εκεί ήταν τόλ. Εκεί από τα τόλ και είχε και διασκέδαση κλπ. Έχουν περάσει. Τη Μαρινέλα θυμάμαι σίγουρα, αλλά και άλλοι έχουν περάσει, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Αν θέλεις αύριο να έρθω διαβασμένος να σου πω. Ναι, είναι μεγάλη ιστορία ο ποδοσφαιρικός όμιλος σε Ξηροκρίνης, δεν είναι κάτι απλό. Και απορώ πως δεν έχει ακόμη δικό του γήπεδο.
1: Άρα θα ήσουν να Ξηροκρίνης.
0: Όχι, Fox, γιατί είμαι γεννημένος στις ΣΕΡΣ Πανσεραϊκάρα.
1: Πανσεραϊκάρα,
0: Πανσεραϊκάρα. Βέβαια και ο Πανσεραϊκός είναι Ηρακλής Σερών και μία ακόμη ομάδα είναι συγχώνευση.
1: Συγχώνευση.
0: Δεν ξέρω ποιον από τους δύο. Απόλλων και Ηρακλής, Απόλλων Σερών, δεν θυμάμαι την άλλη. Εν πάση περιπτώσει θα ήμουν σίγουρα σεραϊκή ομάδα.
1: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, είναι 7 και 55.
0: 7 και 55, μου λες τον πούλο σου, γιατί έχω εκπομπή μετά από στόλο και πρέπει να. Ναι, άστε τώρα
1: σου
0: αυτά, θα σας ξέρω σας από τη Σταυρούπολη, σαν την πεθαρά μου. Εσείς ξέρετε να μου πείτε, σας παρακαλώ, καμία ιδέα πού να γιορτάσω τα γενέθλιά μου τον Σεπτέμβριο. Σκεφτόμουν την Κέρκυρα, αλλά με πρόφτασε η Μαντόνα. Κοίταξε, για Σεπτέμβριο θα πρότεινα, είναι εξαιρετικά και λίγο κόσμο, Σαντορίνη, Ανούλα μου, Σαντορίνη, ναι, ναι. Το Σεπτέμβριο.
1: Εδώ κοντά δηλαδή, να μην πάει η κοπελιά στη Θάσο, στο Σαό, το Γνώλα.
0: Κάντα εδώ σε μια παρασένα, που έχουμε τη διαφήμιση, ο χορηγός σου.
1: Αλέγκρο.
0: Στο Αλέγκρο επάνω κάνε. Ανούλα μου, στο Αλέγκρο. Φανταστικό, φανταστικό, στο Αλέγκρο. Και να μας καλέσεις, στο Αλέγκρο.
1: Και να μας καλέσεις.
0: Θα έρθουμε με δώρο, μην σακολείς. Στο Αλέγκρο, στο Αλέγκρο, στο Αλέγκρο. Και θα έρθουμε, Ανούλα μου. Με το δώρα μας, εντάξει.
1: Το διευκρινίζεις με τα δώρα μας, ε.
0: Πάντα με δώρα.
1: Πάντα
0: πάω με δώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω με άδεια χέρια.
1: Πάντα.
0: Ουάου, προτάζεις βροχή, εκεί θα πάω. Στο Αλέγκρο.
1: Θα έλεγα ακόμα, αλλά είναι, πέφτει πολύ μακριά τώρα.
0: Ναι. Όχι, έχεις δίκιο. Μας παρέστησες με το Κέρκυρα. Αλέγκρο. Επάνω, όλη η Θεσσαλονίκη πιάτο με ωραία ποτά. Θα σε κάνει και ένα καλό πιάτο κρύο εκεί πέρα να φάμε εμείς. Εντάξει, μην ξεχάσεις να μας καλέσεις. Εντάξει. Θα πάω με το τελευταίο. Όχι, βρε, έχει ασανσέρ και δωρεάν πάρκινγκ.
1: Θα σε κάνει και ένα ωραίο πιάτο να φάμε εμείς.
0: Να μαζευτούμε και να φάμε.
1: Μάλλον
0: να μαζευτείτε και να φάμε.
1: Ναι.
0: Αύριο στις 5. Εντάξει, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. 5, κυρία Ελπίδα μου, Κατερίνα μου. Από το μπαλκόνι εννοώ. Το μπαλκόνι της Ανούλας βλέπει το μπαλκόνι.
1: Βέβαια, το Αλέγκρο.
0: Πού να το ξέρω εγώ, ξέρω που κάτι Ανούλα. Είπαμε, ξέρουμε όλους τους ακροατές και τα 11,5 εκατομμύρια, αλλά και που κάθονται και τέτοια.
1: Πώς το είπες, εκατομαμύρια.
0: Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, τη συνεργασία. Σήμερα ήταν πολύτιμη γιατί δεν είχα και το κινητό μου. Αύριο στις 5 υποσχεθήκαμε τον κύριο Γιάννη να είμαστε εδώ. Θα είμαστε.
1: Εγώ θα είμαι εδώ.
0: Και εγώ. Λέω να περάσω κι εγώ.
1: Παίρνω, κάνω καμιά βόλτα.
0: Α, κάτσω κανένα δυο ρίτσες, τρεις. Κάνω μια κομμή, γελάζει.
1: Σε παρακαλώ. Γελάω γιατί ξύνομαι.
0: Ακολουθεί Γιάννης Ρέπης, δεν ξέρω να τον γνωρίζετε. Πολύ ωραία εκπομπή μέχρι τις 11. Ναι, με ξένα ωραία τραγουδάκια. Ακούστε τον, κρίμα είναι μόνο το παιδί. Μόνο αυδελά δεν κάνει. Πριν σας αποχαιρετήσω όμως. Α, ναι, ξέχασα. Πρώτα να πω το χθεσινό. Το χθεσινό άρεσε σε μια κυρία. Με πήρε τηλέφωνο όταν ήμουνα κάτω. Είχα κατέβει και λοιπά. Τη λέω, αφήνω το ημερολόγιο, ξέρεις και εσύ, το αφήνω εδώ. Δεν ήθελα να της το πω λάθος, για την κυρία που θέλει να το σημειώσει. Όταν δαγκώνεις το χέρι που σε τάισε, έχεις αρχίσει να φυλάς τα παπούτσια που σε κλώτησαν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είπα χθες. Το σημερινό, πριν σας αποχαιρετήσω, Ακούστε, και αν σημειώνεις εσύ που σημειώνεις, μην με βάλεις να το ξαναπώ. Λοιπόν, για να τα καταφέρεις πρέπει να είσαι ερωτευμένος με τη μάχη, όχι με τη νίκη.
1: Να ρισκάρεις δηλαδή, να μπαίνεις στη μάχη.
0: Καλή συνέχεια η Παναγιά μαζί σας. Εσείς κλειδωμένοι στο στάτους, γιατί ρέπιτσε μετά. Εγώ τρέχω στο αυτοκίνητο να ακούσω ρέπιτσε.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Δελά.
0: Να είστε καλά. 50 είναι αυτό,
1: έτσι.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Έκτη Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
2: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ladies and gentlemen, please welcome. Celebon.
6: .gr.
7: Πέντε λεπτά μετά τις 8 στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Σε λεμπονάτα και όμορφα. Με μία επιλογή. Με τα καλύτερα τραγούδια του 2000. Τα οποία επιλέχθηκαν από την εκπομπή. Είναι ήτι το δικό μας τσάρτ, ας το πούμε και έτσι. Και μετά ξαφνικά το μυαλό σου γυρίζει πίσω σε κάτι που είπες πριν από 20 χρόνια. Ξέχνα το.
8: The station with the best music. Best music.
9: I love the music.
10: Best music.
7: Από την έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης μας. 31 βαθμοί αυτή τη στιγμή, θερμοκρασία εδάφους, μερική ηλιοφάνεια, ο ήλιος δει

οδηγώντας κάπου που έχεις οδηγήσει 100 φορές πριν και νομίζεις ότι μπορεί να συνεχίσεις με τα ίδια δρομολόγια. Από τα ίδια σημεία που πέρασες θα ξαναπεράσεις και όπως τα βρήκες θα τα ξαναβρεις. Καλό βράδυ στον Δημήτρη Τσιλεγκύρη. Το πρώτο μήνυμα που έλαβα. Μπέμπελ Τζιλμπέρτο ενώτο Bob. Together, all together. Συγχρονίζουμε την δισκοθήκη του 2000 με τις λίστες και χαρακτηρισμένα τραγούδια ως

Πάντως αυτό στην περιφερειακή προς ανατολικά, η ουρίτσα είναι από μποτιλιάρισμα, δεν φαίνεται κάτι άλλο. Και είναι περίπου εκεί κοντά στο σημείο που γίνονται και τα έργα του flyover. Κατά τα άλλα μια χαρά. Βλέπεις και οι περισσότεροι είναι στις παραλίες. Διακοπές ξεκίνησαν. The mood is modal.

Είναι η κατάλληλη ώρα πάντως αυτή για όσους λατρεύουν το μπάνιο απογευματάκι όταν δει ο ήλιος. Το βραδινό είναι κάπως επίφοβο, έτσι. Να μην έρθει κανένας καρχαρίας, κόψει κανένα πόδι. Τώρα που εντοπίσαμε και καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και φυσιτήρες φάλαινες. Ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα. Θανάση Μαρτσούκα από Ναύπακτο. Ήταν ο πρώτος εργοδότης, έτσι. Όσκαρ Τζούνιος στο λιμάνι. Τα θυμάσαι, μεγάλε.

Στις αρχές δεκαετίες του 40, τα νυχτερινά nightclubs στο Παρίσι συνήθιζαν να παίζουν jazz μουσική από δίσκους. Ξέρετε τώρα, δίσκους γραμμοφώνου, 78 στροφών. Όλα αυτά εκεί κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Αργότερα, με καμιά 15ετία, εμφανίστηκε μία δραστήρια γυναίκα, η Ρεζίν Ζίλμπερμπερκ, η οποία Ζίλμπερμπερκ ισχυριζόταν ότι ήταν η πρώτη γυναίκα που επιχειρηματίες που ξεκίνησε την πρώτη δισκοτέκ, και μάλιστα ήταν και η πρώτη DJ DJ Club το 1953 στο Whisky A Go Go στο Παρίσι. Έτσι τουλάχιστον γράφει η ιστορία.

ξέρετε ότι πριν να ανακαλύψουν τα εξώφυλλα των δίσκων, μικρών μεγάλων, πολλούνταν πρόχειρα περιτυλιγμένα σε όποιο χαρτί μπορούσε και είχε το κατάστημα πωλήσεων δίσκων. Γράφοντας και από έξω με μαρκαδόρο ποιο συγκρότημα είναι μέσα.

1939, ένας 23χρονος με το όνομα Alex Steinwise, ο οποίος γεννήθηκε το 17, απεβίωσε το 2011. Ο 23χρονος δούλευε στην Columbia Records, όταν μια έμπνευση του κόλλησε στο μυαλό. Άρπαξε γρήγορα ένα φωτογράφο και κατευθύνθηκαν προς την West 45 Street της Νέας Υόρκης και στάθηκε έξω από το διάσημο Imperial Theater της πόλης. Κοίταζε την ξεχωριστή πρόσωψη του κτηρίου. Συμφώνησαν και οι δύο, και ο φωτογράφος και ο Alex Steinwise, ότι ήταν τέλειο. Ο νεαρός μόλις είχε προσληφθεί στην Columbia Records, όπου εργάστηκε ως πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας. Η CBS μόλις είχε ανοίξει μία νέα έδρα στο Bridgeport του Connecticut και ο διευθυντής διαφημίσεων ήταν πρόθυμος να προσλάβει κάποιον για να σχεδιάσει διαφημιστικές αφίσες και άλλα έτσι διαφημιστικά γραφικά για την εταιρεία. Ήταν μια ονειρική δουλειά, αλλά ο Steinwise είχε ήδη στο μυαλό του μεγαλύτερα πράγματα.

Στο Imperial Theater, λοιπόν, ο Steinweiss έπεισε τον ιδιοκτήτη να αλλάξει σύντομα την διαφήμιση της μαρκίζας. Όταν έφτασε το βράδυ, άλλαξαν τα γράμματα και μετά τα άναψαν και έγραφε «Smash Song Hits by Rodgers and Hart». Με περηφάνεια, έτσι. Ο φωτογράφος τράβηξε μια φωτογραφία και με αυτόν τον τρόπο συνέλαβε λίγη ιστορία. Αυτή η εικόνα θα συνεχίσει και θα γίνει το πρώτο εξώφυλλο του άλμπουμ και της μουσικής ιστορίας. Σήμερα έχουμε την τάση να θεωρούμε δεδομένα τα έργα τέχνης των εξωφύλων των άλμπουμ, αλλά πριν από τον Steinweiss, η δισκογραφική βιομηχανία δεν είχε καθόλου γραφιστική παράδοση. Όταν οι δίσκοι 78 στροφών εμφανίστηκαν εκεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 10, όλα πολλούνταν ξεχωριστά. Κάθε δίσκος θα διαρκούσε μόλις 3 έως 5 λεπτά και κάθε ένα δισκάκι, ας πούμε, δίσκος μεγάλος, τυπικά συσκευαζόταν σε βαρετές χαρτοσακούλες ή θήκες από χαρτόνι που είτε είχαν το όνομα του παραγωγού σε αυτό επάνω, είτε το όνομα του λιανοπολιτή που το πουλούσε, του καταστήματος δηλαδή που το πουλούσε. Μέχρι τη δεκαετία του 1920 οι δισκογραφικές εταιρείες άρχισαν να προσφέρουν ειδικά άλμπουμ δίσκων. Αυτά ήταν σκουρόχρωμα βιβλία, σαν βιβλία με δερματίνες και κενά μανίκια, αρκετά παρόμοια με άλμπουμ φωτογραφιών όπου έμπαινε το βινήλιο. Ένα άλμπουμ δίσκων θα προσέφερε περισσότερη προστασία στους συλλεκτικούς δίσκους και θα τους επέτρεπε βεβαίως να δημιουργήσουν και μια προσωπική συλλογή δίσκων.

Γεια σου Σάκη Παυλίδη, τον Φώτη τον Τζιμπάκη, εδώ και εδώ, εδώ. Τον Σωτήρη Σιλαϊδόπουλο από το νησί το πανέμορφο της Σκό. Σε λεμπόν, σε λεμπόν.

ξεκίνησε με καύσωνα η εβδομάδα η καινούρια. Έτσι θα συνεχιστεί βέβαια. Μέχρι 15 Αυγούστου. Εδί του Αυγούστου. Μπαλμέα Better Life.

Μέχρι τη δεκαετία του 1930, ορισμένες δισκογραφικές εταιρείες επεκτείνονταν στην ιδέα του άλμπουμ, εκδίνοντας ειδικά άλμπουμ. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να περιλαμβάνουν ηχογραφήσεις από ένα συγκεκριμένο καλλιτέχνη με ένα είδος τραγουδιών, μια σουίτα κλασικής μουσικής ή ακόμα και μια συλλογή με επιτυχίες. Παρά την νέα ιδέα, όλες αυτές οι συλλογές φαίνονταν γενικά οι ίδιες και προσέφεραν πολύ λίγες οπτικές ενδείξεις για να βοηθήσουν τους καταναλωτές να τα ξεχωρίσουν. Αυτός δεν ήταν τρόπος να πακετάρεις όμορφη μουσική. Και έτσι ο Stan Wise, the inventor of modern album cover, κατάργησε τα αδιάκριτα καλύματα τα οποία έπρεπε να αλλάξουν Άρβιν. Άρβιν Φάρβιν. Γι' αυτόν είχε μια προθυμία ο άνθρωπος αυτός να κάνει κάτι για αυτό το κομφούζιο που συνέβαινε. Μπήκε στη διοίκηση και τους λέει: «Κύριοι, επιμένω να υιοθετήσουμε ένα νέο τρόπο για να πουλάμε δίσκους». Αρχικά η Κολούμπια ήταν απρόθυμη να το δεχτεί. Πρόκειτο για μια επένδυση 2.500 δολαρίων για την ιδέα του Stan Wise και θα ήταν σίγουρα πολλά να ζητηθούν. Μιλάμε 1930. 2.500 δολάρια. Τελικά παραδόθηκαν οι μέτοχοι και όταν οι πωλήσεις δίσκων αυξήθηκαν κατά σχεδόν 900%, η ιδέα προφανώς προαναγγέλθηκε ως αδιαφυσβήτητη επιτυχία. Καθ' όλη τη δεκαετία του 40, το έργο του Stan Wise κυριάρχησε στον κόσμο της μουσικής. Ήταν ο μοναδικός γραφίστας. Οι δίσκοι, οι οποίοι συνήθως πολλούνταν στο πίσω μέρος των καταστημάτων με τις άλλες συσκευές, είχαν γίνει πλέον επιθυμητά αντικείμενα που θα μπορούσαν να συλλάβουν τη φαντασία αλλά και τα πορτοφόλια των λάτρεων, των μουσικόφιλων, παντού στον κόσμο. Από τα συγκροτήματα της jazz έως τα τραγούδια και τα κλασικά έργα, ως τις pop μπαλάντες, ο Stan Wise κυριολεκτικά τα κάλυψε όλα. Είχε πει σε μια συνέντευξη: «Μου αρέσει πολύ η μουσική και είχα τέτοια φιλοδοξία που ήμουν πρόθυμος να προχωρήσω πέρα από αυτό που με πλήρωσαν. Ήθελα οι μουσικοί να δουν το έργο τέχνης για να ακούσουν τη μουσική». Και σκεφτείτε το σήμερα τώρα, που ανταλλάσσουν μουσική διάφοροι φίλοι.

0: με απρόσωπα ηλεκτρονικά πολύ μικρά στικάκια που μπορούν να χωρέσουν εκατοντάδες άλμπουμ. Πάμε. Σκέψου το λίγο. Έτσι είναι σήμερα. Και η ώρα είναι η κατάλληλη για να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
3: Νεφέλες.
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
8: Ξελεμπών.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: The best music.
11: Hey, it's me. It is 2:47 your time. Just get home.

Μόλις μπήκε ο καινούργιος αιώνας 2000. Έτσι ξεκίνησε. Χωρίς τους μεγάλους καλλιτέχνες που είχαμε μάθει πριν. Οι καινούργιοι καλλιτέχνες το νέο αιώνα, αρχές του νέου αιώνα, θα ήταν οι DJs, οι οποίοι ρεμιξάριζαν παλιές δίσκο επιτυχίες, δημιουργώντας το νέο στυλ της house, πολύ δημοφιλές στις δισκοτέκ και τα κλαμπ, που σημαίνει και εμπορικό. Μπουσέμι, Night Life at Thori 33.

Ξεκινώντας ο νέος αιώνας, ξέσπασε και μία επιδημία από συνωμοσίες. Βοήθησε σε αυτό, βλέπεις, πάρα πολύ και το ίντερνετ. Ήτανε τζάμπα να δημοσιεύσεις οποιαδήποτε παράλογη και ψεύτικη είδηση. Από την άλλη πάλι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που εξακολουθούν να πιστεύουν στις συνωμοσίες και να πιστεύουν επίσης και ότι ο Πολ Μακκάρτνεϊ πέθανε το 1966. Είναι και μια ερώτηση που μου είχε κάνει η κυρία Τέρι πριν από 3 μέρες, αν θυμάμαι καλά, 4, παρουσιάζοντας ένα τραγούδι του Πολ Μακκάρτνεϊ με τους Wings στο Top. Μου έρχεται η ερώτηση: ο Πολ Μακκάρτνεϊ πέθανε, κύριε Γιάννη? Βέβαια ήταν έκπληξη για μένα, διότι διαπίστωσε ότι η κυρία Τέρι ξέρει περί τίνος μιλάει. Κάνοντας την ερώτηση «πέθανε ο Πολ Μακκάρτνεϊ το 66», οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο θα σου απαντήσουν όχι, προφανώς όχι. Αλλά για τους πιστούς της θεωρίας ότι ο Πολ είναι νεκρός, η αλήθεια δεν είναι τόσο απλή. Όπως ισχυρίζονται επίσης και ότι ο Πούτιν, αυτός που βλέπουμε στις τηλεοράσεις και στις φωτογραφίες, είναι ο σωσίας του και δεν είναι ο πραγματικός. Έτσι είναι οι μέγα διασημότητες, τείνουν να δημιουργούν, ας πούμε, τις πιο τρελές συνωμοσίες. Και καμία διασημότητα δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλη όσο των Beatles. Και τα στοιχεία σε αυτή τη σκοτεινή συνωμοσία των Beatles είναι τόσο λεπτομερή και παραπλανητικά που η δημιουργικότητά τους είναι αξιέπαινη.

Χαιρετίζω τον Ιπποκράτη Κοσμίδη από Νίρεμβεργη, παρακαλώ, ο οποίος μου στέλνει και τη θερμοκρασία Νίρεμβεργης, 34 βαθμοί. Αυτή την ώρα μου γράφει. Δηλαδή τώρα είμαστε στις 8:40, εκεί είναι 7:40. Έτσι δεν είναι, αμπελοφιλόσοφε, έτσι είναι. Εδώ έχουμε και το φίλο μας τον Δημήτρη, τον Λιάση, τον Λεωνίδα, τον Δημήτρη Τσιλεγκύρη, την Άννη Νικολαίδου, την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, την Τελέσιλα και την κυρία Αρσινόη από την Κοζάνη και όλους τους φίλους μας εκεί, Γρεβενά, Καστοριά, Έδεσα. ...2000... η χρονιά που άλλαξε η μουσική, η χρονιά που κατέρευσαν τα συγκροτήματα. Και οι πραγματικές, ανθρώπινες και αληθινές φωνές των τραγουδιστών.

Εξωτική και ασπρόμαυρη βρέμη, ζεν μουσικής για χαλάρωση, μου γράφει ο Λεωνίδας. Ωραία φίλε, σε κενό αέρος κολυμπάς τώρα ή σε νερό? Σε νερό, πω πω πω. Turn it in, space it out, man.

Είναι οι καλλιτέχνες πλέον 2000, είναι οι DJs οι οποίοι επέλεγαν δισκάκια στα ΜΚ2, αργότερα CD, για να διασκεδάσουν τον κόσμο. Μέχρι που αποφάσισαν ότι κάτσε ρε φίλε, μπορούμε και εμείς να κάνουμε μουσική. Τις δυνατότητες και τα options τα προσέφερε απλόχερα το ίντερνετ. Και έτσι δημιουργήθηκαν και διαμαντάκια.

Και εφέσον ο Paul McCartney πέθανε και μας τον παρουσιάζουν ως ζωντανό μεσοσία, γιατί να μην είναι και η γη επίβεβη. Να, άλλη μια θεωρία που δημιουργήθηκε με τον ερχομό του νέου αιώνα. Βαρβάτες θεωρίες.

Ο Δημήτρης Ολιάσης μου στέλνει βιντεάκι από περιφερειακό του Μονάχου με κατεύθυνση Χανάου για να συναντήσει εκεί τον Νικόλα από την Κάλυμνο. Α, τώρα μπήκες και σε καινούργια ασφαλτόστρωση, βλέπω, ωραία. Πάντως, Δημήτρη, χαίρομαι όταν μου στέλνεις τέτοια βίντεο από ευρωπαϊκούς δρόμους. Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι είσαι... εντάξει, στη γη είσαι, αλλά σε ένα κράτος που οι πολίτες αγαπούν τη χώρα τους.

Ωραίο, πολύ ωραίο αυτό, Άννα Νικολαϊδού, που μου έστειλες. Οι λεζάντες μου αρέσουν. Μόνο με σελεμπόν μπορώ να απολαύσω τον καφέ και το χειροποίητο κρουασάν βουτύρου μου, είπε ο Pink Panther πριν πιει την πρώτη γουλιά. Και τον άκουσε η Άννα. Γεια σου ρε Άννα. Silicon Soul, right on baby, right on.

Η συνωμοσία όσον αφορά το θάνατο του Paul McCartney υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, ακόμη πριν από την ύπαρξη του διαδικτύου, έτσι, για να γνωρίζετε μερικά πράγματα, τα οποία βέβαια δεν δημοσιεύονταν στις εφημερίδες ή στα μουσικά περιοδικά, διότι ήξεραν πλέον ότι επρόκειτο για συνωμοσία. Και η θεωρία που εμπνεύστηκαν υποθέτει ότι μετά από μια θερμή συνεδρία ηχογράφησης για τον δίσκο Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ο Paul McCartney βγήκε έξαλλος από το στούντιο και πήρε το αυτοκίνητό του, φεύγοντας με μεγάλη ταχύτητα, με επακόλουθο να τρακάρει και να σκοτώνεται επί τόπου. Όντως αυτή η φασαρία, η μεγάλη, έγινε, συνέβη ανάμεσα στα μέλη των Beatles και σήμανε και τη διάλυσή τους. Ήταν το 1970. Κατά τη διάρκεια όμως της εν λόγω περίοδου, ο McCartney βρισκόταν σε διακοπές στην Κένια. Αλλά μερικά περιστατικά της πραγματικής ζωής του πιθανότατα ενέπνευσαν αυτή τη φάρσα, η οποία ενέπνευσε βέβαια και την επόμενη με τον Elvis Presley. Το 1965 όντως ο Paul τράκαρε με τη μοτοσυκλέτα του, με αποτέλεσμα ένα σπασμένο δόντι και μια ουλή στα χείλη του. Τον Ιανουάριο του 67, λίγους μήνες μετά το υποτιθέμενο ατύχημα, το Mini Cooper του McCartney ήταν show, αλλά ο Paul δεν ήταν εκεί εκείνη τη στιγμή. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Paul McCartney εξακολουθεί να είναι ενεργός στη μουσική σκηνή και έχει γράψει και έχει εκτελέσει πολλές επιτυχίες στα τσάρτ. Γιατί οι φερόμενοι συνωμοσιολόγοι δεν κάνουν τίποτα για να αποκαλύψουν τι πραγματικά συνέβη στις 9 Νοεμβρίου του 1966. Διότι εάν ο άντρας αυτός που μεταβιέζεται ως Paul McCartney είναι τελικά ένας απατεώνας, τότε σίγουρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο μεγαλύτερος πλαστογράφος όλων των εποχών.

Τζον Λένον υποτίθεται ότι λέει «A buried Paul στο τέλος του Strawberry Fields Forever». Ίσως το πιο διαβόητο κομμάτι της απόδειξης ότι ο Paul McCartney αντικαταστάθηκε από ένα κρυπτό sound bite από το τέλος του Strawberry Fields Forever. Οι οπαδοί της συνωμοσίας ισχυρίζονται ότι ακούνε τον Τζον Λένον να λέει «έθαψα τον Paul», το οποίο θεωρούν ομολογία. Φυσικά αυτό που πραγματικά λέει ο Λένον είναι σχετικά ασαφές και εξαρτάται από την ερμηνεία που δίνει κάποιος. Για το δίσκο ο ίδιος ο Λένον είπε ότι ο στίχος ήταν στην πραγματικότητα «σάλτσα βατόμουρων». Keep all you got, Sophie Ellis-Bextor.

Λοιπόν, τι ισχυρισμούς κάνουν αυτοί οι κύριοι για να αποδείξουν ότι δεν ζει ο Paul McCartney. Μιλούν για το εξώφυλλο του άλμπουμ Abbey Road, ότι περιέχει εικόνες κηδείας στο εξώφυλλο. Το εξώφυλλο του άλμπουμ για το Abbey Road του 69 μπορεί να είναι ένα από τα πιο διάσημα εξώφυλλα άλμπουμ στην μουσική ιστορία. Είναι μια εμβληματική εικόνα, περιλαμβάνει τους Beatles να περπατούν στην διάβαση ενός δρόμου και οι συνωμοσιολόγοι πιστεύουν ότι υπάρχουν κάποιες προφανείς εικόνες κηδείας στο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Λένον είναι ο ιερέας με τα λευκά, ο Ρίγκο Στάρ είναι ο νεκροθάφτης στα μαύρα του ρούχα και ο Τζορτζ Χάρισον, ο οποίος είναι ντυμένος για δουλειά, είναι ο τάφος. Ναι, ναι, αυτά λένε. Και αυτό αφήνει τον Πολ Μακκάρτνεϊ ως πτώμα που θα ταφεί. Κάποιες περαιτέρω αποδείξεις δείχνουν ότι ο Πολ απομακρύνεται από το υπόλοιπο συγκρότημα, αντιπροσωπεύοντας τη θέση του στη μεταθανάτια ζωή. Δεν φοράει παπούτσια, τα οποία όπως ισχυρίζονται είναι σύμβολο θανάτου. Yes it is. Riding the Mambo.

0: λατρεύω τις παλιές ιστορίες και ειδικά τις παλιές συνωμοσίες. Και μερικές φορές μας λένε ότι οι παλιές ιστορίες έχουν λίγα να προσφέρουν στην έβρεση λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, επειδή τα προβλήματά μας είναι τόσο πρωτότυπα. Αυτό πιστεύω ότι είναι άσοφο, έτσι. Άσοφο. Λοιπόν, διαφημίσεις. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 9. Δηλαδή ξεφύγαμε από το χρόνο μετάδοσης των διαφημίσεων. Να σας θυμίσω ότι η εκπομπή είναι προσφορά του Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολυθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Ladies and gentlemen, please welcome.
11: Celebon.
12: Telia.gr.
13: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Εκκίνηση στην πόλη, στους δρόμους της πόλης και στα πεζοδρόμια είναι όπως κάθε Δευτέρα. Η μοναδική περαστική είναι επισκέπτες της πόλης από βαλκανικές χώρες και λίγο πέμα παραπάνω. Πολωνία, Μολδαβία. Ούγκρους δεν συναντήσαμε. Που να αφήσουν τώρα το κόσμημά τους και να έρθουν εδώ. Και κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες τους οι ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών, των οποίων οι είσοδοι, οι κολόνες είναι μέσα σε αυτά τα τρισάθλια σπρέι με εκατοντάδες χιλιάδες ανοησίες. Διότι αν δεν καθαρίσεις το σπίτι σου, φίλε, μη σκέφτεσαι τα καθάρισα, θα έρθουν να τα ξαναβρωμίσουν, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Αυτή τη δουλειά θα κάνεις αν θες να έχεις ένα καθαρό κτίριο. Αν αγανακτήσεις, κάτσε νυχτέρι και συνέλαβε τους παρτοφόρο και παράδεισε τους στην πολιτεία. Πρέπει να καθαρίσουν τα κτίρια της πόλης και γενικώς και τα μνημεία. Είναι αλήθεια, πάντως, ότι στο Μεσαίωνα δεν είχαμε τον κλόντ ή το chat GPT. Αλλά υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι ο Great δημιούργησε ένα χάλκινο κεφάλι που μπορούσε να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση. Και ακόμη και μεταγενέστεροι θρύλοι αναφέρουν ότι ο μαθητής του, κάποιος Θωμάς Ακινάτης, μαθητής του Great, για τον οποίο μπορεί να έχετε ακούσει, ενοχλημένος από το συνεχές γάβγισμα του κεφαλιού, το έκανε κομμάτια. Και αυτή είναι η πρώτη γνωστή αντίδραση στην τεχνητή νοημοσύνη, παρακαλώ, που έχουμε στην ιστορία.

0: Η αρχαία Σοφία συχνά περιέχει χρυσό τόσο καθαρό που η λάμψη του μπορεί να αντανακλάσει καταστάσεις που ούτε οι αρχαίοι μπορούσαν να φανταστούν. Θέλω να σας πω μια ιστορία λοιπόν, μιας και μου αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Είναι μια πολύ σημαντική ιστορία, ειδικά καθώς εκτυλίσσεται στη Μεγάλη Βρετανία. Πριν από πολύ καιρό, στο κάστρο του Δισκοπότηρου, όπου φυλάσσονταν σε ένα παρακλήσι τόσο το ιερό Δισκοπότηρο όσο και η ιερή λόγχη του Λογκίνου, ένας υπότης ονόματι Μπάλιν μπήκε σε αυτό το κάστρο. Τώρα, γιατί η ιερή λόγχη είναι ιερή, που είναι η λόγχη που τρύπησε τον Ιησού, αυτό είναι ιερό των ιερών. Και το ιερό Δισκοπότηρο που λέγεται ότι με αυτό ήπιαν όλοι οι μαθητές και ο Ιησούς κρασάκι κατά τη διάρκεια του γεύματος στο μυστικό δείπνο. Ο Μπάλιν λοιπόν μπήκε σε αυτό το κάστρο για φιλοξενία, αλλά ήταν εκεί κρυφά για να σκοτώσει έναν από τους καλεσμένους και επομένως και τον αρχαίο κώδικα που κράτησε τον πολιτισμό ενωμένο για χιλιετίες. Μετά τη δολοφονία, ο Μπάλιν κυνηγήθηκε στις αίθουσες του κάστρου μέχρι που βρέθηκε στο παρεκκλήσι του Δισκοπότερου. Εκεί, βλέποντας τη λόγχη που είχε τρυπήσει το πλευρό του Χριστού, αλλά και το κύπελο που είχε δεχτεί το αίμα του, ήταν πολύ τυφλωμένος από τη βασιλική του κυριαρχία για να διακρίνει τον βαθύτερο σκοπό αυτών των αντικειμένων.
1: Yes, this is the ghetto.
0: Ο Μπάλιν άρπαξε τη λόγχη και χτύπησε στη βουβονική χώρα του βασιλιά του Δισκοπότηρου, καθιστώντας τον βασιλιά ανίκανο και μετατρέποντας ολόκληρο το βασίλειο σε ερημιά. Συχνά σκεφτόμαστε το Άγιο Δισκοπότηρο και την Αγία Λόγχη ως αυτά τα μυστικιστικά αντικείμενα, αλλά υπάρχει ένας πολύ σημαντικός τρόπος με τον οποίο αποτελούν παραδείγματα τεχνολογίας.

Έτσι μ' αρέσουν οι πλακίτσες. Μου γράφει ο Σάβας ο Κοπακτσής. Γεια σου Σάβα, χαιρετίσματα στο Ποσίδι, ε. Και η Δέσποινα η Τσάκαλου, παραθαλάσσια είναι, μας ακούει. Μια χαρά δροσίζεται. Και εμείς δροσιζόμαστε εδώ με τα εργοντήσια. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, κύριε Δέσποινα, χρειαζόμαστε δύναμη. Ο Σάββας ο Κοπαξής μου γράφει το τραγούδι In The Death Car. Το έγραψε ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς για να το τραγουδήσει ο Iggy Pop στην κηδεία του Paul McCartney, αλλά αρρώστησε και δεν πήγε στην κηδεία. Walking in New York είναι η Brenda Russell.

Χαιρετισμάτα στον κύριο Παναγιώτη Πετρίδη. Είμαστε μια χαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκπομπή έχουμε στο ραδιόφωνο του Στάτους. Αν σας ενδιαφέρει το ραδιόφωνο. Συχνά εντωμεταξύ σκεφτόμαστε και το Άγιο Δισκοπότηρο και την Αγία Λόγχη, μυστικιστικά έτσι. Αλλά υπάρχει και ένας πολύ σημαντικός τρόπος με τον οποίο αποτελούν παραδείγματα τεχνολογίας. Διότι το κύπελο του Δισκοπότηρου ήταν ένα δοχείο συνεχώς γεμάτο με όλα όσα θα μπορούσε κάποιος να επιθυμήσει να φάει και να πιει. Ήταν η γεννήτρια αυθονίας. Και η Λόγχη φυσικά ήταν το όπλο που είχε καταφέρει το τελικό χτύπημα διαπερνώντας τον ίδιο τον θεάνθρωπο. Αυτά τα δύο αντικείμενα περιέχουν τις οριακές περιπτώσεις τεχνολογίας προς τις οποίες τίνει κάθε τεχνολογία. Ήτι, η μία πλευρά κινείται προς τα μέσα για την αύξηση της αυθονίας και η άλλη κινείται προς τα έξω για τις μάχες που είναι απαραίτητες για την απόκτηση ή την προστασία αυτής της αυθονίας. Και από την αυγή του χρόνου, αυτοί ήταν δύο κύριοι σκοποί της τεχνολογίας. Το ίδιο κομμάτι σκονισμένου και ακονισμένου πυρητόλιθου μπορούσε να οργώσει το έδαφος ή να σκοτώσει τον εχθρό μου. Μετά τη δολοφονία λοιπόν στο παρεκκλήσι, το Άγιο Δισκοπότηρο χάθηκε και οι υπότες του βασιλιά Αρθούρου ξεκίνησαν μια αναζήτηση για να το βρουν. Συνήθως όμως επικεντρωνόμαστε στην ουρά για να βρούμε το Άγιο Δισκοπότηρο, αλλά συχνά ξεχνάμε το πιο σημαντικό μέρος της αναζήτησης. Ο υπότης που βρίσκει το Άγιο Δισκοπότηρο πρέπει να κάνει μια ερώτηση. Ποιον εξυπηρετεί το Δισκοπότηρο? Η ερώτηση αυτή είναι πιο σημαντική από το εύρημα. Το ερώτημα και η απάντησή του είναι τι θα γιατρέψει την ερημιά. Ακριβώς αυτό το ερώτημα ξέχασε να θέσει ο Μπάλιν όταν άρπαξε την Λόγχη στην επιθυμία του για δύναμη. Ξέχασε να θέσει το ερώτημα ποιον υπηρετεί το Δισκοπότηρο και η Λόγχη. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος μας έχει έρθει να γιορτάσει όσους βρίσκουν το μεγαλύτερο, το τεχνολογικό θαύμα, το νέο, το γρηγορότερο, το ισχυρότερο πράγμα. Αυτές οι ανακαλύψεις μας κάνουν πιο ισχυρούς, πιο αποτελεσματικούς, έτσι, στη δημιουργία αυθονίας και πιο αποτελεσματικούς και ισχυρούς, πολύ ισχυρούς, στη δολοφονία των εχθρών μας. Έτσι γιορτάζουμε όσους βρίσκουν το Δισκοπότηρο. Αλλά ποιος σήμερα θέτει το ερώτημα του Δισκοπότηρου? Υπάρχουν πολύ λίγοι που θέτουν το ερώτημα.

Σήμερα βέβαια υπερισχύει η ατεία, η woke agenda, τερματισμός της λογικής, παραλογισμός από το ένα ακρό στο άλλο. Οι μηχανικοί που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους υπολογιστές έχουν χάσει τον μπούσουλά τους, δεν ξέρουν πώς να σταματήσουν αυτό το οποίο δημιούργησαν. Πολλοί μηχανικοί έχουν παραιτηθεί και έχουν βγει στα κανάλια και στις εφημερίδες να δηλώνουν για το μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουμε τα αμέσως επόμενα χρόνια. Και δεν είναι καθόλου συνωμοσία. Τα χρηματιστήρια κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την τεράστια αυτή φούσκα. Και από ό,τι βλέπω, ούτε το δισκοπότερο ούτε οι λόγχοι θα βοηθήσουν. Διότι κάποια στιγμή όταν ο Ρος Ντάουετ ρώτησε τον Ντάριο Αμούντε της εταιρείας Anthropic και διευθύνοντα σύμβουλο γιατί ονόμασε το ελπιδοφόρο δοκίμιό του, το βιβλιαράκι του για την τεχνολογία, «Μηχανές αγάπης χάρης», το όνομα από ένα ποίημα στο οποίο οι άνθρωποι χάνουν την κυριαρχία τους και γίνονται σαν ζώα που κυριαρχούνται από μηχανές. Αλλά νομίζω ότι ο Ρος έθετε το ερώτημα του δισκοπότηρου όταν ο Τζόναθαν Χάιντ έγραψε την αγχωμένη γενιά που καταγράφει τον εθισμό των παιδιών μας στην οθόνη και την επίδρασή της στην υγεία τους. Έθετε το ερώτημα του δισκοπότηρου. Αλλά αυτό που είναι περίεργο είναι ότι συχνά οι άνθρωποι που αναπτύσσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μας λένε ότι ίσως να ήταν εξίσου καλό. Εξίσου καλό.

στο Μέγαρο Μουσικής. Το Allegro Bar Restaurant σας περιμένει για να αδειάσετε το μυαλό σας, να αδειάσετε την ψυχή σας και να απολαύσετε τον κόσμο γύρω σας.

στο πέμπτο όροφο του Μεγάρου Μουσικής, στο υπόγειο πάρκινγκ για το αυτοκίνητό σας, ασφαλέστατο. But just say yes.

0: Και λοιπόν.
1: .gr.
2: Fine. Yes, I'd love to.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
5: Ραδιόφωνο και μόνο.
6: Το soundtrack της πόλης.
5: Με το Γιάννη Ρέπιτς.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

You write your salute, my friend Καρέτσας Ευάγγελε. Ωραίος. Επίσης στο Δημήτρη από το Μάντσεστερ, γιατί δεν έχεις επίθετο. Έτσι ακριβώς όπως τα γράφεις, φίλε Δημήτρη. Ο Δημήτρης μου γράφει: έχει γεμίσει τραγούδια από τεχνητή νοημοσύνη το ίντερνετ, όλα ίδια. Το έχεις παρατηρήσει, έτσι. Και βλέπεις πως ξεχωρίζουν από τα πραγματικά ηχογραφημένα τραγούδια ανθρώπινα σε στούντιο. Επίσης τον κύριο Καλαφάτη Παναγιώτη, ο οποίος μου έστειλε και βιντεάκι από το Sunny Festival, όπου σήμερα, το χάσατε, παίζουν οι Waterboys. Supergroup, Supergroup 90s.

Oh. Swing, swing, swing, swing. Με το εγγονάκι. Άρα, Ανέστη Θωμαίδη. Ωραίος από την εξωτική ποτίδια. Αστεράκι, το γευρί σου. Κουκλί, δε ρε φίλε. Μοιάζει λίγο παππού, ε. Ναι, βέβαια. Λίμωνο.

Επίσης το φίλο μου το Λευτέρη μου γράφει καλησπέρα στο δρόμο για το σπίτι, γιατί το βράδυ έχει και αεροδρόμιο. Yes, I understand. Πανόραμα 28 βαθμούς, μπράβο, τυχερή. Α, γιατί εμείς έχουμε εδώ, ναι, έπεσε άλλον ένα βαθμό, 29 βλέπω ότι έχει Σαλαμίνος. Οπότε πάμε, είμαστε σε καλό δρόμο, δηλαδή μπορούμε να κοιμηθούμε με ανοιχτά παράθυρα το βράδυ, αλλά προπαντός να έχει σίτες, αν δεν έχετε, ένας και μοναδικός στην Θεσσαλονίκη, Κώστας Μπαρμπαγιάννης, δεν υπάρχει δεύτερος. Και αμέσως μετά πηγαίνω το μήνυμα του Αλέξανδρου Καραπουλτίδη, το οποίο βεβαίως συνοδεύεται από φωτογραφία, πολύ ατμοσφαιρική, και μου γράφει ως λεζάντα: χθες, λίγο πριν νυχτώσει, εκβολές γαλλικού. Μπράβο ρε Αλέξανδρε. Μου αρέσει που συμφωνείς με τις μουσικές επιλογές, οι οποίες σήμερα, ειδικά σήμερα, είναι μουσικές επιλογές που επέλεξα για το 2000, δηλαδή την πρώτη χρονιά που μπήκε ο νέος αιώνας, πόσο άλλαξε η μουσική. Θα μου πεις, δεν άλλαξε και πολύ, γιατί μέχρι εκείνη τη χρονιά και μετά, την επόμενη δεκαετία, οι άνθρωποι δημιουργούσαν μουσική, οι άνθρωποι τραγουδούσαν, και σε αντιστοιχεία τώρα με τη σημερινή εποχή, όπου έχει γεμίσει το ίντερνετ με τραγούδια τεχνητής νοημοσύνης, αλλά βγήκε η YouTube και ανακοίνωσε προς τιμήν της ότι όποιο τραγούδι είναι τεχνητής νοημοσύνης, θα υπάρχει ένα σημαδάκι επάνω το οποίο θα λέει AI. Αν σ' αρέσει, άκουσε το. Αν δεν σ' αρέσει η AI, μην το ακούσεις. Γιατί μου γράφει ο Λεωνίδας, ο δασκαλάκος, δεν κατάλαβα, τέλος πάντων είναι από προηγούμενα, γιατί ποτίστηκε με το αίμα του Χριστού. Γιατί ποτίστηκε με το αίμα του Χριστού. Εννοείς για το δισκοπότηρο. Γιατί ποτίστηκε με το αίμα. Γιατί είναι ερώτηση ή μου απαντάς σε κάτι που είπα προηγουμένως. Μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Και άλλαξε η φωτογραφία του μαφιόζου. Γίνε πιο κύριος, ας πούμε. Γίνε businessman της τεχνητής νοημοσύνης.

0: Χαίρετε στο τηλέφωνο.
1: Έλα, απάντηση ήταν.
0: Τι πράγμα?
1: Απάντηση ήταν για τη λόγη του Λογκίνου. Γιατί απλώς όταν τον κάρφωσε ποτίστηκε με ένα τέρμα του Χριστού. Γι' αυτό ήταν και είχε ορισμένες ιδιότητες, όπως έχουμε δει και στις ταινίες του Χόλιγουτ.
0: Δεν είχε ιδιαίτερες ιδιότητες, ήταν συμβολικό της αυθονίας. Η Λόγχη όμως ήταν συμβολικό του θανάτου.
1: Ναι, αλλά ορισμένοι, ας πούμε,
0: κανένας δεν ξέρει που βρίσκεται αυτό το πράγμα, ούτε το δισκοπότηρο, ούτε η Λόγχη. Το Βατικανό βέβαια δεν μιλάει. Γιατί να μιλήσει ο Ρόιδερ?
1: Μπορεί να βρίσκεται στα υπόγεια του Βατικάνου, να σου πω.
0: Αυτός ο μύθος συνδέεται πάρα πολύ άμεσα με το σπαθί του Αρθούρου.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Με το σπαθί του Αρθούρου.
1: Το βέλα το βράχο.
0: Μέρσι, μεσχέ.
1: Check it out, baby.
0: Oh, yeah. Oh, yeah.

Κατάλαβες το Μαΐδι τι έχουμε πάθει? Εμείς πήραμε φόρα, τώρα δεν σταματάμε. Εγώ θα τον δω μια και καλή στα βαφτίσια του 18 Οκτωβρίου. Τα εισιτήρια είναι έτοιμα. Σε λεμπονάτα. Ο παππούς φορτωμένος με δώρα. Αχ, τι θα κάνουμε με τους παππούδες. Δεν γνώρισα παππού, ρε φίλε, ούτε από τη μητέρα μου ούτε από τον πατέρα μου. Το έχω αποθυμένο δει. Και αποθυμένο και ελπίζω να το χαρούν τα εγγόνια μου. Πολλά φιλιά στους ακροατές που μας αξίζουν. Συνεχώς και γίνονται περισσότεροι. Χαίρομαι γι' αυτό. Λίγο αργά μας το έστειλες, Καλαφάτη Παναγιώτη, το βιντεάκι. Αν το έστειλες πιο νωρίς, ίσως να ήταν κάποιοι τυχεροί που κάνουν διακοπές στη Χαλκιδική να απολαύσουν Waterboys στο Sunny Festival.

0: Γεια σας, ξενυχτάτε κι εσείς. Μ' ακούτε?
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πολύ, πολύ καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Μήπως είστε ο Γιάννης ο Ρέπης?
0: Ο ίδιος.
1: Απλώς ξέρω το ονομάζω, αλλά απλώς δεν ξέρω να το πω καλά το επίθετος.
0: Καλά το είπατε, Ρέπιτς.
1: Εγώ λέγομαι Ίζου Γεώργιος.
0: Μάλιστα.
1: Ιώτα ζήτα όμικρον ύψιλον.
0: Ίζου.
1: Το μικρό Γεώργιος.
0: Γεώργιος.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Θέλω να κάνεις το καλύτερο πράγμα για το 107,7 του FM.
0: Να ακούσω.
1: Να αφιερώσεις όλη τη δύναμή σου στο 107,7.
0: Μάλιστα, αυτό κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, εμένα μπορείς να με χωρέσεις ένα τραγούδι? Γιατί τώρα σου μιλάω πολύ λαϊκά. Δεν ξέρω άμα με καταλαβαίνεις και δεν ξέρω πώς το
0: εστέ σύντομος, κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ίζου. Αλλά παραγγελίες τραγούδια δεν βάζουμε, δεν είμαστε jukebox. Ένα δεύτερο.
1: Δεν θέλω να μην βάζεις παραγγελιά.
0: Αλλά
1: κάθε φορά που θα παίρνει το μικρόφωνο και θα,
0: ναι,
1: και θα παίρνεις υπηρεσία για το 107,7.
0: Ναι, ναι.
1: Να βγάζει μπροστά το επίθετό μου.
0: Α, πρώτος.
1: Από ελληνικό Κιλκής.
0: Α, χαιρετίσματα λοιπόν στο ελληνικό Κιλκής. Το πριν Θεοδόσια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Άρα,
1: είσαι πολύ καλό συνημερωμένο.
0: Άρα, Ίκα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: Έγιναν όλα. Μέρα με τη μέρα,

Α, τώρα τα βάλαμε με τους παππούδες, έτσι. Ο Λευτέρης μου γράφει, εγώ είμαι από την άλλη μεριά. Είχα πολλούς παππούδες και γιαγιάδες, γιατί είχαμε αδερφούς και αδερφές των νόμιμων παππούδων και γιαγιάδων. Περισσότεροι ήταν ή ανήπαντροι ή χείροι, οπότε ασχολούνταν με μας. Αποτέλεσμα, ναι, πολλές κουλτούρες και γνώσεις, Ελευθερία. Και δεν σου βγήκε σε κακό, ίσα ίσα.

Ευχαριστώ Ανάστη για τις ευχές. Το ίδιο και εύχομαι για σένα ρε φιλαράκι. Ναι, Λεωνίδα από το φωνικό Κιλκής, ελληνικό ρε, τι φωνικό. Δίπλα από τα Θεοδόσια, όπως μπαίνεις στο Κιλκής, αριστερά. Ακολουθείς το Μίνι Κούπερ και φτάνεις.

Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς σίγουρα έχετε διαβάσει ένα βιβλιαράκι του Μπέρτο Έκο, σίγουρα έχετε ακούσει το όνομά του, ο οποίος Μπέρτο Έκο στιγμάτιζε, ήταν μεγάλος παρατηρητής, σημειολόγος, δημοσιογράφος, έγραψε αρκετά βιβλία συμπεριφορικά και γνωρίζει πολύ καλύτερα από τον καθένα την εκκλησία, την Καθολική Αποστολική Εκκλησία της Ρώμης. Για την οποία γράφει ότι είναι μια οργάνωση που σχηματίστηκε τους τελευταίους αιώνες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και απέκτησε τη θεολογική, πολιτική και οργανωτική της μορφή κατά το Μεσαίωνα.

από το 1 μετά Χριστόν, τη χρονιά νούμερο 1 μετά Χριστόν, που δεν ξέρει κανείς τι συνέβη τότε, ούτε και στις 2, ούτε και στις 3.

0: Αλλά υπάρχει και μια θεωρία η οποία λέει ότι οι θρησκείες στους λαούς της γης αλλάζουν κάθε 2000 χρόνια. Μπαίνοντας στο 2000 ξεκίνησε η εξάπλωση, η μεγάλη εξάπλωση της θεωρίας των αρχαίων αστροναυτών του Έριχ φον Ντένιγκεν. Πρώτα απ' όλα, ίσως μερικοί έχετε ακόμη βιβλία του στη βιβλιοθήκη σας, δεκαετίες του 50 και του 60. Και επηρέασε, όπως ήταν φυσικό, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Εύχομαι καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πάμε μια βόλτα στο Hyde Park, έτσι να πάρουμε και λίγο αέρα να ξεσκάσεις.

Αναζωπυρώθηκε βέβαια η συζήτηση περί εξωγήινων αρχαίων αστροναυτών άμα της εισόδου του νέου αιώνα. Όλοι θυμήθηκαν ότι είχαν κάπου κάποια βιβλία του Έρικ φον Ντένιγκεν. Μερικοί θυμόντουσαν και τι είχαν διαβάσει. Όλο αυτό επηρέασε, όπως ήταν φυσικό, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάποιοι ασχολήθηκαν εκτενέστερα με τα αρχαία μυστήρια και τους πολιτισμούς. Άλλοι οργάνωσαν ομάδες έρευνας για τα άτια και την αναζήτηση εξωγήινης ζωής. Και κάποιοι άλλοι, οι ατρόσιτοι, διασκεύασαν το Sound of Silence.

Τώρα μου ήρθε το μηνυματάκι, φίλε, για τους Water Boys στο Sunny Festival. Ο καπετάν Κωστής Καΐσερλης μου στέλνει φωτογραφία από το Ρωμαϊκό Θέατρο της ΚΟ, όπου συμβαίνει κάποια εκδήλωση, και δεν μου γράφει τι ακριβώς είναι. Καλησπέρα μαέστρο, Γιώταρο, καλή εκπομπή. Στέλνεις μια φωτογραφία, γράψε ρε άνθρωπε. Πού είναι αυτό, στο Ηρώδιο? Είναι στο θέατρο, στο Ρωμαϊκό Θεατράκι της ΚΟ. Στέλνετε, αλλά γράψε και στη λεζάντα τι ακριβώς είναι αυτό. Τι να μαντέψω τώρα εγώ.

Όπως ακριβώς το γράφετε, κυρία Δέσποινα Τσακαλού, από την παραλία, μου χρειάζεται η δύναμη. Το ξέρω ότι η πόλη είναι απολαυστική, χωρίς πολλή κίνηση, αλλά η ζέστη ανυπόφορη.

Γεια σου Σάκη Παυλίδη, γεια σου Σάκη. Γεια χαρά και στο Δημήτρη Παρτσαλίδη και στον ξάδερφο, στο Κραγκούιεβατ, σε Ράντοσλαβ Μιλόγεβιτς. Καμία σχέση με τον άλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχάλη Ποταμούση για το μηνυματάκι. Χρόνια σας πολλά, πολύ χρονός. Χαιρετίσματα στον Αντώνη Τσαρδάρη από Έδεσα. Εξελίσσεται σε μια ωραία δροσερή βραδιά. Φαντάζομαι εκεί στην Έδεσα είστε ακόμη χαμηλότερα σε θερμοκρασίες. Γεια σου Δημήτρη Νίκου. Ωσεό Ράδιο Πρέβεζα 105,1 ή 101,5.

0: It's time for a break. Can't get enough, Danny Young. 2000. Διαφημίσεις.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Νεφέλες!
5: Διογένης Δασκάλου.
4: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
5: Αριστοφάνης.
4: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
5: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
4: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
5: Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι 10.
9: Ladies and gentlemen,
10: με τον Γιάννη Ρέπιτς.
11: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Ραδιόφωνο και μόνο.

101,5 Radio Γκρεβενά, παρακαλώ. Αυτό σημειώστε το, διορθώστε το. Για τους φίλους μου τους γκρεβενιώτες, το λέω. Μπερδεύτηκα λίγο με το 101,5, 105,1, αλλά πάλι ο μεγάλος ΣΕΟ Δημήτρης Νίκου. Και έχω παρατηρήσει, Δημήτρη, ότι στις φωτογραφίες σου που ανεβάζεις είσαι συνεχώς με ένα ποτήρι που πίνεις. Τώρα σε αυτό το ποτήρι, από ό,τι βλέπω, καφεδάκι πίνεις. Ωραίος, ωραίος. Καλησπέρα στο φίλο μου το Θωμά, το Ντρακατέλη. Σήμερα ξεκινήσατε νωρίς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι χθες Κυριακή, μετά το τέλος της εκπομπής, παρέλειψα να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι και αυτή η εβδομάδα θα μας πάει έτσι. Θα πρέπει να είμαστε από νωρίς. Τώρα θα δούμε, ίσως υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Όσο γι' αυτό θα ενημερωθείτε.

στον αέρα της Ελλάδος. Γεια σου, κύριε Ντένι Μωυσή στο Cleveland. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το καθημερινό σας έτσι μηνυματάκι που μας έρχεται. Για σένα, Λευτέρη, το ιερό δισκοπότηρο είναι πολύ ακριβό, φίλε. Αυτό συμβόλιζε την αυθονία. Ευτυχισμένοι εσείς που γνωρίσατε παππούδες και από τη μία πλευρά και από την άλλη, και από το γονέα 1 και το γονέα 2. Σήμερα είχαν μία φωτογραφία με τέσσερα πρόσωπα, τα πιο μισητά της Ευρώπης, Φοντερ Λάιεν, Μακρόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, τον Θαπατέρο τον Ισπανό, τον Σάνθεθ, και την κυριούλα αυτή, τη θυμάστε, τη Γερμανίδα που αντικατέστησε, ή μάλλον ήταν ευδοτή από τον γκολ. Έλα, πες την, η Μέρκελ, παιδί μου, η Μέρκελ. Είναι οι τέσσερις, θεωρούν, πολιτικοί οι οποίοι κατέστρεψαν και καταστρέφουν την Ευρώπη. Και μάλιστα τους όριζαν ως σατανάδες. Εγώ θα έλεγα, γιατί όχι εξωγήινους, επειδή κάποιοι ασχολήθηκαν εκτενέστερα με τα αρχαία μυστήρια και τους πολιτισμούς, κάποιοι άλλοι οργάνωσαν ομάδες έρευνας για τα άτια και την αναζήτηση εξωγήινης ζωής και έκαναν πολύ καλή δουλειά με στοιχεία αποδεικτικά. Αλλά υπήρξαν και ορισμένοι οι οποίοι ίδρυσαν τις πρώτες UFO σέκτες. Η γνωστότερη και περισσότερο επιτυχημένη από αυτές είναι χωρίς αμφιβολία οι Ισραηλινοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες μετρούν γύρω στις 400.000 πιστούς ακολούθους. Τι συνέβη με αυτούς? Στις 13 Δεκεμβρίου του 1973, ο Κλοντ Βοριλόν, ένας Γάλλος δημοσιογράφος σε ένα περιοδικό αγώνων αυτοκινήτου, ανέβαινε στο σβησμένο ηφαίστειο του Εθνικού Πάρκου Πι Ντε Λα Σολά, στην κεντρική Γαλλία. Εκεί λοιπόν, όπως διηγήθηκε αργότερα ο ίδιος, βίωσε μια μυστικιστική εμπειρία η οποία έμελε να αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή του και αρκετών χιλιάδων ανθρώπων, θα πρόσθετα εγώ σήμερα. Ο 27χρονος Βοριλόν τότε υποστήριξε ότι ήρθε σε επαφή με ένα εξωγήινο όν, το οποίο και μέσα από μια σειρά συναντήσεων το επόμενο διάστημα, πάντα όμως στο ίδιο σημείο, του ανέλησε το ιστορικό της προέλευσης του ανθρώπινου γένους και τους κινδύνους που αφορούν το μέλλον του πλανήτη μας. Μάλιστα, 2 χρόνια αργότερα, οι εξωγήινοι τον απήγαγαν στον πλανήτη τους, όπου, κατά μαρτυρία δική του, όπου και τον έφεραν σε επαφή με εκπληκτικές τεχνολογικές εφαρμογές. Οι επαφές λοιπόν του Βοριλόν με τους εξωγήινους, Ελοχήμ, όπως οι ίδιοι συστήθηκαν ως Ελοχήμ, τον οδήγησαν στο να αλλάξει το όνομά του σε Ραέλ και να ιδρύσει την Ραελιανή κίνηση, μέσω της οποίας διαδίδει μέχρι και σήμερα το μήνυμα των δημιουργών των ανθρώπων. Τι αποκάλυψαν όμως οι εξωγήινοι στο Ραέλ? Αυτά που αναφέρονται στα 2 σχετικά βιβλία του, το Intelligent Design, Message from the Designers, το ένα, και το άλλο είναι The Message Given by Extraterrestrials, το μήνυμα που δόθηκε από τους εξωγήινους, και το πρώτο, το μήνυμα από τους σχεδιαστές, τους μηχανικούς των ανθρώπινων ρομπότ. Η φυλή των Ελοχήμ έφτασε στη Γη πριν από 25.000 περίπου χρόνια. Τότε ήταν που κλωνοποίησαν το ανθρώπινο είδος κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσήν τους. Οι εξωγήινοι έδωσαν εντολή στο Βοριλόν
να κοινοποιήσει τα μηνύματα αυτά γνώσης που παίρνει από αυτούς, αλλά και ειρήνης και αδελφοσύνης μεταξύ των λαών, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, γνωστοποιώντας του πως η ανθρώπινη κλωνοποίηση θα μπορούσε να βοηθήσει το ανθρώπινο γένος να απαλλαχθεί από την ανάγκη του χρήματος, τις αρρώστιες και τους πολέμους. Τι κάνεις λοιπόν? Δημιουργείς ανθρώπινα ρομπότ τα οποία θα ενεργούν σύμφωνα με τις ευτυχισμένες στιγμές τους, δεν θα έχουν κακία, θα είναι ένας ουτοπικός κόσμος χωρίς αρρώστιες, χωρίς πολέμους, χωρίς μάσταν ξάλι.

10 και 16 λεπτά. Στον αέρα όλου του κόσμου, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο STHUS 107.7. Παρέα μας το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής.

Το 2007, σύμφωνα με εκτιμήσεις τελευταίες του 2007, οι Ισραηλινοί αριθμούσαν κάτι περισσότερο από 65-70.000 μέλη, έχοντας απλώσει το δίκτυο της επιρροής τους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κάθε χρόνο λοιπόν πραγματοποιούνται εκατοντάδες σεμινάρια, διαλέξεις και εκδηλώσεις ενημερωτικού τύπου, ενώ ο New Age χαρακτήρας της οργάνωσης, αλλά και η σεξουαλική απελευθέρωση που προπαγανδίζει την τελευταία δεκαετία, προσελκύουν το ενδιαφέρον αρκετών ανθρώπων, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιαπωνία και στην Κορέα.

Γεια σας κύριε Χρυσούλα, γεια σας κύριε Τάσιο. Η κυρία Χρυσούλα μου γράφει: Γιάννη, σε άκουσα σήμερα με τον Απόστολο και χάρηκα, κάνετε ωραίο ντουέτο. Τα ακούσα, Απόστολε, Λευκαδίτη. Είχε και άφθονο γέλιο. Όταν κάνεις εκπομπή με τον Αβδελά δεν θα έχει γέλιο. Λες, να το συνεχίσουμε. Ναι, αλλά εσείς 7 Σεπτέμβρη, παραμονές των γενεθλίων μου, πηγαίνετε κο. Θέλετε συστάσεις, στοιχεία και τα λοιπά, για φαγητό, για ύπνο. Σίγουρα έχετε κλείσει για ύπνο. Οτιδήποτε χρειαστείτε για καλό φαγητό και τα λοιπά, εδώ είμαστε. Δικοί μας άνθρωποι είναι, θα βοηθήσουν και θα χαρούνε που θα τους δώσετε και χαιρετίσματα. Ο φίλος μου ο Μάρκος ο Χατζιαντωνίου από τη Δράμα σήμερα ανοίξαμε, μου γράφει 2 λευκά κρασιά. Στην υγειά σου ρε Μάρκο, στην υγειά σου. Το ένα είναι το Έρος και Ψυχή 2023 από Φλόρινα και την Κιδονίτσα 2022 από Λακωνία. Σπαρτιάτισα, ρε φίλε, ωραία. Θα είναι πολύ ζόρικο. Sure thing. Εσκευούζα, βε. Αλοντζή. Στην υγειά σου, Μάρκο. Check it out.

Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Celebon.
7: Telegr.
8: Fine. Yes, I'd love to.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεται.

0: βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ραδιόφωνο και μόνο.

And it's sunshine again. Και το Sunny Festival εξελίσσεται σε ένα από τα πιο βασικά φεστιβάλ της Ευρώπης. Και συγχαρητήρια στους ανθρώπους αυτούς που το εμπνεύστηκαν, το δημιούργησαν και προσφέρουν. Προσφέρουν και έτσι πρέπει να γίνει γενικώς στην Ελλάδα επιμόρφωση και επιμόρφωση. Ο κόσμος άλλαξε, αν δεν το έχετε καταλάβει, που οι περισσότεροι δεν το έχουν καταλάβει. Και κανείς δεν ξέρει τι μέλη γεννάστε, τι μέλη προκύψει. Γι' αυτό με μία φωνή όλοι μαζί, ζήτω οι παππούδες. Για τις γιαγιάδες και για τις μαμάδες έχουμε βγάλει ύμνους. Για τους παππούδες, τους μπαμπάδες, τα Καρντάσια. Διαχωρισμός, Διέρη και Βασίλευε. Τζο Ομάρα. Every kind of people. Κάθε είδος ανθρώπου.

Every Kind of People χωράνε στους Ραηλιανούς και είναι γεγονός. Χρειάζεται τους πάντες. Χρειάζεται τους πάντες διότι ο Ραέλ οραματίζεται τη δημιουργία μιας γιγαντιαίας εγκατάστασης η οποία θα ονομάζεται Πρεσβεία των Ραηλιανών, ο ίδιος την ονόμασε έτσι, και η οποία αναμένεται να κοστίσει περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια και θα αποτελέσει και το κατάλληλο έδαφος για την υποδοχή των εξωγήινων επιστημόνων Ελοχήμ στον πλανήτη μας. Έχω δει κάπου σε ένα αμερικάνικο site ότι έχουν στήσει τα θεμέλια, αλλά για να σηκωθεί αυτό το τέρας χρειάζονται πολλά εκατομμύρια. Τώρα, η γιαγιά και ο παππούς έχουν πάντοτε ιδιαίτερη θέση στην οικογένεια, γράφει η φίλη μου η Άννη. Μου ήρθε φλασιά, ξέρεις. Θα έρθουν οι Ελοχήμ, οι επιστήμονες. Δεν πρέπει να τους υποδεχτούμε σε έναν κατάλληλο χώρο. Αλλά πού θα εδράζεται η πρεσβεία αυτή? Πρόσεξε τώρα. Ιδανικά στην πόλη της Ιερουσαλήμ, απαντούν οι ίδιοι. Οι παραλληλισμοί με το νέο, ας πούμε, ναό του Σολομάντο που ονειρεύονται οι Εβραίοι είναι αυτονόητοι, έτσι. Αν και η αλήθεια είναι πως έχουν στείλει δεκάδες σχετικές αιτήσεις παραχώρησης γης και σε άλλα κράτη. Δεν ξέρω αν έχουν στείλει στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, το χαρακτηριστικό σήμα των Ραηλιανών, το παράξενο εξάκτινο αστέρι που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό το αντίστοιχο του Δαβίδ, δεν είχε πάντα αυτή τη μορφή. Πριν από το 1991, στο κέντρο που βρισκόταν, στο κέντρο του, του άστρου, βρισκόταν μια σβάστικα. Ένα σύμβολο που ο Βορυλών χρησιμοποίησε τονίζοντας την πανάρχια σημασία του, αυτήν της καλοτυχίας. Παρ' όλα αυτά και επειδή το σύμβολο είχε οικειοποιηθεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Χίτλερ, αρκετές αντιρατσιστικές οργανώσεις κατηγόρησαν τους Ραηλιανούς για κρυπτοφασισμό. Όταν είσαι αγράμματος εντελώς και δεν ξέρεις από τα αρχαία σύμβολα τι σημαίνει το καθένα, έτσι θα αντιδράσεις, χαϊβανοποιέ. Έτσι και οι τελευταίοι αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν τη σβάστικα από το έμβλημά τους. Πέρα από τα βιβλία του Ντένιγκεν, τα οποία και σαφέστατα αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο της ιστορίας μιας εξωγήινης φυλής που επισκέπτεται τον πλανήτη μας και δημιουργεί και το ανθρώπινο είδος, ο Βορυλών έχει δανειστεί αρκετά στοιχεία από τη Βίβλο. Ακόμα και το όνομα Ελοχήμ προέρχεται από εκεί, αλλά και από τα μηνύματα ειρήνης του Ιησού και του Βούδα, τους οποίους άλλωστε υποστήριξε πως συνάντησε μαζί με άλλες προσωπικότητες, τον Μωάμεθ, τον Μωυσή, τον Κομφούκιο, τον ιδρυτή των Μορμόνων, τον Σμιθ, κλωνοποιημένους βέβαια, όταν επισκέφθηκε τον πλανήτη, τον Ελοχήμ. Λοιπόν, όλα αυτά σε ένα συνδυασμό με τα αντιπολεμικά κηρύγματα, τις εκστρατείες υπέρ της χρήσης των προφυλακτικών, αλλά και υπέρ της σεξουαλικής απελευθέρωσης, δείχνουν μια τάση των Ραηλιανών να καταστούν μια πολυσυλλεκτική θρησκεία της νέας εποχής, κλέβοντας πιστούς από τα κυρίαρχα θρησκευτικά κέντρα. Ό,τι κάνει ο Τσίπρας τώρα με το rebranding του και τους Ελασίτες. Στο άκουσμα και μόνο της φράσης «θρησκεία των εξωγήινων», κάποιος θα σκεφτεί πως ο Ραηλιανισμός αποτελεί μια νέα κοσμοθέαση που προχωρά την πνευματικότητα ένα βήμα πιο πέρα, προσαρμοσμένος στην τεχνολογική εξέλιξη και τα οράματα του ανθρώπου του 21ου αιώνα. Όμως, κανείς από όσους διαφωνήσουν δεν θα έπρεπε να χαρακτηριστεί αφελής ή κακόπιστος. Υπάρχει λόγος. Λοιπόν, ο Μάρκος μου έστειλε φωτογραφία από τα κρασιά Κηδονίτσα και στοιχεία από τα οποία έμεινε έκπληκτος από την γεύση τους και τη δύναμή τους.

Επίσης, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την συνάδελφό μας, την Κατερίνα Νικολάου, η οποία μου έκανε ένα δώρο αξιόλογο. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλοι μου, και να έχετε μια όμορφη ζωή.

Η συνέχεια βέβαια είναι πολύ ενδιαφέρουσα με τον Βορυλόν και τις δημιουργίες του μετά το 90.

1997 λοιπόν ο Βορυλών δημιουργεί την εταιρεία Clonaid με έδρα της Μπαχάμες. Κύριος σκοπός της εταιρείας ήταν η κλωνοποίηση του πρώτου ανθρώπου. Μετά όμως από αρκετές περιπέτειες τα εργαστήρια της εταιρείας εγκαταστάθηκαν στη Νότιο Κορέα. Επικεφαλής της Clonaid θέθηκε το 2000 ακριβώς η βιοχημικός και επίσκοπος των Ραελιανών, η Μπριζίτ Μποασιλιέ, η οποία και δύο χρόνια αργότερα αναστάτωσε την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ανακοινώνοντας τη γέννηση της Εύας, του πρώτου υποτίθεται κλωνοποιημένου ανθρώπου που θα βοηθούσε στο ξεκλείδωμα των μυστικών της εξωγήινης καταγωγής του ανθρώπου. Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2003, επανήλθε στην επικαιρότητα υποστηρίζοντας πως κλωνοποίησε και δεύτερο παιδί. Αυτή τη φορά για λογαριασμό ενός ζευγαριού ομοφυλόφιλων γυναικών από την Ολλανδία. Παρόλα αυτά, κανένα απτό στοιχείο που να επιβεβαιώνει τα δύο προηγούμενα επιτεύγματά της δεν προσκομίστηκε στην επιστημονική κοινότητα. Οι Ραελιανοί πιστεύουν ότι μέσω της κλωνοποίησης μπορούν να επιτύχουν την απόλυτη αθανασία και θεωρούν πως γνωρίζουν τα μυστικά αυτά, τα μεγάλα μυστικά της μεταφοράς της μνήμης και της προσωπικότητας στα κλωνοποιημένα έμβρια. Τώρα χρειάζεται ένας αυλονίτης, έτσι. Ρε πού πάμε? Εκεί που μας οδηγεί η εξέλιξη της επιστήμης. Εκεί πάμε.

Ένα αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι ο επίσημος διαδικτυακός ιστότοπος των Ράιλι Ανών διαθέτει ολοκληρωμένη μετάφραση της στα ελληνικά. Είναι γεγονός άλλωστε η ύπαρξη της ελληνικής ραελιανής κίνησης, η οποία μάλιστα διοργάνωσε και ειδική εκδήλωση 31 Μαρτίου του 2006 σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Κεντρικό της θέμα ήταν τα αγρογλυφικά. Παρ' όλα αυτά η ομιλία μας αναλώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε ζητήματα σχετικά με την κοσμοθεωρία της σέκτας. Την παρουσίαση επιμελήθηκαν δύο υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της κίνησης από τη Γαλλία, ενώ στο χώρο βρέθηκαν εκείνη την ημέρα 100 περίπου άτομα ως επιτοπλίστων περίεργοι συμπολίτες μας, ξέρεις. Με το άλογο στην ανηφόρα. Δεν είναι μόνο οι Ραηλιανοί. Υπάρχει και το Flying Spaghetti Monster, το υπτάμενο τέρας σπαγκέτι. Είναι η θεότητα της εκκλησίας του Flying Spaghetti Monster. Τι είπες τώρα, μεγάλα.

10 και 52 λεπτά και αυτή η εβδομάδα θα συνεχιστεί έτσι. Δηλαδή η εκπομπή θα μεταδίδεται από τις 8 έως τις 10. Με όλα τα παραγωγά της. Through it all.

10:56 τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Αρσινόη Δελιάννη, στην Τελέσιλα, στον Έαντα, στον Ναύπλιο, που σήμερα συγκλονίστηκε η κοινωνία του Ναυπλίου από την ανέβρεση της Σωρού, ενός ψυχιάτρου ο οποίος ήταν αρκετό καιρό δολοφονημένος από δύο επενδυτές, και όπως ήταν φυσικό επόμενο, αναστατώθηκε η κοινωνία του Ναυπλίου. Καλό βράδυ σας εύχομαι, θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα βεβαίως, από τις 4 με Βιργινία Δημαρέση, κατόπιν Απόστολος Αβδελάς, The King of the Love. Θέλω, επειδή λέει ότι ακούει, θέλω να μου εξηγήσει αύριο τι είπα. The King of the Love. Λοιπόν, αυτά, να μην το τραβάμε, να κλείσουμε με Billy Eilish, το νέο αστέρι της νέας ηλεκτρονικής μουσικής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς, μαζί μας το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής, με βεράντα και αξιοθέατα απέναντι, σαλόνι κομψότατο, για να βυθιστείς με την παρέα σου σε τελικά τα πιάτα και ένα ωραίο κρασί. Θα επιλέξει ο Ινοχώος. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Α, και υπόψη έχει και πάρκινγκ στο υπόγειο για το αυτοκίνητό σας. Καλό ξημέρωμα, έγχρωμο, ζεστό θα είναι οπωσδήποτε, αλλά μη μασάτε, κλείστε τα μπατζούρια και κοιμηθείτε μέχρι τις 12:00-1:00. Η φαντασία του αρσενικού, male fantasy, από την Billy Eilish. Αυτά, σας ευχαριστώ, γεια σας, γεια σας, γεια σας.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου.

0: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις.

Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου πάλι όπως και παλιά. Μες στα σκοτεινά